0: δηλώσεων και έναν παραγωγό, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, στη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος συμμετέχει σε προκριματικές εκλογές, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα έκαναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σε επαναλειτουργία τέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης, που είχε αναστείλει όλες τις εισερχόμενες πτήσεις την Κυριακή. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 20 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση χθες προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε ένα αέριο στόχο που προερχόταν από την Ιεμένη. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο στα βόρειο-ανατολικά. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας στην εφημερίδα Ενσβέστια. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στο Ιράν, σεισμός 5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σαργκάζ, στα νότια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή θύματα. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Μανώλη Μητσιά, το ποτέ. Την καλημέρα μου στην Εφθαλία και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο ζωγράφο. Κύριε Γιάννη, λέει, κάποτε μαγειρεύατε. Τι έγινε τώρα, το σταματήσατε το σπορ? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κόβονται ποτέ. Δεν θα βγω και να φωνάζω ότι μαγειρεύω. Είναι γνωστό χρόνια ότι ασχολούμαι με τη μαγειρική, αλλά ως χόμπι, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, λίτσα διαμάτι για τη συνέχεια, σε συνήθισα τόσο.

Με κοιτάει ο Γιωργακόπουλος. Όπως λέει ο φίλος μας ο Θεοδωρακάκης, πειράτα. Μαλαρό σύρμα και ταράτσα.

Παιδικά, μνημόνευα το Θεοδωρακάκη και εμφανίστηκε. Λέω, πού είσαι? Μου λέει, άστα, την έπαθα τη ζημιά. Κόλλησα μια γαστρεντερίτιδα, την έχω ακούσει αγρίως. Εντάξει, αυτά είναι περαστικά να είναι μόνο, γιατί γίνονται διάφορα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, θυμήθηκα να βάλω βούλα απ' άλλα. Καρδιά μου καημένη. Έλα.

στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μη ξαναφύγει.

0: παθαίνει μάτια μου, όποιος αγαπάει. Εμείς όμως σιγά σιγά πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικό, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

άκους, Γεωργακόπουλε, τι λέει ο Τερλέγκας, τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου. Δεν το λέω για σένα, λέω γενικώς. Όπως επίσης και ο άλλος ο φίλος μας εκεί που μας ακούει στο γαλάτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Λίτσα Διαμάντη, Πυρετός, πάμε.

0: Πυρέτος λοιπόν. Καλημέρα άρχοντα της νύχτας, λέει ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα, από τα Ψαχνά της Χαλκίδος. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Παραμυθιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε να μαζέψουμε μπαρμπαγιάνιδες. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι πρώτα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σινερό.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, από την Αλεξανδρούπολη, λέει δώσε, καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Λοιπόν, να σου αφιερώσω, υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει σταθμός υπάρχο στην Αλεξανδρούπολη, την έχει ο φίλος μας ο Κώστας, ο Παυλίδης. Χρόνια μ' ακούει. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Το έχει γράψει και ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης ο Τζωανόπουλος. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη.

δάσκαλε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη και το Στέλιο, μας ακούνε στην Κρήτη. Φύγαμε από Ηράκλειο, λέει, πάμε για διανομή στα Χανιά, σε ακούμε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ο Δε Θεοδωρακάκης, λέει, αφιέρωσε στον Παυλίδη ένα τραγούδι, σε ακούει, έχει δρομολόγιο. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με... Σταμάτη Κόκοτα θα έρθει, η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η ιστορία του Μπεκρή. Λοιπόν, να διαβάσω και άλλες δυο αφιερώσεις. Καλημέρα στην Ευθαλία, η οποία μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Ευθυμίου, λέει, το επόμενο αφιερώστε το στα παιδιά που δουλεύουν στην καντίνα του Χατζικώστα. Όπα. Να πω, έχουμε και πρόσθετο και τις γιατρίνες που δουλεύουν στην παιδιατρική του Χατζικώστα. Λοιπόν, τι άλλο, και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε και περνάμε καλά μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρά 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω του σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστεν στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση και για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 μετά το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 134 τραυματίες από τα 7,8 ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Σούπα, Λιώσκυλο.

0: αλλιώς για θα βρεις.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήχτρα μαζί μας είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος. Και μετά τους οπισθοδρομικούς, τι έχουμε? Ένα Μπάμπι Τσετίνι, ας πούμε, μπορεί. Μαζί του η μεγάλη Λίτσα Διαμάντη.

Αυτή λοιπόν ήταν η πατριώτισσα μου η Ελπίδα, η Καραγιανοπούλου με τον Μπορεί. Το επόμενο είναι αφιερωμένο, είπαμε, στον καλό φίλο του Κωνσταντίνου του Παυλίδη, που ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι αναβαθμίστηκε, έγινε κιλοβατικός που λέμε στη γλώσσα μας, οι παλιές πειράτες. Έτσι εδώ ρακάκι. Μια χαρά τον βρίσκω. Άντε και σαν νότερα, στα 5 κιλά. Τι να κάνω, πες μου, λέει ο Πασχάλης.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Παλιόχωρα Χανίων. Εμείς πάμε εδώ στον κύριο Γεωργακόπουλο, κάτι για μας. Έλα, αδελφέ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Συνήθως ο Στέλιος φωνάζει «Τα κισούκα με τα τραγούδια σου». Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος.

0: Καλημέρα σε μια φίλη που πήρε από το νησί τηλέφωνο, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Avramar Fry. Αφιερώνω στη γυναίκα μου την Κατερίνα με όλη μου την αγάπη και σε εσάς να είστε καλά και ευχαριστούμε που σας ακούμε. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Έλα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Να έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων με Πόλη Πάνο, Στράτο Διονυσίου, το Λιβοσκόπουλο, Ρένα Κουμιώτη και Γιάννη Πουλόπουλο. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω, φύγε, παίζει από κάτω. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φαίνεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρετών, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστεί κρίθηκαν δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΙΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση μεταξύ τους. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 20 σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 134 τραυματίες από τα 7,8 ρίχτερ της Κυριακής που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα παραθαλάσσια σπίτια τους στην πρωτεύουσα Wellington, καθώς κύματα 11 μέτρων έπληξαν την ακτή λόγω σφοδρής καταιγίδας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιεί ασβέστη, μπογιέ, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχει την υποχρέωση να τηρεί του κανόνε ασφαλεία. Ειδικά ο ασβέστη είναι πολύ επικίνδυνο για τα ζώα. Είναι τοξικό και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστη καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντα ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δει αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσω το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν δει αδέσποτο ζώο καλυμμένο

σωστά τα λέει το τραγούδι και η Βίκη Μοσκολιού. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ένα εξπρές ανασχηματισμό είχαμε χθες με τον Πρωθυπουργό να αλλάζει το κυβερνητικό σχήμα. Εξπρές αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ήδη να κινείται ως δεύτερο κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία. Τώρα για εκλογές εξπρές δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, έστω και στην αντιπολίτευση η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ερμηνεύθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μήνυμα για την πλήρη ενεργοποίηση του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού πρώτων εκλογών. Καλημέρα, 12 λεπτά μετά τις 5, Ethnews Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουμε express καταστάσεις στην πολιτική, όμως στην οικονομία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να μάθει να ζει με διαδοχικές κρίσεις. Αυτό δήλωσε χθες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, και δήλωσε ότι μετά από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος οφείλει να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές απέναντι σε σοκ που εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα. Στη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Γεωργίεβα εξέφρασε την ανησυχία της ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα. Ανησυχώ, δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως ότι έτσι θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα εξαφανιστούν. Η οικονομολόγος, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019, έχει διαχειριστεί διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, από την πανδημία του COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι τις εμπορικές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαθέτει δανειοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, όπως σημείωσε η Γεωργίεβα, και βασική του αποστολή είναι να διατηρεί τα 191 κράτη-μέλη προσιλωμένα στη διεθνή συνεργασία για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση, είπε, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και σε επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις αγορές εργασίας και στις τοπικές οικονομίες. Η κυρία Γεωργίεβα παραδέχθηκε ότι οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν αξιολόγησαν σωστά τις κοινωνικές ανισότητες που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση. Συλλογικά, ακόμη και το Ταμείο, είπε, δεν εκτίμησε επαρκώς την αντίδραση που κάλεσε η παγκοσμιοποίηση.

κινητοποίηση. Η παγκόσμια οικονομία βελτιώθηκε συνολικά, αλλά πολλές κοινότητες αποδυναμώθηκαν επειδή χάθηκαν θέσεις εργασίας και δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν. Στόχος της, όπως είπε, είναι να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, με γενικά καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα που διανύουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με τον υδράγυρο να φτάνει στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1-2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τη Μακεδονία, και μέσα στο Σάββατο να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας τα δυτικά, τα ανατολικά και το Αιγαίο. Δεν αποκλείται να σημειωθούν βροχές ακόμη και στην Αττική. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, από τους 33-34 που είναι σήμερα, προσφέροντας μια αισθητή δροσιά. Η συγκεκριμένη αλλαγή του καιρού ενδέχεται να συνοδευτεί από έντονα τοπικά φαινόμενα, καθώς η θερμοκρασία στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας παραμένει υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, ισχυρά μπουρίνια, έντονες ρηπές ανέμου και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η αναμενόμενη κεραυνική δραστηριότητα αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα από την Παρασκευή και μετά, αν και μέχρι την Πέμπτη ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων δεν θεωρείται αρκετός ώστε να προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Τώρα, σε όσους αναρωτιούνται πότε θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα στην Ελλάδα, οι πιθανότητες, τουλάχιστον όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν είναι μαζί μας μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν ενδιαφέρεται κάποιο ακραίο θερμό επεισόδιο για τη χώρα μας. Είναι πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου, γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια του πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της διαπίστευσης. Σαν σήμερα, το 411 π.Χ., είχαμε το πραξικόπημα των ολιγαρχικών να εκδηλώνεται στην Αθήνα, ενώ το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την πειραδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε συνωστισμό που σημειώνει την οδό ρεμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας τη χαρακτηρίζει αρνητική. Αργότερα οι βουλευτές αυτοί ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά. Το 1781, τέτοια μέρα, γεννιέται ο Τζορτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Ενώ το 1917, ο Έρικ Χόσμπαουμ, ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963, ο Ιδοαμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Ενώ το 1870 ο Τσάρλς Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηρογράφος. Και το 2012 η Ζορ Σαρή, η Ελληνίδα ηθοποιός, από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο και γενικότερα σε όλους εσάς. Μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα, κάποιοι και φωτογραφίες και σχόλια. Λοιπόν, στα αθλητικά, μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολυμπιακός, κέρδιζε χθες με 102-92 τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια πραγματική μάχη το Game 3 των τελικών της τύχημα GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ. Με κυριαρχικό παίκτη τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη στην έδρα του και μαζί το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά, ένα βήμα πιο πλήσια σε τον τίτλο που θα παιχτεί στο Telecom Center Athens, όσο το τριφύλι βεβαίως στοχεύει στην άμεση αντίδραση. Οι πράσινοι είχαν σαφή παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα που εκφράστηκαν με story του ιδιοκτήτη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έχει λάβει η ομάδα του συνολικά στη σειρά, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στη μεγάλη διαφορά στις βολές. 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου αγώνα, βολές 65-18. Δεν ξέρω αν έστω και ένας Έλληνας έχει παίξει στο ένα λεπτό από πλευράς Ολυμπιακού. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Παναθηναϊκού εκφράζεται μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός λοιπόν ότι στα 3 πρώτα παιχνίδια οι βολές είναι σαφώς υπέρ του Ολυμπιακού με 75-27, θεωρώντας ότι υπάρχει διαφορά κριτηρίων από τους διαιτητές στην αντιμετώπιση των δύο ομάδων. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ συνεχίζει τις επιλογές της, συνεχίζει να ανανεώνει παίκτες και προπονητές. Ήταν η σειρά του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, που ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου για 2 επιπλέον χρόνια, αφού η συμφωνία του πρώτου συμβολαίου που είχε ο Νίκολιτς είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο πρωταθλητής Σέρβος Τεχνικός τόνισε σαν αναρτησή του ότι έχει μπροστά του νέες προκλήσεις, που είναι περήφανος που είναι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί, νέες προκλήσεις μπροστά μας, περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς στο post. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Τα αθλητικά τα οποία βεβαίως περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την έναρξη του Μουντιάλ, που νομίζω θα είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Τώρα, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, παραμένει στο κατόφλι της γενικευμένης σύραξης, παρότι έχουν σταματήσει τις επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν. Πάντως, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε ξανά μέσω ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας πως τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα σε κατάπαυση πυρός. Όπως επισημαίνει, αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια, τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ με όλη τη δύναμη και τα αποτελέσματά του έως ότου επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα, γράφει. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Ο ίδιος θεωρεί λοιπόν ότι γρήγορα θα υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, διεθνείς αναλυτές λένε ότι πολλές χώρες στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να πετύχουν τους γεωπολιτικούς τους στόχους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το 2020 η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των τουρκικών αρχών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα για να ασκηθεί πολιτική πίεση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 70, αραβικές χώρες χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο ως μοχλό πίεσης, επιβάλλοντας εμπάργο μέσω του ΟΠΕΚ για να επιτύχουν το γεωπολιτικό τους στόχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει τους εμπορικούς δασμούς, τις κυρώσεις και τους περιορισμούς εξαγωγές προηγμένων chips για να σημειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ και να επιτύχει γεωπολιτικούς στόχους. Η Κίνα έχει επίσης χρησιμοποιήσει τις σπάνιες γης ως διαπραγματευτικό όπλο με τις ΗΠΑ. Τώρα, το Ιράν χρησιμοποιεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως διαπραγματευτικό ατού στη συζήτηση με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Ιστορικά βεβαίως, τα τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων κατά τη διάρκεια πολιορκιών, από την πόλη μέχρι το Μεσολόγγι και την πολιορκία του Χάνδακα στην Κρήτη. Ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών ελλείψης, οδηγώντας σε στρατιωτικές νίκες. Ο έλεγχος των τροφίμων ήταν πάντα μέρος πολιτικής και στρατιωτικής στρατηγικής επί αιώνες. Το θέμα της επιστημικής ασφάλειας τέθηκε πολύ έντονα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και αυτό γιατί δύο χώρες είναι βασικοί προμηθευτές σιτηρών σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες της Αφρικής. Όμως οι μεγαλύτεροι φόβοι που έφταναν μέχρι το λοιμό δεν επιβεβαιώθηκαν.
Σήμερα τα τρόφιμα δεν αποτελούν ξεκάθαρο μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης και είναι περισσότερο ενσωματωμένα στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό ότι στο κλείσιμο του Ορμούζ οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών στην ουρία και στο θεϊκό οξύ, που επηρεάζουν την τιμή των λιπασμάτων και κατ' επέκταση των τροφίμων. Κάποιες χώρες όπως η Κίνα φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη σημασία των τροφίμων ως γεωπολιτικό όπλο και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Η Κίνα αποθηκεύει σιτήρα και αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γης στο εξωτερικό. Η απάντηση στο γιατί το κάνει κάτι τέτοιο δίνεται από τα στοιχεία από τις εξαγωγές τροφίμων παγκοσμίως. Όπως φαίνεται, η παραγωγή τροφίμων είναι συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες και αυτό την καθιστά ευάλωτη. Οι μισές από τις παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων γίνονται από 10 χώρες, με προεξάρχουσες στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Ακόμη και η Τουρκία εξάγει γεωργικά προϊόντα αξίας 31 δισεκατομμύρια δολάριων, όπως και η Ιταλία. Επίσης, δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά ώστε να ασκηθεί πίεση στις τιμές. Ο πόλεμος σε μια σημαντική περιοχή, η ξηρασία, οι διαταραχές στις μεταφορές ή το υψηλότερο κόστος των καυσίμων μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Επομένως, τα τρόφιμα μπορούν να γίνουν το επόμενο σημείο πίεσης. Κάποιες χώρες, για παράδειγμα στον Περσικό κόλπο, παίρνουν την επιστημιστική ασφάλεια στα σοβαρά, καθώς αντιλαμβάνονται την γεωπολιτική τους διάσταση. Άλλες όχι, θεωρώντας ότι τα ράφια των σούπερ μάρκετ στις χώρες τους θα είναι πάντα γεμάτα. Αργά ή γρήγορα θα φανεί ποιες χώρες έχουν δίκιο. Φεύγουμε από τα γεωπολιτικά, από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε έναν εξπρές ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επέλεξε να παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, βάζοντας τέλος στην εφημολογία των τελευταίων ημερών και προχωράς ένα περιορισμένο αλλά απολύτως στοχευμένο ανασχηματισμό. Οι ανακοινώσεις λοιπόν ήρθαν νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν ακόμη και άμεσα εμπλεκόμενοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον νέο Υπουργό Αναπληρωτή Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος βρέθηκε κανονικά το πρωί στη Βουλή για να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να γνωρίσει ότι έχει αδειάσει κλεψίδρα. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είχε ως στόχο να σταματήσει τη σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί και να δώσει τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτερων παραβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα που εξέπεψε το κυβερνητικό επιτελείο ήταν αυτή της ταχύτητας, της αποφασιστικότητας και της πολιτικής πρωτοβουλίας των κινήσεων. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε ήταν το σκοπτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους στο briefing αν πρόκειται να αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε χαμογελώντας: «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε? Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση». Με τον τρόπο αυτό έκλεισε έστω και έμεσα τα σενάρια που τον ήθελε να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η έντονη ενωματολογία πάντως του τελευταίου διημέρου δεν είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το Μέγαρο Μαξίμου και πρωτίστως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρισκόταν δόθηκε η γραμμή ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και οι τελικές επιλογές θα γινόταν γνωστές με την επιστροφή του. Τελικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κινηθεί ταχύτερα, ευνηδιάζοντας σχεδόν τους πάντες. Οι τέσσερις αλλαγές που ανακοινώθηκαν αντανακλούν έξι βασικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής στρατηγικής: την ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος, την αξιοποίηση νέας γενιάς στελεχών, την εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και την κοινοβουλευτική και διοικητική εμπειρία, την εξειδίκευση ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά και τη διασφάλιση συνέχειας και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, διαδεχόμενος του Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με θητεία σε τρία υπουργεία και σκληρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της νεότερης γενιάς παράταξης. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η επαγγελματική διαδρομή ως μηχανικός και η κοινοβουλευτική της παρουσία συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει σε κρίσιμους τομείς του χωροταξικού και περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετείται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και τη συστηματική ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τελική απόφαση του Πρωθυπουργού να διατηρήσει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη αποδείχθηκε σύνθετη και απαιτητική άσκηση, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι τις τελευταίες ώρες δεν θεωρούταν δεδομένη η μετακίνησή του. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού εξηγούσαν ότι μετά τις ανακοινώσεις ότι ο κ. Μαρινάκης παραμένει, καθώς θεωρείται πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης και έχει πολύ επιτυχημένη παρουσία και κομβικό ρόλο στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του 2027. Αυτά
Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός ο οποίος προφανώς είχε επηρεάσει και κάποιους υπουργούς, οι οποίοι περίμεναν ένα τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Προχωράμε. Ο κύριος Πλεύρης έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες για τις ανακοινώσεις, για τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεσσάρων χωρών, με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Είναι προχωρημένες συνομιλίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Αφρικής και της Ασίας, που θα καταλήξουν συμφωνία εντός των επόμενων ημερών για τη λειτουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών, όπως αποκάλυψε χθες ο κ. Πλεύρης στη Βουλή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και τέσσερις ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε μέσα στο 2026 να υπάρξουν σχετικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και αρχές του 2027 να ξεκινήσει η λειτουργία το Return Hubs. Είναι οι χώρες η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελλάδα οι χώρες που ηγούνται των πρωτοβουλίων για τη δημιουργία των κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες έχουν κάνει επαφές, όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις ηγεσίες δύο αφρικανικών κρατών.

0: είδηση.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις μας έρχονται από τον κόσμο και η μία αφορά το Κυπριακό που φαίνεται κάτι να κινείται, εκφράζει τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διεργασιών στο Κυπριακό ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Κυρία Ολγκίν βρίσκεται στη Λευκοσία για ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, δηλαδή τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, των τριών εγκύτριων δυνάμεων και των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, μετά τη συνάντηση η προσπάθεια προετοιμασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Η συζήτηση είναι πλέον συγκεκριμένη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες κατά πόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ετοιμάσει διαπραγματευτικό έγγραφο, σημειώνοντας ότι ο κ. Γκουτιέρες κινείται εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι όροι εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είπε ότι η διαδικασία αποδηλωσκόπησης ξεκίνησε το Μάρτιο με στόχο να οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει το επόμενο βήμα. Ανέφερε μάλιστα ότι η προσπάθεια δεν βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των γενικών τοποθετήσεων, αλλά σε πιο ουσιαστική συζήτηση. Η αναφορά αυτή βεβαίως αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο επανεκκίνησης, χωρίς να εμφανίζεται ότι αποδέχεται διαδικασία εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη πλευρά, Άγκυρα και τουρκοκυπριακή ηγεσία επιμένουν στην αξίωση της αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας και ίσο διεθνές καθεστώς, θέση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Λευκοσία, καθώς οδηγεί έξω από το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και αν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας ότι δεν έχει σημασία αν η εξέλιξη θα υπάρξει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή στο τέλος Ιουνίου. Τόνισε ότι η σημασία έχει να υπάρξει κατάληξη, δίχως αυτή δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε το πότε. Είναι σαφές ότι η Λευκοσία δεν θέλει μια συνάντηση για τη συνάντηση, θέλει να προηγηθεί επαρκής προετοιμασία, ώστε μια ενδεχόμενη διευρυμένη συνάντηση να μην καταλήξει σε νέα επιβεβαίωση του αδιεξόδου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η κυρία Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ θα στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται και επαφή με τις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι όταν ρωτήθηκε ο κ. Χριστοδουλίδης αν θα υπάρξει κοινή συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί, αλλά ο ίδιος είναι έτοιμος και μπορεί να γίνει συνάντηση όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Τέθηκε και το θέμα των τουρκικών παρενοχλήσεων, όλα αυτά που έγιναν τόσο στον κύριο Δένδια όσο και σε άλλους τρεις Ευρωπαίους ομολόγους. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράλληλες εικόνες στην Κύπρο. Από τη μία τα Ηνωμένα Έθνη που επιχειρούν να θερμάνουν μια διαδικασία για το Κυπριακό με προσεκτικές κινήσεις αλλά με χαμηλές προσδοκίες, και από την άλλη η Τουρκία μέσω των ενεργειών στα κατεχόμενα υπενθυμίζει την αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων, να παραμένει αυτή η πολιτική δηλαδή ένα τακτική, ένα ενεργό εργαλείο της πολιτικής της. Χθες το βράδυ είχαμε και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι πράγματι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, ότι έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπε ότι ο 37χρονος είχε κάνει εκπαίδευση στη Μαλαισία για κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λέει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Τώρα, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και ποιοι τον ανάθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή, αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Η Χαμάς, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι μια 49χρονη Παλαιστινιακή Επαναστατική Οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή και φυσικά υπάρχει δίκτυο. Τώρα, αν είχε συνεργούς, την ερώτηση αν είχε συνεργούς, ο Υπουργός απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω ότι θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίχτυα αυτά την εξαγωγή τρομοκρατίας. Αυτό που μας αφορά άμεσα, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και εμάς και όλη την Ευρώπη, είναι αν έχουν εξαπλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην τρομοκρατία και είπε ότι επίσης ότι δεν είναι ασυνηθισμένος άνθρωπος που τα κάνει αυτά, παρότι αυτός εργαζόταν για αρκετό και χρονικό διάστημα σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Αλλά από την άλλη πλευρά πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ και από το Κατάρ στην Ινδονησία και από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν τα κάνει αυτά. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Οι συναντήσεις στα Πατήσια για εκπαίδευση στη Μαλαισία, η σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και εγκέφαλοι του δικτύου στις πολεοδομίες, 6 στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Την παρενόχληση του αεροσκάφου που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως εκείνων τα οποία επέβαιναν εκπρόσωποι της Γαλλίας και της Ολλανδίας, παραδέχθηκε αμέσως πλησαφώς η Άγκυρα. Το θέμα έθεσε στους ομολόγους του Υπουργού Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Δένδιας. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τη δείχνει νέα έρευνα, ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί, μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Λύθηκε ο γρίφος. Αττική τι προκάλεσε την δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό της επικινδυνότητάς της. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο ότι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα. Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσο κληρονομούν χρέη. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Πολιτικό σκηνικό, αντικατασκοπία του Μαξίμου στους φίλους Αμαρικούς, ο γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Πέρυσι του σοκή μεταξύ Κίνας και Ρωσίας και καραμπόλες ανασχηματισμός με εκπλήξεις πως η μετακίνηση Κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο. Απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, κόνη στο Σοκράτη από τον Παπά, τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει βελόνα. Καυτό 30% της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα που είπαμε προηγουμένως. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει το 2010. Σημάδια εκτόνωσης στο χωρό το Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού, αμετακίνητος τεστ του Μαρινάκης. Τρία συνένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές φροντιστηρίων. Στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα, τα αρχαία και τα αντισώσεις θέματα της ιστορίας. Δεύτερο πεδίο, σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Τρίτο πεδίο, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Για τέταρτο πεδίο, οι υψηλόβαθμιες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το μήνυμα ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασίλειου και επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας και ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν τα σπίτια από ΗΠΑ και Ευρώπη. Δημοκρατία. Απόφαση ΣΟΚ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού, ανασχηματισμός μπάλωμα, να κλείσει τις διαδρομές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρει ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνή συνδιάσκεψη, Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, παρών και ο Τόμας Πίκετη. Είπα Ισραήλ-Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη συνεχίζει τη συσκότηση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και κλείνουμε με την κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίχτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει ασθενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη του 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Πανστρατεία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις, η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα έως το Καστελόριζο. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρια Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στα πολιτικά έχουμε στο Πασόκ, το οποίο βεβαίως υπάρχουν ακόμη, υπάρχει εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη με τα αποτελέσματα. Υπάρχει η τρίτη θέση, υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και βέβαια στη Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πάρουν μέτρα να βελτιώσουν την επίδοσή τους δημοσκοπικά στους επόμενους γύρους των δημοσκοπήσεων. Έτσι λοιπόν, χθες υπήρξε μια σύσκεψη για το τι μπορεί να γίνει για να κλείσει η μαύρη τρύπα, όπως θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη, των επιδόσεων στο λεκανοπέδιο. Εκεί που είναι το αδύναμος κρίκος του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τις επιδόσεις του δημοσκοπικές και τις εκλογικές, καθώς εκεί παρουσιάζεται να είναι μεγαλύτερη δύναμη των κομμάτων της αριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη σκέψη που έγινε πρότεινε να υπάρξουν περιοδίες. Από την άλλη πλευρά είναι σίγουρο ότι θα ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και περιμένει βεβαίως να συνεχιστεί η διαδικασία της αφίπλευρης διεύρυνσης. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια το επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με την λειτουργία της σκιώδους κυβέρνησης, να φέρουν κάποια δημοσκοπική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν ξεκινήσει αυτός ο γύρος των δημοσκοπήσεων και πριν μπουν τα δύο νέα κόμματα, ήταν σταθερά τους τελευταίους 18 μήνες στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι η επόμενη έτσι μεγάλη εκδήλωση από την πλευρά της Ελλάς, της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βλέπει τις διαδικασίες που αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνται κυρίως στα όμορα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ωστόσο, θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Επιμένει ο ίδιος και η ηγετική ομάδα στο νέο κόμμα ότι θα πρέπει να προσέλθουν ένα-ένα τα στελέχη, χωρίς να έχουν προκρατημένες θέσεις και χωρίς να υπάρχουν οφίτσια. Λοιπόν, χθες όμως συνεχίστηκε η κριτική και τα μηνύματα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Σοκράτη Φάμελο ότι οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία. Οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν, γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, η οποία κέρδισε έδαφος μέσα στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Παπάς. Η άλλη είναι αυτή που έχει προταθεί από την άλλη πλευρά, που λέει διαλυθείτε. Αυτό ψηφίστηκε στην κεντρική επιτροπή. Θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Παπάς λοιπόν επιμένει, ουσιαστικά οι τρεις αλλά και άλλα στελέχη που στηρίζουν τα τρία στελέχη αυτά, τον κύριο Παπά, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, ουσιαστικά εμέσως πλησαφών αμφισβητούν την ηγεσία του κύριου Φάμελου και θα πρέπει, όπως λέει ο κύριος Παπάς, είτε να γίνει συμφωνία για συντεταγμένη συνεργασία με το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, ή θα πρέπει να υπάρξουν άλλες κινήσεις, να προετοιμαστεί το κόμμα για να κατέβει στις εκλογές. Θα πρέπει, είπε, να συζητηθεί, να εξηγηθεί στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βέβαια να έρθει πολύ γρήγορα μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει ο Σοκράτης Φάμελος θα έχουμε θέμα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την απόφαση του κυρίου Φάμελου, υπάρχει έτσι μια μηχανία, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, τα οποία ουσιαστικά έχουν κηρύξει μια λευκή επικοινωνιακή απεργία. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα όμως εξαπέλυσε χθες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την δημιουργία του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είπε ότι την αντιπολίτευση τη διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει ότι θέλω να διαλύσω γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι η πραγματικότητα.
Τον Ιούνιο, είπε, του 2023, ο κ. Τσίπρας εξελέγει αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε, παραιτούμε από τη θέση του αρχηγού και παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου περιέγραψε τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή, λέγοντας ότι δεν άνθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μορφής, δεν μίλησε για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε. Το μισθό όμως μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί ότι το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Τσίπρα, βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι του κάνει απαραίτητα κακό, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί οι πρώην συνεργάτες του, όλα αυτοί οι πρώην υπουργοί, είτε τα στελέχη που είχε κοντά του στην κυβέρνηση του 2015, τα οποία δεν θέλουν να πάνε ή δεν θέλει ο ίδιος να είναι κοντά του στο νέο του πολιτικό εγχείρημα, στην κριτική, στην πολιτική κριτική που του ασκούν. Πολλές φορές η τόνη είναι πιο υψηλή από ό,τι έχει στην αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Και φαίνεται λοιπόν ότι δρυμία κριτική θα το ασκεί σε κάθε ευκαιρία και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως φαίνεται και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που δεν προτίθεται να συνεργαστούν μαζί του. Πάντως, το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά την στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, σχετικά με το αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία ή αν θα υπάρξει προσχώρηση καθενός του στελέχους από το ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και παλιότερα επικοινωνιολόγος, ο κ. Ανδρέας Δημιώτης, τη χαρακτήρισε γκάφα του Σωκράτη Φάμελου όλο αυτό, αν δεν έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έκανε και μια ερώτηση: αν ο Τσίπρας δεν του δεχτεί στην Ελλάς, τι θα γίνει? Δεν είναι γκάφα του Φάμελου να πάρει μια τέτοια απόφαση, αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα? Γιατί για να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει συνεννοηθεί, θα του πάρει έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος βεβαίως κάνει και προβλέψεις. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα δικαιωθεί σε αυτές τις προβλέψεις που έκανε. Πάντως, έχει και πολλές φορές και ο κ. Δρυμιώτης στις αστοχίες του. Παράδειγμα, έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ εύκολα ή δύσκολα μπορεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Στον πρώτο γύρο των δημοσκοπήσεων δεν το πέτυχε αυτό. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 6 έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που το επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρειες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες τους χαμηλά?
1: Πώς τα λέω?
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλάω, παιδάκι μου.
0: Δεν βάζει καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σε συντροφιά έως τις 8 είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9. Ναι. Ραχάτι,
0: τότε
1: ωραία.
0: Που ζούσαμε.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο μήνας
0: τι να
1: έχει
0: κάνεις,
1: 9.
0: Ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει στους 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υποσκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες, λέω.
1: Α, σε πω.
0: Ρε Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files. Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες.
0: What files?
1: Είναι επίσης γιορτή του Αγίου Κολούμπα. Αλλά του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
0: Νομίζω.
1: Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει. Βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο. Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος ο Φιλικιανός, όχι. Επεξεγέλασε. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, κανονικός.
0: Ναι. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή. Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μισ Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του, από ό,τι έχει εκμυστηρευθεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος

0: αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
1: Ναι, γεια σου.
0: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
1: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Τώρα.
0: Είναι του ηθικού πλεονεκτήματος, του ευρύτερου.
1: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα. Γιατί γεννήθηκε σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
0: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
1: Πώς?
0: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
1: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Τζόνι Ντεπ.
0: Ο Τζόνι Ντεπ.
1: Βέβαια.
0: Συνομήλικος.
1: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει?
1: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
0: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
0: Και το 2012 τη Ζορσαρή.
1: Υπέροχη. Υπέροχη.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχη.
0: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
1: Όχι,
0: υπάρχουν δύο.
1: Δύο.
0: Α, έχουμε.
1: Θα προσπαθώ να το φτιάξω.
0: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε, ναι, και Viber.
1: Βέβαια.
0: Έλα, εσύ, πες.
1: Με τι?
0: Earth News Radio, άρα. Ναι. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Ας στέλνετε να βλέπουμε τα μηνύματα, να χαιρόμαστε.
1: Καλημέρα στη Μόρφο.
0: Πες,
1: έστειλε.
0: Μπράβο.
1: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
0: Είναι στη διαδρομή κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
1: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δω πώς έχει στείλει καμιά φωτογραφία, αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: το λότελα σου λέει.
0: Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Messenger.
1: Βέβαια.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται είτε στο Facebook είτε στο Messenger. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το έχει κάνει Φωτεινή με 17 βαθμούς ήδη στην Ξάνθη. Κόκκινος ουρανός βλέπω απέναντι. Έχει τα συννεφάκια του. Αυτά τα σύννεφα, άμα πέφτει έτσι πως πέφτει ο ήλιος, τους δίνει αυτό το κόκκινο ωραίο. Άλλες φορές το χρυσό, άλλες φορές αυτό το πορτοκαλί, άλλες αυτό το κόκκινο. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ωραία. Είδες τι καλό κάνουν τα σύννεφα. Βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα ήταν κατά γάλανος ουρανός, πώς το λένε, έθριος, ανέφελος κτλ. Τι να βγάλεις. Εντάξει, μπλε. Okay. Το έχουμε συνηθίσει.
1: Άκου τώρα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Στην
0: Κυριακή στην Καλαμάτα, 22 στην Καλαμάτα. Στο κύριο Τρίφωνα επίσης, στα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15. Σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
1: Εντάξει, υδρώσισε.
0: Πολύ καλός ιστορικός ο Χόμπσμπαουμ.
1: Πολύ καλός.
0: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του.
1: Μην
0: τι φάση και λέω. Κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
0: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
1: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κύριε Παύλο.
0: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
1: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, χαλάρωσα, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
0: Βραδιάτικα, ναι. Μοσχαράκι
1: κοκκινιστό. Δεν ήταν αργά το βράδυ, δεν ήταν αργά.
0: Μα, το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
1: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
0: Το βράδυ, α, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες.
1: Ναι, παιδιά, το έκανα όπως το κάνει η γιαγιά μου.
0: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
1: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές τις
0: μέρες. Αλλά είναι για μεσημέρι.
1: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
0: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία, πλούσια.
1: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου. Δεν την τσιγάρισα.
0: Την περνά, θα την κάνει. Δεν
1: έψησα
0: αυτά τα υγιεινά τώρα.
1: Εντάξει, κατά πεθάνω από το στομάχι μου, γιατί θες εσύ να φας εσύ μελιτζάνα από το
0: τηγάνι. Αλλιώνουν τις γεύσεις μας.
1: Καμία αλλίωση δεν υπήρχε.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγάπητοι φίλοι και φίλες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Πείτε στον...
0: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
1: Στο Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, λοιπόν, και λέω ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω είχε τον αγώνα. Πίκρα.
0: Τι να δεις.
1: Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάτσε να τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
0: Ήταν σε καλή μέρα που ναι.
1: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλη μέρα τώρα να σχηματισμεί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσα το σάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
0: Ναι.
1: Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσεις τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
0: Και...
1: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
0: Όχι, παιδί μου, αλλάζει και βλέπει rom-com. Μπαίνει στο Netflix που
1: αυτό
0: έχει.
1: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα και
0: 188.000 ταινίε.
1: 800 εκατομμύρια έχει.
0: Ναι,
1: ναι.
0: 800 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και βλέπει μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
1: Δράση, κάτι,
0: περιπέτεια.
1: Έπαθα αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, α πούμε. Που πέφτει πάνω σε μια ταινία που λε, δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και, και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε να δω. Έτσι τριμπάτησα.
0: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να. Έτσι αυτό. Προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
1: Εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
0: Ναι.
1: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά. Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
0: Ναι, να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει, το έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη. Το περίμενε τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δεις. Το έχει πει ο άνθρωπος. Θα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
1: Έχει κολλήσει αυτό.
0: Ναι, το απόσταγμα.
1: Θέλω που τον έχει σημαδέψει αυτό.
0: Το απόσταγμα.
1: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Η σοφία τον έχει οδηγήσει εκεί. Εσένα τις πειράζει.
1: Γιατί το ζήσα, φιλαράκι, γι' αυτό.
0: Α, το ζήσε.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
1: Άντε με το καλό.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα μου.
1: 22 βαθμοί στη Νέα Πολυλακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
0: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες τα κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιος.
1: Γιατί τα κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πει.
0: Να μα χθες και 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί δεν πέφτει και 12 εκεί.
1: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Α, τέλος πάντων, έδειξε τις ειδήσεις αυτά την έπαυλη που ζούσε. Ωραία. Καλφρούριο σου λέει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον είδες πως έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
0: Ναι.
1: Πριν 30 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε και.
0: Εμείς ναι, φράπα.
1: Φράπες,
0: φραπαδούρα, ναι.
1: Αυτός, παιδιά, ήταν γνώστη. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
0: Ρε καμώ που έχεις από χθες για τον Δαλαμάγκα.
1: Εσύ με έχει εντυπωσιάσει γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει.
0: Ευκολάκι, περμανά.
1: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
0: Και αυτό ευκολάκι.
1: Ευκολάκι.
0: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
1: Δεν το έφαγα βραδιάτικα, σου λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για τον Δαλαμάγκα το λέω.
1: Όχι, από μένα πιάστηκες.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Εμένα και τον Δαλαμάγκα, α πούμε. Τέλος πάντων.
0: Σας έχω συσχετίσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για τον Δαλαμάγκα.
1: Όχι μόνο εμένα, και άλλοι μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
0: Μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
1: Ναι, εσύ. Τώρα ένας άνθρωπος 30. Κάτσε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
0: Μεγάλο κακό.
1: Αυτό θα γίνει ταινία. Και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ, εμείς στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Για το Earthflix.
0: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα.
1: Δηλαδή,
0: ούτε Batman και Superman. Εντάξει, καλός ο Batman, καλός και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι Uber άλλες. Αλλά
1: ο Batman δεν είναι περίεργο.
0: Ο Harry Potter, όλα και όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
1: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά.
0: Το έχουμε πει.
1: Στην Πτολεμαϊδα έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος. Ορίστε.
0: Ναι. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Γιατί
0: δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά δημοκρασία.
1: Δεν σας αρέσει. Καλώς το είπα.
0: Τα ζηλεύω.
1: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Ο Δαλαμάγκας δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπεις. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
0: Βρε κακό πράγμα.
1: Μελαχρινό, ωραίο κτλ.
0: Είχαμε ένα
1: κόλλημα.
0: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
1: Όχι, βγήκε και η μάνα του.
0: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
1: Αμετανόητη και η μάνα του.
0: Τι αμετανόητη.
1: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
0: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της.
1: Όχι, και λέει: λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Να μην τα πω. Που τα ξέρω. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Earthflix. Το παιδί. Το παιδί.
1: Ποιο παιδί?
0: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
1: Α, το παιδί. Το βλέπω στην ΕΡΤ, παιδιά.
0: Αλήθεια, έτσι.
1: Βέβαια, πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
1: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ. Ναι. Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν.
0: James Bond Εγώ, Φωτεινή μας, εγώ James Bond βλέπω με τον Sean Connery, και όταν σταματάει ο Sean Connery ξαναρχίζω μετά με τον Brosnan. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Roger Moore δεν μ' άρεσε.
1: Εμένα ό,τι Bond και να μου τύχει τον βλέπω.
0: Βρε, θα το δω, αλλά θέλω να πω ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα. Ναι. Αλλά ο Sean Connery πρώτος και μετά από Brosnan και μετά.
1: Δεν έχει παίξει κανένα Sean Connery το Bond.
0: Ναι,
1: μόνο εσύ το ξέρεις.
0: Ο Σον, ναι.
1: Σον είναι η προφορά, τι να κάνουμε.
0: Συν εγώ το
1: μέσα. Το λέγαμε λάθος εμείς.
0: Συν, έτσι μεγάλωσα. Ναι. Συν τον ήξερα τώρα. Τώρα θα αλλάξω.
1: Και τον Ben Sean τον λες.
0: Τον ποιον?
1: Το Σον Πεν.
0: Όχι, αυτόν τον έμαθα Σον Πεν.
1: Όχι, Συν τον λέγανε και παλιά.
0: Ποτέ εδώ. Δεν τον λέγανε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Συν Φέιν, λέμε, αλλά είναι άλλο, είναι ακόμα.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε τη Χεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο η Μάμη Σχομεϊνή.
0: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
1: Τεχεράνη.
0: Ναι,
1: αυτή
0: να,
1: τη φάση.
0: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
1: Έχει την αριστερία.
0: Εδώ υπήρχαν, δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί? Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
1: Έχει προσφορές.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Mm. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
1: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
0: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ντουμπάι γιατί δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
1: Τα Χούθια είναι.
0: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τίποτα. Είναι, τα λιμά είναι στην ορολογία της πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Και, λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμί Κότς. Ο Ραχμί Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι αστείο έκανε?
1: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγκαίνια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
0: Ναι.
1: Και ενός γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν. Ναι.
0: Τύπης, άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, είδε αυτό.
1: Α.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό, πες μου εμένα.
0: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
1: Όχι, ούτε
0: μπορεί
1: εγώ
0: να
1: μπορώ να
0: ξέρω. Μπορεί να πει πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί.
1: Βρε χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
0: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
1: Δεν τον βλέπω καλά.
0: Με τον
1: τι
0: Τραμπ
1: έκανε πάλι?
0: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ,
1: ναι,
0: που έχουν
1: πήγαινε, ναι, ναι,
0: εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε, τελικούς σε μας περιπτώσει. Ναι, τελικούς στο NBA. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
1: Αποκλείεται.
0: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
1: Αποκλείεται.
0: Πολύ γιούχα όμως.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, σου λέω αλήθεια.
1: Το CNN φταίει. Πάμε στην τίτλη σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πω, ναι, είναι ωραία. Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι, ναι, δεν έχω πάει.
1: Αλλά... Ούτε εγώ στη Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχεις πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει και λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα, δεν είναι, όχι, τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία είναι. Γενικώ χώρα με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέγει ένας γνωστός,
0: ναι,
1: που πηγαίνω, ναι, έρχεται, ναι, εκεί σε αυτή τη χώρα,
0: ναι,
1: που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρόνα από αυτές που βλέπεις στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, σε πάση περιπτώσει που δεν μπορείς να τις κάτσεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα.
0: Mm.
1: Και λες άλλοι. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει, ναι, καταρχήν ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια περίπου, περίπου 30 χρόνια, είχε σκοτώσει ένα στην Νέα Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω, οπότε γυρνάω, βάζω ξανά στο Netflix το Studio 4 και χαλαρώνω. Λέει.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Είναι ωραία δουλειά. Χαλαρώνω, ωραία, και μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις. Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάδρο, σε μια φωτογραφία.
0: Πολλά, πολλά.
1: Ξεκινάει από το βαθύ πορτοκαλοκόκκινο, ας,
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: και ανοίγει σιγά σιγά, έτσι, ναι, μέχρι να φτάσει στο μπλε του ουρανού. Καταλαβαίνετε όλη τη διαδρομή αυτή στο φάσμα, ας πούμε, το χρωματικό. Είναι υπέροχη φωτογραφία. Την έστειλε από τα ορεινά μια φίλη της, τη Μαρία, και τη μοιράζεται μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και ένα έργο τέχνης, φαντάζομαι, από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Κάτι που μοιάζει με φτερό καρχαρία, με πριόνι ή με μαχαίρι, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν είμαι της μοντέρνας τέχνης. Καλημέρα στη. Όχι, τη φωνή το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
0: Ναι,
1: είναι πολύ καλή.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Για να ξαναβγαίνει κιόλα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
0: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
1: Το
0: εντάξει.
1: Ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
0: Ήτανε.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
0: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα,
0: τα
1: δεν ξέρω
0: αυτά,
1: τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
0: Ναι.
1: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και έγινε ερώτηση στη Βουλή ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Όχι, ρε, σύντα.
1: Και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή και η ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν με όλο αυτό το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρη, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί.
0: Ξέρω,
1: ναι.
0: Το πάντα.
1: Το μόνο λαβέ.
0: Παρεξηγούνται
1: τα πάντα. Γιατί παρεξηγούνται, ναι, οι Πέρσες.
0: Α, μπράβο.
1: Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
0: Όχι, δεν θέλουμε να παρεξηγηθούν οι Πέρσες. Μαζί μας δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλος πάντων, είδαμε με κάποιους.
0: Who posed the question?
1: Τι?
0: Who?
1: Mrs. Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου, είναι και άλλοι 7-8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ναι.
0: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Όχι, αυτό το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
0: Ναι.
1: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
0: Ακόμα.
1: Α, τους λένε ακόμα. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Mm. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή.
0: Mm.
1: Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση μου, αλλά τι να κάνω.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεση Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα, το προκάλεση Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κανονικό είναι της Μαντόνα, ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Προκάλεση. Τώρα λέμε το 2026 ότι προκάλεση Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει η Μαντόνα.
1: Ποιον προκάλεσε.
0: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
1: Και ποιον προκάλεσε.
0: Έχει ερωτικές σκηνές.
1: Και
0: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
1: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και τον έρωτα τώρα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά
1: είναι
0: η Μαντόνα, είναι για τη Μαντόνα. Είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι αυτό. Ναι. Το 80. Φεύγα. 80 φεύγα, κάτι.
0: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι. Α, ο Παναγιώτης μας είπε ότι χθες έριξε μια μπόρα στην, εκεί που είναι, στις Σέρες. Έβρεξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε θερμοκρασία.
0: Αυτό ο το Δημήτρης πράγμα, λέει.
1: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή, κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει, παιδιά, με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλο. Mm. Το λέω. Δηλαδή, δεν τα βλέπεις, είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα θέατα. Βαράς μια σφαλιάρα, βρίσκεις τα αυτή. Κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
0: Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
1: Αυτό το μας έστειλε είναι το κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου, αυτό το έργο τέχνης.
0: Πολύ
1: που
0: μας
1: έστειλε η κυρία Μαρία. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
0: Ναι.
1: Το κέρας λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω, θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
1: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας όπου πιάνουν χιόνια, πάγος κτλ.
0: Υψηλά.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όντως έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ, ας πούμε. Πρέπει να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά από ό,τι είναι εδώ. Εννοείται.
0: Η Νίνα λέει: καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Η Ρένα Δούρου το έκανε, το είπαμε. Είμαστε για γέλια. Έχετε υπόψη ότι έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και το Κόσοβο με αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα και οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε για τον Αλέξανδρο που ζούμε στη γενέτειρά του. Είμαστε για γέλια.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
0: Ναι.
1: Λέει ότι, και με αφορμή και το χιλιοστό, να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015, όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο μας,
0: προς
1: Θεού, γιατί και εμάς και τους φίλους ακροατές και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν είδα το ντοκιμαντέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιμαντέρ χθες, ότι είχα πατήσει το πόδι κάτω. Είχε πατήσει το πόδι κάτω. Εάν δεν βρεθεί μία, αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, σου λέει.
1: Πολύ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
1: Ποιο.
0: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μένουνε κάπου μέσα.
0: Υπάρχουνε, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα, ναι, μέσα από το μαξί μου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα
1: δείτε. Από εκεί αυτή η αίθουσα είναι, ο κύριος Μέισον και λοιπά,
0: είναι, ναι, η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κοίτα.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στο μαξί μου.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, έχω πάει μια φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Βλέπει το πλάι.
1: Και το προεδρικό μέγαρο το... έχει με ωραία βεράντα.
0: Καλά, το προεδρικό μέγαρο έχει κυπάρα.
1: Κυπάρα, ναι.
0: Τώρα μιλάω για το εκεί.
1: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, με θάμνους, με χλωκοπτικά, με μπορτορουοψάλιδα, όλα.
0: Φου, χαμός γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζανε όταν είπε το 60%, 61%, πώ ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Γιατί πανηγυρίζανε.
1: Έτερο είναι κάτερο. Άλλο. Γιατί.
0: Αυτοί όλοι μετά ήταν στενοχωρημένοι.
1: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
0: Α.
1: Καταλάβεις. Γιατί πόνταραν ότι θα τους βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν τους έδωσε στη Μέρκελ. Τι είπα, άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Εδώ δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
1: Μισό, άκουσα και πολιτικής αρχηγού μια συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
1: Τι θες να πεις.
0: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί πια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ως
0: λόγος. Ναι, σ' αρέσει, ναι. Το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ έχεις πει 7 φορές την Ταλαμάνκα. Εγώ δεν γιατί μην πω το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
0: Ναι. Μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουν.
0: Δεν
1: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
0: Όχι. Κάθε άνθρωπος ένιωσε
1: ο ένας, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
0: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
1: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκε.
0: Καλά, δεν θα τα πούμε.
1: Δεν είχαν
0: μετά.
1: Πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν με το πούμε. Όχι, τώρα που κάνουμε το ρεζουμέρα,
0: επειδή μου
1: το
0: ζητάει.
1: Να πάνε μετά στη δουλειά του και να μα ακούσουν.
0: Ναι, κρίμα όμως να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε φουντώσει, όπως λέγαμε και χθες το πρωί, η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
1: Μια φορά να
0: έχω μάθει ότι ο Χατζημιχάλης θα πάει.
1: Πέτυχε χθες, διάβασα. Άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα. Δεν το συνηθίζω. Αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
0: Ναι.
1: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
0: Πολύ.
1: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα, τρεις.
0: Ναι, γιατί για να τα πιάσει όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
1: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκες.
0: Ήτανε
1: πέντε. Είχε πληροφορία. Ναι.
0: Μόνο πέντε έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλοντος. Μου κανείς δεν έπεσε μέσα.
1: Ναι. Καλά, για κυβερνητικό εκπρόσωπο είχα διαβάσει τη 12.
0: Α, καλά, εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
1: και
0: να.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Να αλλάξει και το μοντέλο, ας πούμε.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
1: Για πες, πες μας τέτοιο.
0: Ναι, πρέπει να είχε γίνει συζήτηση αυτό. Αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να. Τελικά να μην.
1: Τελικά να μην, όχι.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Τελικά.
1: Τελικά να μείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα μας τα πει μετά αργότερα η Σκιτζή που τα ξέρει και με εκ των έσω και λεπτομέρειες, να μας πει.
1: Τι λέει,
0: παρασκήνια.
1: Το, τι λέει το παρασκήνιο και τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Ναι.
0: Εγώ προς το παρόν στέκομαι στο ελιόψωμο που έστειλε ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο της Κρήτης που είχε 19 βαθμούς. Ώρα για ελαφρύ πρωινό με ελιόψωμο. Ωραίο είναι το ελιόψωμο, μου αρέσει.
1: Το ελιόψωμο.
0: Μ' αρέσει. Και ας μου πέφτει βαρύ. Εμένα μου πέφτει βαρύ το
1: ελιόψωμο. Αυτό σε κάποιο κόσμο.
0: Ναι.
1: Πέφτει βαρύ. Δηλαδή,
0: ναι, εμένα μου πέφτει.
1: Εγώ θυμάμαι
0: ηλιά,
1: και, θυμάμαι και φίλους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
0: Ναι.
1: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο
0: βαρύ. Καούρα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Θα μου πεις μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε εκείνες τις μέρες του τουρσιά.
0: Πολύ ελαφριά. Αλλά και το σταφυδόψωμο μου αρέσει.
1: Το σταφυδόψωμο
0: μου αρέσει πολύ. Το σταφυδόψωμο. Άμα πετύχει, καλό σταφυδόψωμο.
1: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφυδόψωμο.
0: Και εμένα.
1: Ποτέ.
0: Πού είσαι, Γιάννη, Γιάννη.
1: Στο φούρναρι, ο φούρναρις, ναι.
0: Πού είσαι,
1: ο Γιάννης, ο φούρναρις, ο φίλος μας.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα, στην Κύπρο έχει 19 βαθμούς. Να ξέρεις. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σας λέγαμε χθες.
0: Τι έγινε.
1: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία. Κυρίως, πρωτίστως, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι Βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες ελληνικές. Θα υπάρχουν και. Υπάρχουν και κάτι τουρκικά. Ας πούμε τα 2F16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν. Παρακολουθούσαν. Δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στην Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F16 τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
0: Όχι, τι να έχουν.
1: Τουρκικά ήταν, κατάλαβε.
0: Τι να έχουν. Ναι. Τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να το έχουν, να έχουν μια ιδέα, ναι. Έτσι, μια μυρουδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουράκι, ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. Να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
0: Άντε, μπράβο.
1: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
0: Καλά κάνουν.
1: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
0: Καλά κάνουν.
1: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εξοπλιστική. Σε έναν.
0: Κοίταξε, ναι. Τώρα την. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
1: Μα άμα φύγει. Το. Η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη. Που
0: ναι.
1: Πάνω σε αυτήν
0: να
1: βασίζονταν, δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας, ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Okay. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Ιδέες,
0: πω, Διονύση, ναι,
1: τη συνθήκη τη Ευρώπη.
0: Το οποίο τύπη.
1: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Εν της πράγμας.
0: Εν
1: της πράγμας.
0: Βέβαια. Θέλω κι εγώ να πω κάτι.
1: Τι
0: πολύ ειδησιογραφικό.
1: Να
0: το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εισαγωγή,
0: διαπιστώνω ότι η αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι. Πλατινένιο.
0: Καλά, τώρα τι έγινε, Πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
1: Δηλαδή.
0: Επειδή είχαμε και Παρελλήνιες, το λέω αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε Πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρώνονταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ιατρική.
0: Ε?
1: Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
0: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία,
1: ναι,
0: είπα.
1: Ναι,
0: βιολογία
1: ναι,
0: αλλά νόμιζα ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι.
1: Σπίτι.
0: Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
1: Αυτό το
0: δεν
1: λες,
0: το έχω ακούσει αυτό το
1: τώρα, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες. Το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Γιατί όχι, ναι.
1: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές να γίνω... ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
0: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
1: Εξαρτάται.
0: Ας τραγουδίσει καλύτερα η Έλλη Γκούλντινγκ, η συνάδελφος. Και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Α.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
1: Πολύ ωραία μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σοροπιαστά εκεί πάνω.
0: Και κανέδες.
1: Και το. Πώς που μου λέγες θες, το σκυρ παρέ.
0: Σεκέρ παρέ.
1: Σεκέρ. Εγώ το πάω σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραχισάρ.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από την εφαρμογή του AirTeco. AirTeco μπορεί να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είτε μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Έχει live radio κάπου. Πατάτε το κουμπάκι και ακούτε κανονικά το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί, αν δεν μας πιάνετε διαδικτυακά, αν δεν μας πιάνετε διαφορετικά. Κανονικά και τα λοιπά.
1: Ευχαριστούμε το Βαγγέλη για το λουλούδι που μας έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε και πού να φάμε κανέδες.
0: Να πούμε στην Φωτεινή που πάει στη δουλειά της τώρα και λέει πόσο μου αρέσει που το λέω αυτό μετά από καιρό. πηγαίνω δουλειά και εμείς μαζί σου χαιρόμαστε. Και λέει όταν εγώ πηγαίνω δουλειά παίρνω μαζί μου σάντουιτς, κουρασάν, χυμό, καφέ και νερό. Και της λέει ο καλός της: «Πού πας, για δουλειά ή για πικνίκ?» Ναι. Άμα πάρετε και ένα καρό τραπέζο μαντιλάκι, θα είναι ωραίο το σετάκι έτοιμο. Μια χαρά για πικνίκ. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, πολύ φίλο της εκπομπής.
1: Αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος μας. Και να του πούμε ότι τον κατανοούμε απόλυτα και κρατάμε το χαμόγελό του όταν θυμόταν ένα σκηνικό με τον πατέρα του που έχει χάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με τραγούδια της φύσης. Μας στέλνει ένα βιντεάκι από ένα στήλο της ΔΕΗ που είναι πάνω ένα... Να, αυτό. Αυτό.
1: Ωραίο. Τι ωραίο.
0: Καταλαβες.
1: Βρε Διονύση.
0: Αυτό που εμείς δεν το πολύ ακούμε, το έχουμε στερηθεί. Ναι. Καλημέρα στην... δεν έχουν σήμα και χάθηκε το σήμα στην Καλαμάτα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας, ήδη το έχει πιάσει ο Γιάννης ο Πρίντεζης, έχει ήδη κάνει τις δέουσες, έχει δρομολογήσει τις δέουσες διαδικασίες.
1: Λοιπόν
0: ο Δημήτρης λέει, σχετικά με το Δαλαμάνκα, γιατί όταν πιάνουν κάποιον λένε πόσα κινητά βρήκαν στο σπίτι του και στο δικό μου αν ψάξουν 5-6 ξεχασμένα παλιά θα τα βρούνε, λέει ο Δημήτρης, και έχει δίκιο. Εγώ ξέρεις πόσες συσκευές έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τα ανακυκλώσει αυτά, γιατί τα κρατά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι συλλεκτικά.
0: Όχι, γιατί λέω μπορεί, να, να μου χαλάσει κάποια μέρα. Ναι, κάποια
1: είναι. Εμείς είχαμε τα πρώτα μοντέλα κινητών.
0: Ναι. Αλλά αν μου χαλάσει κάποιο, ας πούμε, να έχω backup, ρε παιδί μου. Να έχω μια ασφάλεια, να νιώθω ότι.
1: Εντάξει, άμα έχεις τα πολύ παλιά, ρε παιδί μου, πει.
0: Εντάξει, τα πολύ παλιά τώρα.
1: Ανακύκλωση τώρα και
0: εσύ. Ωραία είναι τα πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταλήξει στο επικρατέστερο σενάριο για την οσμή που μας είχε αναστατώσει στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πηγή, λέει, αυτής της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε
0: Βουτάνιο
1: την πρωτεύουσα,
0: ή
1: ναι, Προπάνιο ή Βουτάνιο.
0: Το διάβασα το δημοσίευμα αυτό, είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα σήμερα.
1: Στα νέα.
0: Το βρήκε το AtmoHub. Έκανε έρευνα.
1: Το
0: είπε στο AtmoHub.
1: Το AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Δεν με προσέχει. Μ' αρέσει το AtmoHub. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
1: 164 αναφορέ έχουμε βγάλει τους ανθρώπους.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, μετά. Ναι. Όταν το έμαθα, εγώ
1: ναι,
0: το έμαθα
1: το
0: από φίλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Μετά το είχαμε βγάλει τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο.
1: Το AtmoHub έχουμε βγάλει.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι. Α, τότε δεν ήξερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα σενάριο της Ψιτάλιας, αλλά δεν το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, δηλαδή, πέρασε ένα πλοίο, αμόλυκε τι αμόλυκε,
1: ναι,
0: βουτάνιο προπάνιο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δεν μυρίζει ωραία.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καθόλου ωραία δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους. Περίμενα 2 μέρες.

0: Δω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Έτσι, στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος 37 χρονών.
1: Για το Χαμασίτη, λες.
0: 37 χρονών.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι μέλος, έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Βρισκόταν στην Κρήτη και με στόχο να κάνει τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι.
0: Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό σε στρατόπεδα της Χαμάς, στη Μαλαισία και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την δεύτερη χώρα που είχε εκπαιδευτεί. Δεν είδα, ρε παιδί μου, κάποια αντίδραση.
1: Από ποιον?
0: Έναν ακροατή να στείλει ένα μήνυμα. Ένα κόμμα να βγάλει μια ανακοίνωση. Αν ήταν, λέω, κάνω τις αναλογίες τώρα. Αν ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, θα γινόταν ανάστα ο κύριος. Αν ήταν, ξέρω εγώ, κανένας Ουκρανός. Πώς έγινε με το USV που βρέθηκε στη Λευκάδα προχθές.
1: Μπράβο, ναι, ναι,
0: ναι. Θα βγαίνανε ανακοινώσεις, θα περωτήσεις στη Βουλή τι είναι αυτά και μας κάνουν μέρος του προβλήματος και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ τίποτα. Σαν να μην τρέχει κάστανο. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει κιόλας θύματα από τρομοκρατική οργάνωση. Σας θυμίζαμε χθες, ας πούμε, την υπόθεση της οργάνωσης Αμπούνι Ντάλ. Πήγε την άξιση στον αέρα ένα πλοίο στο Σαρονικό.
1: Το ήταν Σαρονικό,
0: το Σύντιο Φόρος. Λοιπόν, περίμενα να δω. Είναι αυτό που μερικές φορές λέμε για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, καμιά φορά. Να, αυτό είναι μία απεικόνισή του.
1: Χθες ήταν Δευτέρα.
0: Αυτό, κατάλαβα. Χθες ήταν Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Mm. Απλά το λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός ήθελε αυτό το πράγμα ή προετοίμαζε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ούτε γενικεύουμε, μακριά από εμάς η γενίκευση. Απλά μου κάνει εντύπωση. Εσύ δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις. Όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι έχει εκπαιδευτεί από τη Χαμάς, για μένα όλοι το ίδιο είναι της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνω. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Λέω, θέλω να πω, ναι, ότι δεν εννοώ ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, για να μην νομίζω ότι κάποιος ότι γενικεύουμε.
1: Για μέλη της Χαμάς λέμε.
0: Ναι,
1: για τα μέλη της Χαμάς λέμε.
0: Αυτό, αυτό.
1: Χαμάς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Διονύση μου, είναι αυτό που λέω και γίνομαι πολλές φορές κουραστική.
0: Για τα δύο μέτρα.
1: Είναι και επιλεκτική ευαισθησία σε κάποια πράγματα.
0: Αυτό,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι. Αυτό είναι, ναι, πάθηση. Είναι πρόβλημα. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα. Τι να κάνεις τώρα.
0: Είναι ένα θεματάκι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός, εν τω μεταξύ διάβαζα, επειδή το παραδέχθηκε ότι, ναι, είχε εκπαιδευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, διάβαζα ότι θα χρησιμοποιούσε λίγα απορρυπαντικά, κάτι.
0: Παιδιά μου, η εκπαίδευση είναι με υλικά της καθημερινότητας.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν έρθει, λέει, η παραγγελία του.
0: Δεν είχε σε σούπερ μάρκετ να βρει απορρυπαντικό?
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Ήθελε και κάτι,
1: ναι,
0: άλλα πράγματα. Ξέρω, ναι, κάνα πυροκροτητή.
1: Ήθελε και άλλα πράγματα.
0: Ο πυροκροτητή, ναι, δεν φτιάχνει το.
1: Αλλά πώς το λένε.
0: Άμα είσαι ο Μαγκάιβερ, φτιάχνει και. Ναι,
1: ναι, δεν
0: είναι. Δεν ήταν Μαγκάιβερ. Πάλι καλά. Να λέμε.
1: Ευτυχώς.
0: Όχι, να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Έπεσε ένα ελικόπτερο Απάτσι.
1: Πού?
0: Στα στενά του Ορμούζ, χθες Δευτέρα. Το αποκαλύπτουν οι New York Times. Παρακαλώ. Το βλέπω στο earthnews.gr. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Μέχρι τώρα είναι ασαφές αν έπεσε από τεχνική βλάβη, αν έπεσε από κάποιο άλλο περιστατικό ή βλήθηκε από τους Ιρανούς. Χθες που υπήρχαν και υπήρχε ανταλλαγή πυρών.
1: Ναι.
0: Χθες έγινε αυτό το πράγμα, έτσι δεν έγινε σήμερα. Σήμερα λέμε έχει ησυχία. Μάλιστα, είναι τέτοια ησυχία που έχει κάτω στον κόλπο.
1: Αυτό.
0: Που υπάρχουν. Ναι, εγώ εμείς μαζί. Που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν ελπίδες πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει βρεθεί μια συμφωνία. Έτσι λέγεται τώρα και γράφεται.
1: Άλε.
0: Ναι, ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Το πετρέλαιο,
0: θα υπάρχει συμφωνία.
1: Σήμερα άραγε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι. Τουλάχιστον δεν ανεβαίνει. Φαντάζομαι ότι δεν ανεβαίνει. Δεν έχει κανένα λόγο να ανέβει.
1: Ναι. Το ποδοσφαιρίστρια δεν τα αντέχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ούτε το βουλεύτρια, αλήθεια σου το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή πέστε να με φάτε, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Τώρα που είπες για ποδοσφαιρίστρια,
1: ναι,
0: τι μου ήρθε εμένα στο
1: τι
0: μυαλό.
1: Σου ήρθε.
0: Είδες τι έχει ξεκινήσει ένας κακός χαμός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνουν οι ομάδες εν ώψη του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: διάφορες εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Κάνουν και βιντεάκια, άλλοτε χιουμοριστικά, άλλοτε ξέρω εγώ τι. Κάνανε η Νορβηγία, είδα του Κουρακάου, ας πούμε, δεν ήξερα ότι υπάρχει χώρα Κουρακάου, νόμιζα ότι ήταν μόνο ποτό. ναι. Ένα λικέρ. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτοί της χώρας ήρθαν με σχολικό λεωφορείο. Γιατί δεν είχαν με άλλο τρόπο, ας πούμε. Ναι. Περάσαν στο Μουντιάλ και ήρθαν με σχολικό λεωφορείο που έγραφε Sorry, we're here. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Αλλά έβλεπε ο κακός χαμός έχει γίνει
1: με
0: τους Νορβηγούς. Ναι. Εμφανίστηκαν ως Βίκινγκ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, βγήκαν διάφοροι και είπανε ότι αυτά είναι ναζιστικά πρότυπα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Βίκινγκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Ναζί έτσι θεωρούσαν και τις θεότητες τους των Νορβηγών, των Βίκινγκ δηλαδή, ως υπέρτατες θεότητες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και μια τέτοια σχέση. Υπήρχαν και πολλοί Νορβηγοί Ναζί. Να μην σας θυμίσουμε τον Μπρέιβικ, ας πούμε, που σκότωσε 80
1: ανθρώπους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι Νορβηγοί Ναζί.
0: Αλλά δεν είναι όλοι. Και επειδή εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί, πώς το λένε, Βίκινγκ, επειδή αυτή είναι η ιστορία της χώρας τους, η προέλευσή τους κτλ. Είναι σαν να φοράμε εμείς φουστανέλες ή ξέρω εγώ τι, χλαμίδες. Λέω, ναι. Σημαίνει ότι ντε και καλά και κάποιοι βασίστηκαν ή πάτησαν πάνω στην αρχαιοελληνική, ας πούμε, πραγματεία για να βγάλουν τις δικές τους θεωρίες κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φοράει χλαμίδα είναι νεοναζί ή είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα μωρό, τώρα κάτι θέλει να πει κάποιος τώρα.
0: Ή κάτι έχω χάσει. Ή τα πράγματα μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ναι. λέει: Καλημέρα. Mm. Γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σεντόνια?
0: Γιατί φορούσε?
1: Γιατί ήταν Ιούλιος.
0: Ο Γιώργος από το Κιάτο είναι αυτός τώρα.
1: Υπέροχο.
0: Ο ζαχαροπλάστης.
1: Υπέροχο. Ναι. Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πετυχημένο.
0: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Πάντα. Ναι.
0: Η κυρία Μαρία, επειδή σ' άκουσε να λες για ποδοσφαιρίστρια και για βουλιάθρια, λέει τα πρωτάκια και τα δευτεράκια λένε και κουρεύτρια. Αντί για κομμότρια.
1: Όχι, παιδιά, δεν κουρεύτρια. Μπορώ. Αλήθεια σας το λέω όμως. Δηλαδή, μπορώ, μου γυρίζει το μάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο καιρό μπορεί να ακούμε μια άλλη γλώσσα και να μην την καταλαβαίνουμε.
1: Θα μου πεις πώς λες χορεύτρια.
0: Ναι, χορεύτρια γιατί λες και δεν λες κουρεύτρια. Γιατί δεν λες ούτε κουρευτής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που κάνω σε. Τέτοιο. Ο Δημήτρης. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Θέλει μήνυμα, απαντάει στον Γιώργο για το ανεκδοτό και λέει σανδάλια ρε εσύ, όχι σεντόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως, ό,τι και να φορούσε, πάντως είναι πολύ αστείο.
0: Και τη Φωτεινή τη άρεσε αυτό το.
1: Ναι. Κυρία Ευαγγελία, συμφωνεί με το σχόλιο που έκανες για το Παλαιστίνιο.
0: Εντάξει.
1: Μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά ώρες-ώρες νιώθω πολύ μόνος. Ας πω, σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Εμείς είμαστε επί της ουσίας ένα, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα, έτσι όπως πηγαίνουμε και στις 7.30.
0: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Πριν πάμε και στα πολιτικά κτλ. Θέλω να μιλήσουμε για το Λευκό Καρχαρία.
0: Τι έκανε ο Λευκός Καρχαρία?
1: Δεν το έδωσε ότι βρήκαν ένα Λευκό Καρχαρία.
0: Πού?
1: Στη Μεσόγειο.
0: Δεν έπρεπε.
1: Είναι που όχι, ναι, είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει καταγραφεί. Ενήλικος μεγάλος Λευκός Καρχαρίας. Ήταν κάτι δίτες.
0: Και τρόμαξες.
1: Εγώ οι δίτες. Και εγώ θα καλά, εντάξει. Εδώ βλέπω αυτό κάνα δυο καρχαριοειδή που έχουν εμφανιστεί στο.
0: Σκυλοψαράκια, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σκυλοψαράκια είναι αυτά.
1: Και...
0: άλλο είναι αυτό.
1: Σκυλοψαράκια, άμα κολυμπάει δίπλα σου, να σε δω εγώ. Εσύ θα γίνει σαν το χρυσού κουζιτό, θα περπατάς στο νερό. Έτσι θα φύγεις. Περπατώντας. Λοιπόν, ήταν κάτι εθελοντές δίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον καθαρισμό ενός ναυαγίου στα νυχτά της Σικελίας. Έχει πολλά εκεί, πολλά τέτοια.
0: Ωραία είναι η Σικελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια μακάρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είχε κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα.
0: Νόρμα, άμα πάτε να φάτε νόρμα. Ναι, πάμε.
1: Είχαν βουτεί 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: 40 μέτρα. Ναι. Μεγάλο βάθος, ε.
0: Τα 40 μέτρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι, τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και είχαν βουτήξει λοιπόν οι άνθρωποι εκεί και προσπαθούσαν να ανασύρουν κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Και ξαφνικά βγαίνει από κάτω. Πώς στην ταινία. Τζον, στα σαγόνια του Καρχαρία. Ναι. Εμφανίζεται κάτι το οποίο του κοίταγε και με περιέργεια. Κοίτανε ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, τα χάσαν οι άνθρωποι. Λέει, τρέμαν ολόκληροι. Τρέμανε όμως.
0: Δεν θα τρέμανε.
1: Το περιγράφανε.
0: Θα είχαν δει και την ταινία.
1: Έκανε κύκλους γύρω τους.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Όπω να τρίχια, να τζουτζούριε. Λοιπόν, έκανε κύκλους γύρω τους. Λέει, τον έχω τραβήξει και βίντεο. Και μετά βαρέθηκε και φύγε. Δόξα το Θεό. Κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ παλιά όταν μάθαινα για τους καρχαρίες που κάναμε μάθημα κτλ. Τρόμαζα από τον Καρχαρία Τίγρη.
1: Που κάνατε έχει... μάθημα για τους Καρχαρίες, ναι, ναι, στο Λιβάδι.
0: Που έχει, όχι στο Λιβάδι, παιδί, εδώ πέρα πήγα σχολείο. Λοιπόν, που, είχε, που έχει αυτό που είναι σαν σφυρί το μπροστινό μέρος του, του ρίγχου του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι άκακος. Δεν είναι μοβόρος αυτός. Ναι. Άμα τον δεις και αυτό να, με το σφυρί, με, το, με, με τη μούρη σας σφυρί, δεν θα τρομάξεις λίγο? Τα πιο τρομακτικά είναι τα μάτια τους. Αυτό το, το κατάμαυρο που σε κοιτάει.
1: Άστο, παιδάκι μου, άστο. Δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Εσύ το άνοιξες, εγώ το
1: άστο, πάω. Άστο, άστο, άστο. Ναι. Παναγία μου, δεν μπορώ να το αρχίσω. Ναι. Λοιπόν,
0: Φωτεινή, κυρί... πήγαινε στη δουλειά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα, μην χάσουμε τη δουλειά
0: μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Ναι.
1: Η κυρία Στρατούλα λέει: ο λόγος που δεν ασχολήθηκε κανείς με τον τρομοκράτη είναι ότι κανείς δεν τον πίστεψε. Αν ασκούσατε στοιχειοδό στο επάγγελμά σας, αν μελετούσατε λίγο τα στοιχεία, θα καταλαβαίνατε. Διαβάστε έστω ότι γράφουν κάποιοι σοβαροί συναδελφοί σας. Έλεος πια με την προπαγάνδα. Ναι.
0: Είδατε κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και λέω ότι. Okay.
1: Καλημέρα, η Νίκη από την Κοζάνη. Πείτε μου για το Fuel Pass, έχετε ενημέρωση για παράταση? Κοίταξτε, έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο. Αυτό ξέραμε.
0: Έχει.
1: Για τον δίζελ όμως.
0: Ναι, για τον δίζελ. Για τον δίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Όχι θερμασίες, για τον δίζελ κίνησης. Αυτό ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το επίσημο. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ή έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις ότι δεν αποκλείεται να, εξαιρετίας της συνεχιζόμενης κρίσης στον κόλπο, να παραταθεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο. Αν έχουμε κάτι επίσημο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πείτε τα με τον κάθε τρελό, παντού βλέπει να ζει. Φοβόμαστε να πούμε που είμαστε. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2007 υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με θέμα την αρχαία Ελλάδα, με τη μελέτη της ιστορίας, οι οποίοι έχουν και πανοπλίες εκείνες τις εποχές και τις καλούν σε εκδηλώσεις.
0: Εδώ δεν κάνουν κάποιοι που γιορτάζουν το 12ο και βγαίνουν.
1: Είναι σαν να τους λέμε όλους να ζει, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: σφυροκέφαλος λέγεται. Όχι, παιδιά, μεγάλος λευκός είναι.
0: Όχι, όχι, αυτός που λέω εγώ.
1: Ναι, καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι γελίος ο Καρχαρίας. Δηλαδή.
0: Δεν είναι γελίος.
1: Δεν είναι γελίος. Είναι νούμερο. Δηλαδή είναι. Πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Είναι Καρχαρίας με ενσωματωμένο μπουρί. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, πείτε του κυρίου Χατζημιχάλη, μου λένε, γιατί ξέρουν ότι βλέπω εγώ τα μήματα, ο Ιωάννης, ότι συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, νιώθω πάμε μουσικά καλύτερα. Στους τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχου, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του ορμού, σώο το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί χάρηκε που έγινε ένα σχηματισμό και ησύχασε.
1: Τι χάρηκε. Εδώ πέρα εγώ διαβάζω, μου ήρθε πρωί-πρωί πούς από ένα site που λέει με το που έγινε ένα σχηματισμό είναι σήμα, μήνυμα για επίσπευση των εκλογών. Άκουγα όλους χθες να λένε το 2027 εκλογές. Το 2027 εκλογές. Το 2027
0: αυτό
1: εκλογές.
0: Λένε.
1: Εγώ το ξέρω. Λένε.
0: Και πώς, το λέει και ο Βαθύλης Αρμόδιος.
1: Πώς τεκμέρεται, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός κλείνει το μάτι, ας πούμε, σε επίσπευση των εκλογών. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση ή κάτι στο ρεπορτάζ που εγώ δεν έχω, που έχω χάσει? Να μας το πει η Γεωργία.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Με πολλές ερωτήσεις ξεκινάμε.
0: Έχει πολλές απορίες ο Διονύσης.
1: Τι είμαστε.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, όντως, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επί της ουσίας ταύτισαν, όπως πολύ σωστά λέτε, την, θα έλεγα, αξιμήνια ανασχηματισμός, αλλαγές μικρές, στοχευμένες στο κυβερνητικό σχήμα, όπως θέλει το λέει κανείς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ περιορισμένο εύρος. Μιλάμε για 4 πρόσωπα, με το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν πιο κοντά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί εδώ βλέπουμε ότι πλέον με την επιλογή του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που αναμένεται να επικυρωθεί ο συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα, επί της ουσίας εδώ με ένα πρόσωπο γνωρίζουμε τον κύριο Κυριανάκη, πόσο δυναμικός, μαχητικός είναι από τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν εδώ σηματοδοτεί ότι τελείωσε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο κομματικός οργανισμός ήδη έχει μπει, αυτό που λέμε, σε μια οργανωτική δραστηριότητα
1: προεκλογικό mood, ας πούμε,
2: προεκλογικού χαρακτήρα, και αυτό όλο ένα και θα επιτείνεται το επόμενο διάστημα και είναι κατανοητό αυτό. Απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μεγάλες αλλαγές στην κυβέρνηση, και αυτό επί της ουσίας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιστός σε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει στους ανασχηματισμούς παρέμεινε για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός. Δεν έχουμε δει αυτό που γνωρίζετε κι εσείς.
0: Τους αρρωτικούς,
2: μεγάλου εύρους. Δεν το έχουμε δει όντως. Δεν το είδαμε και τώρα, παρότι υπήρχε αυτή η σενάριολογία του Σαββατοκύριακου.
1: Αυτό έλεγα. Εγώ χθες μετρούσα ονόματα που έβλεπα σε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα έπεσε στα χέρια μου. Είχαμε 17 υπουργήσιμους. 17 ονόματα. Τρεις μπήκανε.
2: Ναι, ο κ. Κότσιρας, που θα είναι στη θέση του κ. Κυριατάκη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Παράλληλα, λόγω του ότι ήταν ήδη ο Υφυπουργός Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί αφήνει τη θέση την οποία θα έχει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επίσης εναντόμενα εδώ ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχουμε τον κ. Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και η θέση του αέμνηση του κ. Ταγαρά. Από την κυρία Σούκουλη.
0: Ναι.
2: Εδώ ήταν όντως τα χαρακτηριστικά που όντως μαθαίναμε κι εμείς, δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο όπου να είναι μηχανικός, να γνωρίζει επί της ουσίας το κομμάτι αυτών των πολεοδομιών και ό,τι συνεπάγεται το φάρτο φυλάκιο αυτό, της χωροταξίας, και της χωροταξίας. Και παράλληλα, επίσης πολύ σημαντικό και εξηγείται απόλυτα, αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι και σε ταξίδι μου στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχει η Κύπρος την Προεδρία, πριν την αναλάβει, πόσο μεγάλη προετοιμασία κάνανε και πόσο οργάνωση. Δηλαδή, θυμάμαι σε κάποια σύνοδο να το συζητάνε ότι εδώ και ένα χρόνο
1: προετοιμάζεσαι για την επόμενη για την Προεδρία.
2: Το θυμάμαι πραγματικά, μου έχει μείνει. Ότι πόσο πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς, γιατί δεν είναι κάτι απλό και το καταλαβαίνουμε και προφανώς η χώρα μας, αναλαμβάνοντας τα ενία αυτά, αυτό που επί της ουσίας θέλει είναι να βάλει και συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα.
0: Βέβαια, είναι και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή πολιτικής. Γιατί έχει μπροστά της την νέα ΚΑΠ, έχει μπροστά τους
1: κάθε προεδρία
0: ζητήματα,
1: επιλέγει κάποια θέματα από όλη την γκάμα των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει.
0: Ποια είναι
1: αυτά που θα προλάβει, που θα προβάλλει. Για παράδειγμα, η Κύπρος είχε βάλει ως προτεραιότητα, και καλά έκανε φαίνεται, τον βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, για παράδειγμα, και της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, ας πούμε, της συνθήκης. Ότι αν αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια. Αυτό το είχε βάλει και το μπαίνει πλέον ως σταθερά σε όλες τις συνόδους τις οποίες διοργανώνει η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αυτή την περίοδο.
0: Άρα λοιπόν να συμπεράνω.
1: Γι' αυτό μπήκε ο Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, ο Χατζηβασιλείου. Ναι, μπράβο. Άρα εγώ να συμπεράνω από όλα αυτά που λες ότι θα πάμε κανονικά διακοπές φέτος.
2: Θα πάμε κανονικά διακοπές. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία εικόνα τώρα για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Άλλωστε, επειδή και εγώ καταλαβαίνετε μετά το έψαχνα με τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες όντως είχαν να πούμε στοιχείο
0: ευνηδιασμού.
2: Ακόμα και ο κ. Κότσιρας δεν γνώριζε και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.
0: Ναι, ναι, πρέπει να γίνει το τηλεφώνημα εκείνη την ώρα, ας πούμε. Ναι.
2: Κυρία Σούκολη, η οποία ήταν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες, την πήραν τηλέφωνο που ήδη ακουγόταν το όνομά της, μαζί με άλλα για τη θέση της υφυπουργού, και τελικά έλαβε χθες ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έτσι ευνηδιασμένη και εκείνη. Mm. Όντως υπήρχε αυτό το στοιχείο και παράλληλα. Μου έλεγε ενό εργάτη του Πρωθυπουργού, λέω τελικά γιατί πήγε σε αυτές τις αλλαγές. Εδώ υπήρχαν σενάρια για άλλα, μεγαλύτερο εύρος. Και μου τόνιζε ότι επί της ουσίας δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, αν βγάλει κάποιος το καλοκαίρι, αν βγάλει κάποιος τις γιορτές, το πολιτικό απόλυτα διάστημα.
1: Το ωφέλιμο διάστημα,
2: ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Mm. Δεν είναι μεγάλο. Και παράλληλα μου λέει η Γεωργία, δεν θα πείραζε τους υπουργούς. Γιατί φαντάζεσαι σε 2-3 υπουργεία να άλλαζε υπουργούς πόσο χρόνο θα θέλανε για να ενημερωθούν, ενώ τώρα είπαμε προεκλογική περίοδος και παραγωγή κυβερνητικού έργου.
0: Έχει και παραδοτέα, έχει πράγματα τα οποία πώς το λένε, ολοκληρώνονται, που τα έχουν τρέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, θα ήταν λίγο.
1: Εντάξει, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι μετά τις διακοπές έρχεται έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης έρχονται Χριστούγεννα, τελειώσαμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα, είναι οι γιορτές εκεί, οι μελομακάρονα. Ωραία, τι ωραία. Ναι, προχωράμε. μετά τα. Μπαίνουμε σε ένα mood. Ούτως ή άλλως ιονή εκλογών είναι η περίοδος όπου συνήθως τις εκλογές κατεβάζουν μολύβια, τρέχουν στις περιφέρειές τους κτλ.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Σε άλλη διαδικασία. Οπότε μέχρι την άνοιξη. Την άνοιξη.
0: Όχι, αρχές χειμώνα. Εντάξει, εκεί.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Θέλω να πω αρχές της άνοιξης οι εκλογές. Πότε, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο.
0: Και πρέπει
1: μέσα.
0: Να έχεις και το νου τι γίνεται γύρω-γύρω στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες.
0: Όπως... έτσι,
1: που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Α, ναι, καλά.
1: Γίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έβλεπαν να λένε, κι άμα γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Καθίστε ρε.
0: Εντάξει, μην τα μελετάμε αυτά τώρα.
1: Ή άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, με την συμφωνία, με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
2: Γαλάζια πατρίδα.
1: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται αστάθμητοι παράγοντες ή και το διεθνές περιβάλλον, που επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και που θα κάτσει.
0: Φανταζόμαστε θα έχουμε 100 μέρες πόλεμο.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Φανταζόμασταν εδώ ο άλλος έλεγε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Κίεβο και έχουν περάσει 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι,
0: το
1: Κίεβο το βλέπει με τα κιάλια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε. Το παρακολουθούμε.
1: Ναι,
0: το
1: βέβαια,
0: θέμα.
1: Εγώ εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Γιατί εκεί είδα πολύ μελάνη να πέφτει, ρε παιδί μου, στις σελίδες περί του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι θα αλλάξει αυτός, θα πάει εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα είναι εκλόγιμος ή δεν θα τον νοιάζει ή ξέρω εγώ τι, θα είναι στο επικρατείας ή δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια. Και έβλεπα μια ονοματολογία για το κυβερνητικό σκοπό και έμεινε ο ίδιος.
2: Έμεινε ο ίδιος, θα μείνει μέχρι η ενημέρωση που οι πληροφορίες μας είναι ότι θα μείνει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Εκεί η αλλαγή θα γίνει
0: εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί, θέλω να πω, ότι είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα.
1: Υπάρχει και μια τάξη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο υπουργός εσωτερικών, ο υπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Σε περίοδους εκλογών να αποσύρονται, να μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ένα ψυχολογικό.
2: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, είναι αυτές τις 40 μέρες από την
1: Αυτό, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, καλά, μέχρι να φτάσουμε
2: είναι
0: εκεί, ρε παιδιά.
2: Είναι απολύτω εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης, παραμένει, είναι στο στενό πυρήνα να πούμε ότι δεν άλλαξε ο πυρήνας του σε καμία. Καθόλου δηλαδή, γιατί επίσης υπήρχαν κάποια σενάρια του Μεγάλου Μαξίμου με την ίδια σύνδεση, με την ίδια ανθρωπογεωγραφία. Και ήταν μόνο αυτές οι πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν. Δηλωτικές της πρόθεσης της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο και επί της ουσίας το επόμενο διάστημα. Και περιοδίες θα έχει εντός Αττικής στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός, και έργα θα εγκαινιαστούν και ουσιαστικά θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα είναι στη λογική ότι αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο εμείς μας εμπιστευτήκατε το 2023, να πάμε να δούμε ποια έργα παραδώσαμε, ετοιμάσαμε, δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε.
1: Βέβαια, το ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά, ότι σε κάθε νέο εγγένειο θα αναζωπυρώνεται η φήμη, α, εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Σε κάθε νέο εγγένειο, οτιδήποτε εγγενιάζεται, ας πούμε, έρχεται συνειρμικά, ρε παιδί μου, είναι στο DNA μας, να μας έρχεται και να λέμε, α, κάνουν εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα το
1: δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
0: Βασικά διακοπές πρώτα.
1: Το πρώτο.
0: Το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Πρώτο. Όλοι, νομίζω. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: 23 βαθμοί, μέτρια συννεφιά, λίγη κίνηση. Ευχές για δημιουργική και ευχάριστη ημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι στην παρέα μας, Γιώργο. Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα, καταλαβαίνω, και πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια.
1: Γιατί χθες μας είχε πει και είχε περάσει μια λιμοξούλα.
0: Ναι. Ο Γιώργος στέλνει πάλι ανέκδοτο.
1: Τι!
0: Δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, βλέπεις τη μύγα πάνω στο καμπαναριό. Λέει ο άλλος, δεν βλέπω τη μύγα, ακούω τα βήματά της.
1: Δεν είναι μόνο ότι τα τέτοια, είναι ότι γελάει και σε ρέντι και παίρνετε και θάρρος. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε μπει σε αυτό το κικαιώνα τώρα.
0: Ο Δημήτρης λέει, διάβασα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος που θα έδινε ένα 15% στον Τσίπρα?
1: Προφανώς.
0: Ναι. Τόσο κοντή μνήμη έχουν ή μήπως τον τρολάρουν για να πάει με ελπίδες στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή,
1: παιδιά,
0: δεν νομίζω υπάρχει.
1: Μισό, όπα. Μισό, εδώ να το πούμε αυτό, παιδιά. Ο άλλος, αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι επιστήμονες. Έχουν συγκεκριμένα εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ένωση των δημοσκοπικών εταιριών.
0: Όχι, δεν λέει
1: ότι
0: τον τρολάρουν οι δημοσκόποι, λέει ο κόσμος.
1: Νόμιζα και για τους δημοσκόπους. Γιατί αυτό το γαϊτανάκι με τους δημοσκόπους, εντάξει, ναι.
0: Ο You Know Who λέει, τι μουτ και μπιφ και αηδίες βρε Διονυσάκη, σοβαρευτείτε λίγο γέροι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού, speak for yourselves. Καλά δεν είπα?
1: Πολύ καλά το
0: πες.
1: Πολύ καλά,
0: ευχαριστώ. Το είπα σε άπτες στα ελληνικά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές.
1: Γιατί συγγνώμη, το μπουφ και το μπιφ και το μπουφ. Το μπιφ και το μουτ δηλαδή δεν έχουν μπει στον λόγο μας.
0: Και εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε. Δηλαδή, γιατί δηλαδή, έχει ηλικιακό όριο.
1: Ναι.
0: Είναι cringe, άμα το λέμε εμείς.
1: Στο κινητό σας όταν μπαίνετε σε save mode, τι λέτε, γράψτε στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Να ξέρω δηλαδή.
0: Πείτε το.
1: Για πες.
0: Μπαίνω σε αυτό
1: κάτι
0: αεροπλάνο.
1: Θέλεις να μην σε διέκοψα,
0: σε διάθεση αεροπλάνου. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αν δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας,
1: ναι,
0: να ξέρετε ότι πωλείται και πάλι η Θαλαμιγός Χριστίνα του Ωνάση. Εντάξει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γιότ τώρα στο πλανήτη. Έχει γίνει ανακατασκευή της, διαβάζω εδώ στην αγγελία, από το 1999 στο 2001. Παλιά αρέσει.
1: Παιδί μου, εγώ είχα διαβάσει ότι τις έχουν ξυλώσει τις χρυσές, πώς το λένε, χρυσούς λουτήρες και το.
0: Και τα καθίσματα από δέρμα
1: ρουμπινέ. Ρινόκερου. Ότι αυτά τα έχουν ξυλώσει.
0: Ναι.
1: Και έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, ένα κουφάρι το πλοίο.
0: Όχι, ρε εσύ. Εγώ το είδα φωτογραφίες μέσα. Πολύ ωραίο.
1: Το φτιάξανε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να φιλοξενήσει 36 προσκεκλημένους. Έχει 17 δωμάτια. Και έχει και μία μεγάλη σουίτα για τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Όχι, Διονύση, κοίτα. Δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει την πισίνα του, έχει ένα ψηφιδωτό.
1: Τι τιμή έχει?
0: 52 εκατομμύρια.
1: 52. Για να φιλοξενήσει.
0: Όχι, τα σκαμπό είναι τα ίδια, ρε στη Διονύση.
1: Έτσι είχα
0: όπως
1: διαβάσει.
0: Όπως τα θυμάμαι.
1: Έτσι είχα διαβάσει.
0: Τότε γράφανε τέτοιο. Α, ωραία τραπεζαρία. Έχει και πιάνο.
1: Καλά, πιάνο
0: το
1: έχει στο σταθμό του μετρό.
0: Ωραία. Ναι. Μπορούμε να το νοικιάσουμε με το φαραντούρι. Μικρή είναι η πισίνα.
1: Τι είναι τώρα, παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: αυτά,
0: γιατί είναι το Χριστινάκι.
1: Δεν είναι πισίνες.
0: Α, έχει ωραία τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και ωραίο καθιστικό.
1: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις όταν την είχε ο Νάσης.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις, όχι. Έχει δεν, υπήρχα, δεν είχαν βγει.
0: Όχι, έχει ωραίο καθιστικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Ωραία.
1: Εσύ τι κάνεις τώρα, το προμοτάρει το πλοίο.
0: Σιγά με το προμοτάρει, γιατί
1: πλασάρεις το πλοίο.
0: Γιατί θα πάρω ποσοστά που θα τα αγοράσει κανένα σοκρατή.
1: Σε κάποιον που μας ακούει που έχει 52 εκατομμύρια διαθέσιμα για να δώσει το πλοίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχετε εσείς. Αν δεν έχετε εσείς, πείτε σε κανένα φίλο σα σπουτάκι.
0: Ο Ιάσονας λέει: η Χριστίνα πωλείται πιο φθηνά από ό,τι παλιά. Είναι ευκαιρία.
1: Κόψω χρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να το πάρουμε. Το Χριστινάκι.
1: Να μαζευτούμε. Παιδιά, να μαζευτούμε μερικοί αφού χωράει 36 πάνω. Να μαζευτούμε 36 ο Ματέι. 36 ο Ματέι θα σα πω. Θέλει 1,4 εκατομμύρια ο καθένα. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν 1,4 εκατομμύρια πίσω από τον απορροφητήρα τους.
0: Αυτό που το πας. Πώς χωράγανε, ρε μάνα μου.
1: Ξέρετε. Τούβλα.
0: Πώς χωράνε 1,2 πίσω από τον απορροφητήρα. Τι απορροφητήρα ήταν αυτός.
1: 1,4.
0: Επαγγελματικός.
1: Δεν θέλω να κάνει σκόντο.
0: Επαγγελματικός απορροφητήρα.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω τι απορροφητήρα ήταν.
0: Λοιπόν, αν ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας και μένετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από ψηλά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει στον Κηφισό. Ωραία, πάω κάτω, περίμενε. Μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος λεωφόρου Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολα εκεί, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει γίνει και ένα ατύχημα λίγο μετά τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τα Φιλαδέλφια λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, να δω την παραλία. Έλα ρε παιδάκι μου, ξεκόλα, είναι και λίγο κάρβουνο αυτό. Λοιπόν, στην παραλιακή είναι πολύ αυξημένη κίνηση, όπως κάθε πρωί πια από το ύψος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου, σκεφτείτε το, βάλτε το σαν όριο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγει λίγο εκεί στο Καραϊσκάκης και μετά ξανακλίνει. Και επίσης έχει από τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φλίσβο ας πούμε, μέχρι την Αλίμου. Έχει προβλήματα στην παραλιακή. Στους υπόλοιπους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί, δηλαδή έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, έχει στην Ηλιούπολη, είναι καλή ακόμα σήμερα. Τώρα που σας μιλάω, σε ένα μικρό μέρος του έχει, μέρος της έχει πρόβλημα και στη συμβολή της διδακτικής αντιστάσεως. Η σταδίου είναι πάρα πολύ φορτωμένη, η Πανεπιστημίου είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείου, δύσκολα τα πράγματα. Στην Κηφισία, στην κάθοδο,
1: κάτσε,
0: από το
1: ύψος. Κάτσε, κάτσε να ακούω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Trumpets, ναι, ναι, ναι. Trumpets, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Water Boys.
0: Πολύ ωραίο.
1: Κάτσε,
0: ναι,
1: λίγο να ακούω.
0: Ναι, δυνάμωσε.
1: Λίγο.

0: Be with you, καλή μου. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Water Boys. Πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι και τα πατάμε. Τι έλεγες, διέκοψα για την κίνηση. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, τίποτα. Έλεγα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράδεισος ο δρόμος, ένα λογοπαίγνιο. Και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά, μέχρι τη Μαβίλη, παιδιά, φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν σώζεται. Και στη Μεσογείο ξεκινάει από λίγο μετά την Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι και το Πεντάγωνο, μετά ξανακλίνει μετά το Ερικός Ντινάν. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη. Να δω και τη Θεσσαλονίκη να σας πω πριν φύγουμε.
0: Ναι, για δες. Μέχρι να δεις εσύ να σας πω εγώ το εξής. Έχει προβληθεί, έχει βγει σε μια πλατφόρμα, μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, rom-com ταινία είναι. Η Τζένιφερ Λόπεζ και αυτός ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στο Τεντ Λάσο, ο Μουσάτος που έπαιζε στο Τεντ Λάσο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον αναγνωρίζουν. Σε κάποια σκηνή της ταινίας είναι σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα παραδεισένιο νησί, ξέρω εγώ τι κάπου είναι, κάπου στην Καραϊβική. Και ακούγεται, λέει κάποια στιγμή η Τζένιφερ Λόπεζ, ότι έχω πολύ άμμο στα οπίστια μου. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει με αυτή την ατάκα κακός χαμός στα social media. Έπρεπε να το πει, δεν έπρεπε
1: σοβαρά,
0: να το
1: τώρα.
0: Πει. Είναι να μιλάει για τα οπίστια της στην ταινία και διάφορα τέτοια πράγματα. Καταρχήν, την ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ? Όχι. Θα την ξέρετε, φανταζόμαστε. Είναι και μια η γυναίκα στα 50 πόσα της, 60 της, πόσα είναι τώρα,
1: 55, 56 είναι.
0: Το οποίο έχει κορμί αξιοζήλευτο, λένε πολλές φίλες μου τουλάχιστον. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Από γυναικείας πλευράς εννοώ. Έτσι, το θεωρούν το κορμί της άγαλμα, πολύ γυμνασμένο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι κακό έχει αυτή η φράση δηλαδή, και έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη βλέπουν και μικρά παιδιά. Ότι τι δηλαδή.
1: Ότι λέει ότι έχει άμμο στο ποπουδάκι της. Σου
0: δηλαδή,
1: σοβαρά
0: ότι
1: τώρα.
0: Τι. Πες για τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Η Μαριτίνα είναι πολύ στενοχωρημένη.
0: Ήθελα και αυτό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, τις λείπουμε. Τις λείπουμε.
0: Τις λείπουμε, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή από το ύψος της Άνω Τούμπας, σκεφτείτε, μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Σκεφτείτε το ανοητά, έτσι. Μετά έχει και πάλι κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο σε εκείνο το σημείο. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, και η Λαγκαδά. Επίσης. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας το λέω να το ξέρετε. Και η Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης.
0: Και επειδή λέμε για κίνηση, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Ελλαδία λέει: ευγενική υπενθύμηση. Κρατάτε τις αποστάσεις. Θυμηθείτε, υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης. Αυτό που πάει και κολλάει ο ένας τον άλλον. Κολλάει, δηλαδή, όταν λέμε κολλάει, σχεδόν οι προφυλακτήρες φιλιώνται.
1: Ναι.
0: Κρατάτε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Να χρειαστεί να φρενάρετε. Να. Δεν είναι ανάγκη να αγαπηθείτε.
1: Αυτό πες για τους προφητήρες. Καλημέρα, μην βάζεις ιδέες και αρχίζουν και χτυπάνε σπίτια για τα τούβλα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το πάω. Ο βουλευτής το έχει πει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: η Τζέι Λο μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί.
1: Τζέι Λο είναι φίλη μας.
0: Για κάποιους είναι και ιδέα.
1: Και ιδέα.
0: Εκτός
1: ναι.
0: από φίλη μας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, να ξέρετε. Να μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Να είστε
1: όλους.
0: Καλά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Τρίτη 9 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά τις 8. Ξανά μαζί και σήμερα στο καθιερωμένο ραντεβού ενημέρωσης με την Δέσποινα Αθανασιάδη και τη Δήμητρα Λαχουρή στα μικρόφωνα της εκπομπής.
1: Καλημέρα και από μένα, στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ Κλάντη Βασίλα και Βασίλη στην Έλλης.
0: Με την βοήθειά σας μπορούμε να έχουμε και το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Λέσβου, στα χωριά της Λέσβου, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καλώντας μας στο 2251-023-250. Τελικά, Δέσποινα, έμαθα τι σημαίνει αυτό, ότι απελευθερώνεται το κρέας θερμικής επεξεργασίας. Δεν νομίζω αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι απελευθερώνεται το ο κύριος Πρωτοπράτης, ο Γενικός Γραμματέας

0: ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αναρωτηθεί αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για την περιοχή μας, για τη Λέσβο, και αν θα εκδηλωνόταν ανάλογο ενδιαφέρον. Όμως έχουμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί χτες, κύριε Περιφερειάρχη, καλή σας μέρα, είπατε μπάστα, ως εδώ. Ως εδώ, ότι δεν πρέπει να μας ρίχνουν και τις ευθύνες για την μετάδοση του αφθόδους πυρετού ή για τα μέτρα τα οποία λάβαμε, και ότι αρκετά ζώα θανατώθηκαν, κάποια στιγμή αυτό το κακό θα πρέπει να σταματήσει καθώς τα κρούσματα μειώνονται. Καλή σας μέρα, κύριε Περιφερειάρχη. Κύριε Περιφερειάρχη, ναι, σας ακούμε τώρα. Καλημέρα.
1: Ναι, βγαίνω. Πάω κάπου πιο έξω για να μιλήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον αφθόδη πυρετό και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο τι μέτρα θα έπρεπε να λάβουμε, να γίνουν, να τα εφαρμόσουμε, ελέγχθη ότι γύρω στις 15 Ιουνίου θα επανεξεταστεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είμαστε παραμονή της 15 Ιουνίου και διατυπώνω ξεκάθαρα τις απόψεις μου. Ακολουθήσαμε όλα τα πρωτόκολλα που μας επέβαλε το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθήσαμε όλες τις οδηγίες των τριών εξπέρ που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι πλέον σε ένα ζωικό κεφάλαιο της τάξης των 500.000 στη Λέσβο που γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Καθημερινώς έχουμε ένα κρούσμα και 50 αρνητικά κρούσματα, αρνητικά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: 30 αρνητικά αποτελέσματα, μισό κρούσμα. 40 αρνητικά αποτελέσματα, 2 κρούσματα. 50 αρνητικά αποτελέσματα, κανένα κρούσμα.
0: Mm-hmm.
1: Και διατυπώνω με έμφαση την άποψή μου ότι αρκετά υποφέραμε, αρκετά ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα, αρκετά θανατώσαμε, αρκετά θάψαμε, αρκετά ακολουθήσαμε όλες τις οδηγίες. Πρέπει πλέον να μπούμε σε μια κανονικότητα, διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο αφθόδης πυρετός δεσπόζει στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πολύ περιορισμένος. Και διατυπώνω και μια άλλη άποψη, ότι αν ψάξετε όλα τα κοπάδια, όλες τις εκτροφές σε όλη την Ελλάδα, να μην σας πω στην Ευρώπη, είναι βέβαιον ότι και στην Κέρκυρα και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο θα βρείτε ένα κρούσμα αφθόδους πυρετού, θα βρείτε ένα κρούσμα κάποιας άλλης ζωονόσου. Δεν είναι δυνατόν με το ένα και με τα δύο κρούσματα που διαπιστώνουμε σε ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό ζωικού κεφαλαίου και να θανατώνουμε και να ζούμε σε περιορισμό, σε κλειό.
0: Άρα, κύριε Περιφερειάρχη, εσείς θα αποστείλετε κάποιο έγγραφο στο αρμόδιο Υπουργείο να ζητήσετε να ισχύσει αυτό που δεσμεύτηκαν, ότι θα γίνει επανεξέταση στις 15 Ιουνίου.
1: Θα τους το υπενθυμίσω, αν και νομίζω το θυμάται το Υπουργείο, αλλά όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το βιολί, διότι σας είπα, δεν βλέπουμε μια καλπάζουσα ζωονόσο στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Και επειδή η Λέσβος είναι περιτυχισμένη από τη θάλασσα, βρέθηκε ο τρόπος να πέσουμε πάνω της και να την ξεμερδίσουμε.
0: Καταλάβαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Τα είπα έξω από τα δόντια, αλλά έτσι.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυτή η σύσκεψη, πάλι να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και να αποφασιστούν τα νέα μέτρα, έτσι, τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Πάντως, για πες, Δέσποινα, ότι βρέθηκε νέο κρούσμα.
2: Βρέθηκε,
0: και μάλιστα στην Πελόπη, έτσι, ξαναγυρίζει
2: Πελόπη.
0: Εκεί γύρω, γύρω, γύρω, γύρω.
2: Έτσι. Ναι. Χθες λοιπόν στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, προέκυψαν 27 αρνητικές εκτροφές, ενώ εντοπίστηκε μία θετική εκτροφή μοσχαριών στην Πελόπη.
0: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον αρμόδιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι επιτρέπεται μέχρι τώρα, πώς επιτρέπεται και κάτω από ποιες συνθήκες, τι γίνεται με τα τυροκομεία. Υπάρχει, λέει, ένας δείχτης F0, ο οποίος τώρα είναι 2,93 στα μικρά τυροκομεία.

0: νοσοκομεία και πρέπει να είναι πάνω από 3. Από το 2,93 έως το 3 είναι, λέει, πολύ μεγάλος δρόμος. Θα μας τα εξηγήσει αύριο. Μην με ρωτήσετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Επίσης, για την παστερίωση, για τη μία παστερίωση του γάλακτος που μπορεί να γίνει τυρί σε άλλες περιοχές. Αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, για τα ζώντα, ζώα από τη Λέσβο που μπορούν να πάνε σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Το ρώτησα αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια θα μας τα πει αύριο ο ίδιος. Σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια παραγγελία από τη Λίμνο ή από αλλού, να του έρθουν 10 μοσχάρια, αυτά να οδηγηθούν κατευθείαν για σφαγή και να τα προωθήσει ύστερα στη συνέχεια, είτε στην τοπική αγορά, είτε με αυξημένα μέτρα βιοασφάλεια στοιχείο.
1: Άρα να έρθει από αλλού.
0: Ναι, ναι, όχι για πάχυνση εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά που λέγαμε, έτοιμα μοσχάρια. Ναι.
1: Αυτό που βοηθάει όμως.
0: Δεν ξέρω, θα τα ρωτήσουμε αύριο.
1: Να.
0: Έχω πολλές απορίες κι εγώ. Επίσης, οι καθηγητές, υπάρχει μια επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με το κρούσμα μηδέν. Πού εμφανίστηκε αυτό το κρούσμα και γιατί σε τόση μεγάλη έκταση? Αν ήταν από ένα πουλί, θα ήταν διαφορετική η διάχυση της ασθένειας του αυθόδους πυρετού. Θεωρούν λοιπόν ότι έγινε παράνομη διακίνηση εγωπροβάτων. Και επειδή η επιστήμη αυτή είναι σε θέση να το αποδείξει, νομίζω ότι και για αυτό το θέμα θα έχουμε εξελίξεις. Το πού, γιατί και πώς δεν το γνωρίζω. Η ερώτησή μου ήταν η Πελόπη, όπου εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα? Όχι, μου λέει, δεν ήταν η Πελόπη. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη μουσική. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή δουλειά.

0: Καλημέρα, Θοδωρή. Πάμε στοιχείο, κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε τα νέα του νησιού. Έχει με διακίνηση κρεάτων, σφάγιων, τα οποία ήταν ακατάλληλα. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Κάποια είχαν προορισμό τυχείο. Ο Θοδωρής θα μας δώσει, θα μας ενημερώσει για το τι συνέβη εχθές, για την κινητοποίηση όλη αυτή, για το μπλοκάρισμα όλων αυτών, τον μπλόκο στη διακίνηση αυτών των σφάγιων. Τι ακριβώς συνέβη, Θοδωρή? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τυχείο. Μέσα σε αυτή την ανακοίνωση που είχαμε από την Περιφέρεια Αττικής ότι έγινε κατάσκευση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος, 5,3 τόνων.
0: Για φαντάσου.
1: Και πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλη ποσότητα, και με την παράμετρο ότι το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Μέσα σε αυτά λοιπόν αναφερόταν έτσι και ηχείως σε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε η Περιφέρεια Αττικής, ότι ήταν με 500 κιλά κρέας προϊόντων καλύτερα, γιατί μπορεί να ήταν και κάποια επεξεργασμένα σε συσκευασίες που είχαν προορισμό το νησί. Σε επικοινωνία πια με την κτηνιατρική υπηρεσία εδώ, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ενήμερη εκείνη την ώρα για το όλο γεγονός, γιατί ήταν εκπαραδρομές, έτσι όπως είχε γραφτεί στο δελτίο τύπου, φαινόταν ότι η δέσμευση είχε γίνει στοιχείο, είχε γίνει όμως στην Αθήνα, είχε γίνει στον Πειραιά, στους ελέγχους που είχαν γίνει εκεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, και δεν είχε προλάβει αυτή η ποσότητα κρέατος να φτάσει στο νησί.
0: Μερικές φορές, Θοδωρή, και κυρίες και κύριοι, αναρωτιόμαστε τι τρώμε. Έτσι, τι φτάνει στο τραπέζι μας, τι φτάνει στο πιάτο μας.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αυτό το τρώμε. Όπως επίσης στη συζήτηση που είχαμε με τον, εδώ προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας περιφερειακής ανάτασης, το Σιδερή των Αμέντα, είναι ότι δεν επαρκεί το προσωπικό να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί που θα έπρεπε, έτσι ώστε να πηγαίνουν χωρίς προειδοποίηση κάπου να εξετάζουν για να δουν το τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση πήγαν καλά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι η πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Αμέντας είναι ότι δεν έγινε χθες αυτή η επιχείρηση. Χθες ανακοινώθηκε, ήταν αρκετό καιρό πριν που είχε γίνει η δέσμευση αυτών των προϊόντων, και μέσα από τους κωδικούς των συσκευασιών βρέθηκαν ότι είχαν προορισμό ότι ηχείο, και σε συγκεκριμένη μονάδα εδώ στο νησί. Αν τώρα, αυτό που μας είπαν επίσης είναι ότι μέχρι τώρα δεν τους είχε απασχολήσει, δηλαδή δεν είχαν κάποιο άλλο κρούσμα τέτοιο στο προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα ανέτρεξε ότι την τελευταία φορά που είχε γίνει η κατάσχεση μιας πολύ σημαντικής ποσότητας προϊόντων ήταν το 2018. Δεν είχαμε κάτι άλλο από την κτηνιατρική υπηρεσία. Νομίζω επίσης κάτι πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία αυτή είναι ότι πόσο καιρό, αν θέλεις, γίνεται μετά, και αν είχαν φτάσει άλλα κρέατα νωρίτερα στο νησί από αυτή την εταιρεία. Και κάτι που στο ερώτημά μας που επισήμανε ο κύριος Αμέντας είναι ότι είναι σημαντικό το να γίνονται καταγγελίες στους οργανισμούς εφόσον στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το προϊόν που αγοράζουμε.
0: Να σας πω, να πω όμως κάτι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πρώτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή η ποιότητα του κρέατος θα ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της κτηνιατρικής στην Χίο, έτσι. Όταν θα φτάσει πια η ώρα να το δούμε εμείς στο πιάτο μας, θα είναι πάρα πολύ αργά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παρατηρητικότητα και άνθρωποι που δεν έχουν έτσι.
1: Και
0: δεν οφείλουν να υποκαθιστούν τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Και μπορεί να τύχει να μην αντιμετωπίσεις πρόβλημα. Γιατί ξέρω εγώ, το μαγείρευσες αμέσως, δεν τα άφησες μια μέρα, ας πούμε, στο ψυγείο για να το καταναλώσεις την επομένη. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι. Ο πρώτος έλεγχος, ο σοβαρότερος έλεγχος, ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, δευτερευόντως ο πολίτης θα δει αν η ποιότητα του κρέατος είναι αυτή που αγόρασε και αναλόγως θα προχωρήσει σε καταγγελία ή μη. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή?
1: Να πούμε επίσης, ναι, ότι δεν δίνονται στοιχεία από τις εταιρείες τις οποίες είτε ή αυτοί που ξεκίνησε από την Αθήνα.
0: Γιατί φοβούνται τη δυσφήμιση, γιατί?
1: Όχι, τουλάχιστον από τις ενημερώσεις που έχουμε δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι, θα έπρεπε όμως για να γνωρίζει. Για να γνωρίζει και ο καταναλωτής σε ποια επιχείρηση πηγαίνει. Ναι, πώς θα γίνει.
2: Τι θα ήταν αυτό που θα έτρωγε.
0: Τι κρέατα ήταν. Ήταν ας πούμε κομμάτια από, ναι, από ζαμπόν που μια και ανέφερε στα ξενοδοχεία προοριζόταν ας πούμε για τόστ, προοριζόταν για φαγητό, προοριζόταν για κάτι άλλο. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, και αυτή ναι. η ανωνυμία δεν νομίζω ότι βοηθάει πολύ.
1: Όχι, δεν βοηθά.
0: Δεν βοηθάει καθόλου. Διότι σκορπάς, ας πούμε, την ανησυχία και τα ερωτηματικά και τον προβληματισμό σε όλες τις εταιρείες που μπορούν να σχετίζονται με αυτό το θέμα και έχουν έδρα τυχείο. Τέλος πάντων, ή την Αθήνα ή όπου αλλού. Έχουμε ναι. κάποιες δηλώσεις για αυτό το θέμα.
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το
0: Δεν είμαστε έτοιμοι, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχες δει, αφορά τυχείο και το επόμενο μας θέμα, είχες δει μια κυρία στη Σαντορίνη που κρατούσε μία τεφροδόχο, κυκλοφορούσε στα σοκάκια του νησιού και έριχνε από την τεφροδόχο την τέφρα του συζύγου της επειδή αγαπούσε πάρα πολύ την Σαντορίνη. Ναι, ναι,
1: μέσα στα
0: σοκάκια. Όχι για παράδειγμα στη θάλασσα όπως κάνουν συνήθως, είναι σε ένα σημείο, γιατί μπορεί να είναι και ένα σημείο το οποίο δεν είναι τόσο επισκέψιμο, έτσι δεν είναι. Και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται και αυτό. Για σκέψου να κυκλοφορούμε όλοι με μια τεφροδόχο και να ρίχνουμε δεξιά και αριστερά στα σοκάκια του τόπου που αγαπούσε ο καθένας μας. Λοιπόν, μια Γερμανίδα δημοσιογράφος αντιμετώπισε εμπόδια στην προσπάθειά της να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του σύζυγου της για ταφή της τέφρας του στη Χίο. Ο σύζυγος της υπήρξε συγγραφέας ταξιδιωτικού οδηγού για τη Χίο, θεωρείται από την Ένωση Ξενοδόχων Χίου ως ο καλύτερος πυροβευτής του νησιού. Τοπικό γραφείο λοιπόν τελετών ενημέρωσε τη δημοσιογράφο ότι δεν επιτρέπονται οι ταφές τεφροδόχων στο κημητήριο της Βολισσού, καθώς αυτό διαχειρίζεται η Μητρόπολη.
1: Α,
0: γιατί? Ένα ερώτημα.
1: Υποτίθεται ότι είναι ενάντια στη θρησκεία, νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι, η καύση, σωστά.
1: Η καύση είναι ενάντια.
0: Πολύ σωστά το, ναι, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Και βλέπουμε ότι και το κημητήριο της Βολισσού το διαχειρίζεται η Μητρόπολη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει περάσει στο Δήμο,
1: ναι,
0: η διαχείριση των κημητηρίων. Είμαστε από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που συμβαίνει αυτό. Σε πολλές περιοχές η διαχείριση των κημητηρίων γίνεται από τον Δήμο της περιοχής. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία, η τεφροδόχος μπορεί να φυλάσσεται σε οστεοφυλάκιο, πολύ σωστά, οικογενειακό τάφο, τεφροφυλάκιο ή να ενταφιάζεται σε ειδικό χώρο. Πολύ σωστά. Έτσι. Οστεοφυλάκιο, γιατί όχι.
1: Να, οστεοφυλάκιο. Αλλά και τα οστεοφυλάκια σε αυτό το χώρο δεν είναι.
0: Σε αυτό το χώρο είναι, ναι.
1: Οπότε δεν θα το επιτρέψεις πάλι η Μητρόπολη.
0: Λοιπόν, η δημοσιογράφος βρήκε τελικά άλλη λύση για την ταφή του συζύγου της σε μέρος της Χίου, όπου είναι ευπρόσδεκτος.
1: Βλέπεις τη δημοσιογράφη.
0: Πάντως η νομοθεσία είναι σαφής. Θα πρέπει να κινείται πάντα εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τεφροδόχος μπορεί να φυλάσσεται, που είπαμε, σε οστεοφυλάκιο νεκροταφείου. Μπορεί να φυλάσσεται οστεοφυλάκιο νεκροταφείου, δεν έχει σημασία. Να τοποθετείται σε οικογενειακό τάφο, να διατηρείται σε τεφροφυλάκιο, να ενταφιάζεται στον ειδικό χώρο μαζικής ενθύμησης του αποτεφροτηρίου. Μαζικής ενθύμησης είναι λίγο δύσκολο. Παράλληλα, η τέφρα μπορεί να διασκορπιστεί σε δημόσιο ιδιωτικό χώρο υπό την πρόθεση ότι δεν προκαλείται όχληση ή πρόβλημα σε τρίτους, ενώ επιτρέπεται και η φύλαξη της τεφροδόχου στην οικία των συγγενών του εκλειπώντος. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό που μας είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που μας απασχολεί. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Πολύ ωραία η διασκευή αυτού του πολύ γνωστού τραγουδιού που επέλεξε για μας η Γλυκερία μας.
1: Μας γιατί... έφτιαξε το κέφι.
0: Ναι, ναι. Γιατί σήμερα έχει αναλάβει και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, εκτός του ότι απαντάει και στα τηλέφωνα τα οποία δεχόμαστε. Τηλεφωνήματα τα οποία δεχόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΝΟΗ, που προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης για άτομα και οικογένειες. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων αυτών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την υπεύθυνη του κέντρου και ψυχολόγο, την κυρία Σοφία Κιστάνη, για να μας πει περισσότερα. Τι συμβαίνει, θα κλείσει το κέντρο στη Μυτιλίνη?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρώτα-πρώτα, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και την έμπρακτη στήριξή σας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε βγάλει ένα ψήφισμα διαδικτυακό στο ΑΒΑΣ, όπου ζητάμε από την τοπική κοινότητα και από τους ανθρώπους, τους πολίτες δηλαδή του νησιού, να ψηφίσουν για τη συνέχιση του κέντρου πρόληψης μετά το τέλος του 2027.
0: Μετά τι γίνεται, δηλαδή ναι, σταμάτησε το πρόβλημα των εξαρτήσεων, δεν χρειάζονται στήριξη οικογένειες, τι ακριβώς?
2: Να σας πω, τα κέντρα αυτά λειτουργούν με 7 ετήσεις προγραμματικές συμβάσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, τον πρώην ΟΚΑΝΑ που τώρα ονομάζεται ΟΠΑΕ και την ΚΕΔΕ. Προφορικά βέβαια, αλλά υπήρξε επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα συνεχιστεί, ότι δηλαδή δεν θα γίνει ανανέωση υπογραφής της επταετούς σύμβασης, όπως προβλεπόταν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όπως ξέρετε εμείς δεν ανήκουμε 100% στον ΟΚΑΝΑ, όπως καταλαβαίνετε είμαστε αστικές εταιρείες, οι οποίες καταθέτουμε ένα πρόγραμμα προς υλοποίηση και εκρίνεται από τον πρώην ΟΚΑΝΑ, αν είναι ΟΠΑΕ. Αυτό έχει ανησυχήσει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο το δικό μας κέντρο, αλλά τα 75 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Η ΠΝΟΗ λειτουργεί 26 χρόνια στο νησί. Γνωρίζετε ότι παρέχει υπηρεσίες σε όλο το νησί, δηλαδή δεν είναι μια υπηρεσία που μένει μόνο μέσα στην πόλη, αλλά όλα τα στελέχη κινούμαστε σε όλο το νησί, Ερεσό, Πέτρα, Μόλυβο, Καλονίτη. Και στηρίζουμε τον κόσμο είτε μέσα από μακροχρόνιες παρεμβάσεις και ομάδες, είτε από ενημερώσεις, είτε από συμβουλευτική υποστήριξη, βραχία συμβουλευτική υποστήριξη, που πάλι είναι κάτι που δεν το κάνουν όλα τα κέντρα. Δηλαδή δεχόμαστε και ανθρώπους που έχουν κάποιο θέμα και θέλουν να υποστηριχθούν και εννοείται όλα αυτά δωρεάν. Με την ενημέρωση ότι μετά το 2027 που λέει και η σύμβασή μας ότι δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση του κέντρου, καλούμε τα Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ΕΟΠΕ, πρώην ΟΚΑΝΑ και την ΚΕΔΕ να προχωρήσουν άμεσα σε διαβούλευση και να συζητήσουν για αυτό το ζήτημα. Να πω βέβαια ότι η ΚΕΔΕ είναι υπέρ το κέντρο πρόληψης, ναι, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Θα στηρίζει και συνεχίζει να τα στηρίζει και ανοιχτά και θέλει να συνεχιστούν.
0: Να ρωτήσω γιατί... κάτι. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μετεξέλιξη αυτών των κέντρων?
2: Μετεξέλιξη, δεν, να σας πω αυτό που ξέρουμε, ότι έχουν ανοίξει καινούργια, λέγονται πολυδύναμα κέντρα. Στη Μυτιλίνη βέβαια μόνο σε θεραπευτικό κομμάτι ασχολείται, αλλά σε κάποια άλλα μέρη έχουν ανοίξει πολυδύναμα κέντρα που κάνουν και πρόληψη σε μέρη όπου υπάρχουν κέντρα πρόληψης, πάλι από τον οργανισμό μας. Και αυτό είναι βέβαια κάτι που μας ανησυχεί.
0: Ναι.
2: Βέβαια όταν βγάλαμε αυτό το θέμα στη δημοσιότητα, όλα τα κέντρα, να πούμε ότι έχουμε τη στήριξη του Διοικητικού μας Συμβουλίου εδώ τοπικά, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το ψήφισμα έχει ανεβεί από τους εργαζόμενους του κέντρου πρόληψης, το επιστημονικό προσωπικό, αλλά πρώτα μπαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε όλοι μια ομάδα, και ζητάμε να συνεχιστεί το κέντρο να λειτουργεί. Υπάρχει μια πιθανότητα κάποια άτομα που εργάζονται σε κέντρα πρόληψης με καινούργια προκήρυξη να απορροφηθούν. Όχι όλα, ένα κομμάτι.
0: Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι?
2: Οι εργαζόμενοι ήταν 350, βέβαια αποχωρούν, να σας πω. Τώρα μπορεί να έχουν πέσει, σίγουρα έχουν πέσει κάτω από το στρακό.
0: Στην Ελέσβο πόσοι είναι?
2: Στη Λέσβο είμαστε 6, 5 επιστημονικό προσωπικό, ενώ ψυχολόγοι, 3, 2 κοινωνικοί λειτουργοί και μία οικονομολόγος διοικητική υπάλληλος, ναι, που στηρίζει διοικητικά το κέντρο και το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Και αυτά τα 5 άτομα, όπως ξέρετε, υλοποιούμε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε αφήσει έτοιμα από τη σχολική κοινότητα που να μην έχουμε πάρει. Δηλαδή μπορεί να προβλέψουμε ότι θα κάνουμε, που λέει ο λόγος, και εκτός που προβλέπονται 9 ομάδες και 30 ατομικά αιτήματα το εξάμηνο, τόσο λέει ο προγραμματικός σχεδιασμός, και γνωρίζετε ότι μπορεί να κάνουμε ακόμη 10 ομάδες. Δηλαδή κάνουμε σπαστό ωράριο. Ναι. Θέλει Σάββατο, ας πούμε, μια ομιλία, θα πάμε Σάββατο. Προσαρμοζόμαστε σε ανάγκες της κοινότητας και προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα αιτήματα από τα σχολεία. Κάτι που μπορείτε, βέβαια, εντάξει, και ναι, η υποστήριξη βέβαια και της εκπαίδευσης, να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη, μας εμπιστεύονται. Μπαίνουμε συστηματικά στα σχολεία και για να βοηθήσουμε για διάφορα θέματα κρίσεων που συμβαίνουν μέσα στα σχολεία, mm-hmm, μετά από αιτήματα των σύλλογων, διδασκόνων και των διευθυντών των σχολείων. Το κέντρο μας έχει φτιάξει και εκπαιδευτικό υλικό που είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ, του Υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό εκφοβισμό πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, πέρα από τις δράσεις που υλοποιούμε, υπάρχει και επιστημονικό και δημοσιεύσεις, και επίσης συμμετέχουμε και, ας πούμε, στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διακοπή του καπνίσματος, ναι, και το κάπνισμα, γιατί ξέρετε ότι εφαρμόζουμε και εργαστήρια διακοπής καπνίσματος σε ομάδες αλλά και ατομικά. Μπορώ να πω δηλαδή ότι δραστηριοποιούμαστε έτσι πάρα πολύ έντονα, 26 χρόνια.
0: 26 χρόνια, έτσι.
2: 26 χρόνια, ναι, είναι πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε πως υπάρχει μια τεχνογνωσία, ένα επιστημονικό προσωπικό που εξελίσσεται συνέχεια και εκπαιδεύεται με ιδίους πόρους, είτε κάνοντας μετεκπαιδεύσεις, μεταπτυχιακά, εκπαιδεύσεις ψυχοθεραπείας, τη συμβουλευτική, σε θέματα πρόληψης της χρήσης. Ξέρετε πως το επιστημονικό μας προσωπικό είναι άρτια.
0: Θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με νέο επιστημονικό προσωπικό και να μετεξελιχθεί.
2: Το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, είχαμε μέσω ΕΣΠΑ απορροφήσει 3 άτομα, μία κοινωνιολόγο, μία κοινωνική ανθρωπολόγο και μία κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ το κέντρο και κυρίως τις ομάδες στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Κάναμε πολύ περισσότερες ομάδες όταν ήταν εδώ οι συνάδελφοί μας, επιστημονικά στελέχη που είχαν έρθει μέσω ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό, όχι μόνο να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο πέρα του 27, αλλά να υποστηριχθεί και με νέο προσωπικό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
2: Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να υπογράψει, να μπει στο ΑΒΑΣ, ναι, και να υπογράψει. Έχουν γίνει αναρτήσεις σε αρκετές ομάδες, τοπικές και σελίδες, οι οποίες ευχαριστούμε και όλες για την έγκριση της αναρτήσης μας.
0: Να συνεχεί τη συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου στη Μυτιλήνη.
2: Ναι, και νομίζω ότι έχουμε υποστήριξη από αυτό, και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα υποστηρίξει, ναι, με ψήφισμα από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Νομίζω και το Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην ίδια διαδικασία.
0: Κυρία Κιστάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσο μας είπατε.
2: Και
0: καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Μας ενημέρωσε ο προηγουμένος ο Θοδωρής Πηλιώτης στο τελευταίο 7 λεπτό του πρώτου ημιώρου για την κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής. Η κατάσχεση έγινε μετά από καταγγελία για τροφιμογενές νόσημα και ιχνηλάτιση πρώτων υλών. Διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις ασφάλειας τροφίμων, ιχνηλασιμότητας και συνδικών αποθήκευσης. Βλέπω τις φωτογραφίες, πραγματικά, κυρίες και κύριοι και δέσποινα, και με πιάνει το στομάχι μου. Και αναλογίζομαι, έτσι συσκευάζονται τα κρέατα όταν έρχονται και προς τα νησιά μας. Δηλαδή είναι τραγικό αν συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει, αλλιώς θα υπήρχαν απανωτές καταγγελίες. Ξέρω εγώ, τι να πω. Επιπλέον 300 κιλά προϊόντων κατασχέθηκαν στον Πειραιά και 500 κιλά είχαν προορισμό στοιχείο, ενώ ζητήθηκε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης. Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας και για να ακούσουμε τι είπαν οι αρμόδιοι στοιχείο από τον αρμόδιο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που πραγματοποιεί τους ελέγχους.
1: Όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή έχουν μια συνεργασία μεταξύ μας, όπως έχουμε και μια συνεργασία πάρα πολύ καλή με το Λιμεναρχείο, την αστυνομία. Οπότε οποιασδήποτε κατασχέσει, δεσμεύσει ή οτιδήποτε μας ενημερώνουν για να δράσουμε κι εμείς άμεσα όσο γίνεται. Έτσι λοιπόν έγινε η πληροφόρηση ότι κατασχέθηκε μια μεγάλη ποσότητα κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων στην Αθήνα. Η κτηνιατρική υπηρεσία του Πειραιά έκανε τους ανάλογους ελέγχους και τις δεσμεύσεις γιατί ήταν μεγάλο εμπόρος κοινός ο οποίος διοχέτευε τα προϊόντα στην αγορά και έγινε μια δέσμευση περίπου 500 κιλών που ερχόταν προς στοιχείο και η οποία αδρανοποιήθηκε άμεσα.
2: Δηλαδή εντοπίσαν αυτή την ποσότητα που είχε προορισμό τυχείο στον Πειραιά.
1: Υπάρχει το σύστημα της ιχνηλασιμότητας και ξέρουμε κάθε πράγμα από πού προέρχεται mm-hmm. και πού πάει. Είτε με τα lock number ή με διάφορες αυτές και οφείλει ο καθένας να έχει τα ανάλογα έγγραφα στη διάθεσή του όταν κάνει διακίνηση είτε νοπού, είτε κατευσυγμένου, είτε σκευάσματος και οτιδήποτε. Έτσι, στα πλαίσια της ιχνηλασιμότητας οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι έρχεται τυχείο και το οποίο δεσμεύτηκε και καταστάθηκε με παραστατικά πρόβλημα.
2: Σας είχε απασχολήσει η συγκεκριμένη εταιρεία στο παρελθόν, είχατε κάποια ενημέρωση για να δείτε τα προϊόντα της?
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία της Αθήνας, προσωπικά εμάς όχι, πουλάει και συσκευασμένα και ασυσκευαστά. Και από εκεί και πέρα εμείς δεν έτυχε ποτέ να έχουμε κάποιο περιστατικό. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που κατά καιρούς δημιουργούνται κάποια θέματα και σας λέω, έχουμε την σύνδεση και με τις πολυτεχνικές εταιρείες αλλά και με τον ΕΦΕΤ που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με αποτέλεσμα να μας ενημερώνουν και να επενδύουμε κι εμείς άμεσα. Στους προσωπικούς ελέγχους εδώ έχουμε ένα πρόβλημα διότι έχει ελαχιστοποιηθεί το προσωπικό το οποίο υπηρετεί με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να κάνουμε τους λεγόμενους έκτακτους ελέγχους που σημαίνει ότι βγαίνουμε έξω σε μια αποθήκη σε οτιδήποτε και ελέγχω τα προϊόντα. Το τελευταίο που είχαμε καταφέρει να κάνουμε ήταν το 2018 όπου είχαμε κατασχέσει μέσα σε ένα εξάμηνο 6 τόνους προϊόντα εδώ στη Χίλο.

0: Λοιπόν, και να μας ενημερώσεις για το τι εκδηλώσεις περιλαμβάνει, ποιες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το Λεσβιακό Καλοκαίρι.
1: Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι πλούσιο το πολιτιστικό καλοκαίρι. Έχουμε και το μουσικό φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης που εντάσσεται στο Λεσβιακό Καλοκαίρι. Το μουσικό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα τραγούδια γένους θηλυκού. Όχι, είναι στη γυναίκα. Και ανοίγει αυλαία με τα τραγούδια γένους θηλυκού με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ενώ στο Λεσβιακό Καλοκαίρι να σας πω ότι θα έρθουν στα Βέντο, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Βλάχος, Απών.
0: Όπω το χαμόγελο φτάνει μέχρι τα αυτιά.
1: Ναι, εγώ θα πάω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπαν στη συνέντευξη τύπου η κυρία Ριφίλη Λιχιωτέλη και ο κύριος Θοδωρής Λεμπέσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Φεστιβάλ.
2: Το φετινό τρίτο Μουσικό Φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης είναι αφιερωμένο στη γυναίκα. Στη γυναίκα όπως τη συναντάμε σε όλες τις εκδοχές της ζωής από την παλιότερη εποχή μέχρι σήμερα.
3: Είναι το τρίτο Μουσικό Φεστιβάλ. Και η λογική εξέλιξη σε αυτό ήταν οι κύριες και στέρεες βάσεις που μας οδήγησαν και σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή από την πρώτη χρονιά όπως ορίστηκαν από το Δήμο Μυτιλίνης και από την αρμόδια αντιδήμαρχο. Από το Δήμαρχο και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Το φεστιβάλ είναι εκπαιδευτικό, είναι ψυχαγωγικό, είναι παιδευτικό θα λέγαμε, είναι πειραματικό. Πειραματίζεται απέναντι σε καλλιτέχνες εντός και εκτός του νησιού. Είναι πρωτότυπο. Παραμένει να είναι πρωτότυπο από την πρώτη χρονιά, παραμένει να είναι μια πηγή έμπνευσης είτε για καλλιτέχνες του νησιού είτε για καλλιτέχνες που φιλοξενεί το νησί. Έχει μεγαλώσει, νομίζουμε ότι έχει και οριμάσει. Ναι. Νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα του περσινού μουσικού φεστιβάλ ως προς την αποδοχή του κόσμου και την εκτίμηση και αγάπη που έδειξε θα μας αποδώσουν και φέτος, ελπίζουμε, τα αναμενόμενα. Θα μείνω μόνο, χωρίς να θέλω κάποιον από τους καλλιτέχνες να αδικήσω, αλλά έτσι πολύ γρήγορα σε κάποιες περιπτώσεις που πραγματικά έχουν μια σημαντική καλλιτεχνική δράση εντός και εκτός της Ελλάδας, όπως για πρώτη φορά θα έρθει ο κύριος Χριστογιαννόπουλος, είναι ένας διεθνούς φήμης βαρύτονος, τραγουδίσει από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Ιαπωνία και σε πολλούς άλλους χώρους. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τη σταδιοδρομία της κυρίας Τσαλιγοπούλου, δεν χρειάζονται συστάσεις για την ηθοποιό, για την κυρία Βλαντή. Η Γκάτζο Ντίλο είναι ένα εξαιρετικό σύγχρονο συγκρότημα που μπορεί και παίρνει πολύ όμορφες μελωδίες από όλη τη Μεσόγειο και τις προσαρμόζει με ένα δικό της τρόπο. Το Ισπανικό Κουαρτέτο κάνει μια απίστευτη περιοδία ανά τον κόσμο και σε εμάς έρχεται με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα, όπως σας είπε η κυρία Χιωτέλη. Παίρνει μελωδικές γραμμές από γνωστές αρίες, ντουέτα και τα λοιπά, από την όπερα, τις μεταφέρει και τις μεταφράζει μέσα από ένα κουαρτέτο, είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο, όπως και το κουαρτέτο θα αποδώσει έργα άμπα και κουί.
2: Στα πλαίσια του Λεσβιακού Καλοκαιριού φέτος θα σας παρουσιάσουμε, θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας τις παιδικές παραστάσεις, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, Παιδικό Θέατρο Οδυσσεβάχ, η Μάγια η Μέλισσα, η Μάσα και ο Αρκούδος, ο Μάγος του Οζ, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, ο Μοσχαμπάφης. Είναι οι παιδικές παραστάσεις, είναι οι 5 παιδικές παραστάσεις που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα παιδιά, οι φίλοι μας αυτό το καλοκαίρι. Όσον αφορά τις μουσικές εκδηλώσεις, θα σημειώσουμε τις παρακάτω συναυλίες. Έχουμε τη συναυλία του Σταβέντο στο Κάστρο τη Δευτέρα 13 Εβδόμου. Έχουμε τη συναυλία με τον Απών επίσης στο Κάστρο την Παρασκευή 24 Εβδόμου. Συναυλία με τον Πάνο Βλάχο την Τρίτη 4 Οκτώου στο Κάστρο επίσης. Συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιο τη Δευτέρα 10 Οκτώου στο Κάστρο. Συναυλία Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά με τον Ηλία Παλιουδάκη. Ένα αγκάλιασμα της ελληνικής μουσικής από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου στο γήπεδο την Τετάρτη 19 Οκτώου. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι αυτή είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Μυτιλίνης με το Σύλλογο Αιμοδοτών Μυτιλίνης, με στόχο την ενίσχυση αυτού του συλλόγου που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Το έργο του είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη ζωή Και θέλουμε επίσης να σας πούμε και να το πούμε και στους συμπολίτες μας ότι για ένα διήμερο στα πλαίσια αυτής της συναυλίας θα διοργανωθεί και αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας των αιμοδοτών. Ως δώρο και ως κίνητρο για τους αιμοδότες θα κληρωθούν για όσους αιμοδοτήσουν εισιτήρια δωρεάν, ένας αριθμός εισιτηρίων δωρεάν για τη συναυλία της κυρίας Παπαρίζου. Και πάμε στις θεατρικές παραστάσεις του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Ξεκινάμε στις 15 Εβδόμου με τη θεατρική παράσταση «Στοπ, χάσαμε τη θεία» με την Τζόι Σεβίδη. Στις 30 Εβδόμου με την θεατρική παράσταση «Εντιγόνη» με τη Λένα Παπαλιγούρα, σκηνοθεσία Θέμη Μαμουλίδη. Στις 2 Οκτώβου με τη θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες» με τη Μαρίνα Σλάνογλου, τον Ιωάννη Παπαζήση, τη Ρίτα Αντωνοπούλου σε σκηνοθεσία πάλι του Μαμουλίδη. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στις 21 Οκτώβου με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και το Θανάση Πατριαρχαία, την Παρασκευή στις 21 Οκτώβου λοιπόν. Και ολοκληρώνουμε τις θεατρικές μας παραστάσεις με την θεατρική παράσταση «Η πόρνη από πάνω» με Ρίνα Διδασκάλου την Κυριακή 20 Αυγούστου. Εννοείται ότι υπάρχουν εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά και στα μεγάλα χωριά και στα μικρά χωριά του Δήμου Μυτιλίνης. Φέτος καθιερώνουμε και καινούργιες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι στις 20 και 21 Ιουνίου, ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Αναλυτικά το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κεντρική Αγορά, καλλιτεχνικά σύνολα του Δήμου αλλά και άλλα μικρότερα καλλιτεχνικά σύνολα θα παρουσιάσουν μουσικές από όλο τον κόσμο και μουσικές διαφορετικών εποχών. Θα συμμετέχουν η Ορχήστρα Νέων, η Φιλαρμονική και η Χοροδία του Δήμου Μυτιλίνης και μικρά σύνολα από τον τόπο μας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές συναυλίες λόγιας κλασικής μουσικής ως τις παρυφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής με τη συμμετοχή μουσικών και λυρικών τραγουδιστών.
3: Μετά από αρκετή αναζήτηση και συζήτηση προέκυψε ότι αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της Απελευθέρωσης Μυτιλίνης είναι πηγή έμπνευσης για να πραγματοποιήσουμε ένα έργο αφιερωμένο όντως στην απελευθέρωση της Μυτιλίνης. Εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί για το έργο αυτό θα συνεργαστούν ένας πολύ μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών από τη Μυτιλίνη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ιστορικών, ένας αριθμός καλλιτεχνών που θα έρθουν από την Αθήνα για να συμβάλλουν και αυτοί στο μέτρο που μπορούν. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο, δεν ξέρω, είναι μια ιδιομορφία, να γιορτάζουμε συχνά και μέσα από την απελευθέρωση και μέσα από την κατάκτηση των πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι μαζί και μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα έργο στα όρια της μυθοπλασίας αλλά και των ιστορικών γεγονότων.
2: Θα ξεκινάει. Μια πληροφορία παραπάνω.
3: Εντάξει, θα σας πω μόνο ότι θα ξεκινάει πριν και θα φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο γεγονός.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Από τη Δέσποινα Αθανασιάδη και τη Δήμητρα Λεχουρή που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού και στην επιμέλεια της εκπομπής, στην Κλικερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο, επέλεξε τα τραγούδια, την Βασίλα Κλεάνθη και τον Τινέλη
1: Βασίλη.
0: Ναι, που ήταν στο μοντάζ. Τι θα πούμε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Καλά να περνάτε.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η ενημέρωση συνεχίζεται.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέος σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
4: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
6: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
9: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
10: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Σήμερα είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου και ο μήνας που έχει 9, που λέμε αυτό ακριβώς σήμερα. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα θα φιλοξενήσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Κοντά μας στις ειδήσεις από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης, από τη Χίο ο Θοδωρής Πιλιώτης. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο 2251-023-250 και 47760. Στα τηλέφωνα στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε για τα θέματα που έχετε βάλει και έχετε βάλει πολλά και ελπίζουμε να προλάβουμε να τα διεκπεραιώσουμε και να ακούσετε τις απαντήσεις από τους υπεύθυνους και ειδικούς κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας. rtgeu.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και μέσα από την ιστοσελίδα RT News μπορείτε να σερφάρετε επιλέγοντας πάνω αριστερά το Βόρειο Αιγαίο στις ειδήσεις των νησιών. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης και θέλετε να τα πούμε από κοντά, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας ανεβαίνοντας το δρόμο του νοσοκομείου αριστερά. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα θα ξετυλίξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με το θέμα για το οποίο σας είχαμε πει χτες όσον αφορά την παπαλίνα που κάποιοι αγόρασαν παπαλίνα είτε σε ταβέρνες είτε από ιχθυοπολία. Παπαλίνα όμως δεν κυκλοφορεί γιατί δεν ψαρεύεται ακόμα. Καταγγελία επώνυμη κάνει ο σύλλογος, ο αγροτικός σύλλογος Παράκτες Ελίας. Σε λίγο ο πρόεδρος του συλλόγου θα είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Όπως επίσης να σας πω ότι κοντά μας σε λίγο θα είναι και η δικηγόρος Ιγνατία Τικέλη, γιατί πριν από 2 ημέρες καθαρογράφτηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα πανωτόκια του νόμου Κατσέλη. Τα πανωτόκια του νόμου Κατσέλη αφορούν 350.000 δανειολήπτες, όμως κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά γύρω στις 30.000 δανειολήπτες που είναι αυτοί που έκαναν προσφυγή. Αν δεν προσφύγεται, θα μας τα πει αναλυτικά η δικηγόρος που εξειδικεύεται στα στεγαστικά δάνεια και δει στα κόκκινα δάνεια, δεν θα μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, 9.30 και μετά συντονιστείτε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τώρα έχω να σημειώσω ότι διάβαζα χτες πάλι 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους αναλογούν στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 8,5 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Μόνο και γι' αυτό, για το φόρτο εργασίας δηλαδή των νοσηλευτών, έπρεπε να ενταχθούν όλοι στα βαρέα και ανθυγίνα, σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε έτσι και κάποια στοιχεία για άλλες ειδήσεις, για εκδηλώσεις. Ένα σχόλιο όσον αφορά την είδηση που από χθες κυκλοφορεί και μας μετέδωσε και ο Θοδωρής ο Πιλιώτης από τη ΧΗ, ότι σταμάτησαν την μεταφορά 300 κιλών ακατάλληλο κρέατος στη ΧΗ. Η έρευνα έγινε μετά από καταγγελία, δηλαδή αναρωτιόμαστε τι τρώμε από αυτά που δεν καταγγέλλονται και προμηθεύονται, είτε ταβέρνες, είτε ξενοδοχεία, είτε δεν ξέρω εγώ στο σπίτι και το δικό μας. Δηλαδή μετά από καταγγελία πρέπει να γίνει για να γίνει ένας έλεγχος, και δυστυχώς έτσι είναι. Και επανέρχομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο πρόεδρος των γεωτεχνικών της Ελλάδας πριν από κανένα μήνα στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, ο οποίος τι είχε πει. Πριν από 10 χρόνια είχαμε 8.500 δημόσιους λειτουργούς γεωτεχνικούς, κτηνιάτρους και γεωπόνους που έκαναν ελέγχους. Σήμερα πόσους έχουμε? 3.500. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί που πρέπει. Και βάζω ανωτελεία. Όμως, πάμε να δούμε επιτροχάδιν το καιρό, το σημερινό και των επόμενων ημερών. Σήμερα συννεφιά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Προς το μεσημεράκι θα έχουμε μια ενίσχυση των βοριάδων που θα πνέουν τα 4 μποφόρ, θα ξεσανίσουν όμως κατά το βράδυ. Για αύριο καθαρός προβλέπεται ουρανός μέχρι και το μεσημέρι από τις 3 και μετά και πάλι σύννεφα. Το ίδιο και την Πέμπτη, θα ξεκινήσει με σύννεφα, μετά καθαρίζει ο ουρανός. Παρασκευή επίσης καθαρός ο ουρανός και το Σάββατο βροχές. Επιμένει στην πρόγνωση για Σάββατο βροχές. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι Τρίτη, δεν ξέρω αν όντως έχουμε βροχές το Σαββατοκύριακο. Πάντως μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου από το πρωί λέει κάποιες βροχές που θα συνεχιστούν και μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Σταθερά βόρειοι άνεμοι όλες αυτές τις ημέρες, και το θερμόμετρο μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα δείξει τους 30-33 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, λόγω των νεφώσεων και της βροχής, θα πέσει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας σχολίαζε χτες, που αναφέραμε τις θερμοκρασίες, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για 30-32, ότι στη δική του περιοχή αυτή την ώρα, λέει, στο σπίτι μου δείχνει, μου έστελνε χτες για το μεσημέρι 38 βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν γίνεται με ένα θερμόμετρο μέσα στην τσιμεντού πολύ έξω στο μπαλκόνι, που εκεί βεβαίως έχουμε πολύ υψηλότερη θερμοκρασία, γίνεται υπό σκιά και με συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η θερμοκρασία αναφέρεται. Φυσικά και στις τσιμέντου πόλεις μας η θερμοκρασία είναι πολύ παραπάνω, γι' αυτό και θα πρέπει να πιέσουμε για περισσότερα άλση, περισσότερα δέντρα μέσα στους δρόμους, γιατί έτσι μειώνουμε τη θερμοκρασία της τσιμεντού πόλης. Άλλωστε το βλέπετε όταν έρχεστε σε μια πόλη, για παράδειγμα στη Μυτιλίνη απ' έξω που έχει δροσιά, με το που κάνετε να ανέβετε στην Παγανή και να κατέβετε κάτω, όλο τσιμέντο. Μια φλόγα πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασιακά από την Ήπεθρο. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας καλημέρα και πάμε να επικοινωνήσουμε με τον Αγροτικό Σύλλογο Παράκτη Ασαλίας ο Μάκαρας.

0: Και ο μήνας λοιπόν έχει 9 και τι πιο ωραία εικόνα να είσαι στο νησί, καλοκαίρι, να είσαι σε ένα παραθαλάσσιο ταβερνάκι, να έχεις στο τραπέζι σου ένα ούζο, κουκιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και με ένα πιάτο παπαλίνα. Φρέσκια, παστομένη μόλις 2-3 ώρες, έτσι όπως μας έχουν δείξει οι ψαράδες του κόλπου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφα μέχρι εδώ. Όμως το θέμα είναι ότι μετά από επώνυμες καταγγελίες από τον Αγροτικό Σύλλογο Παράκτητες Αλιείας, ο ΜΑΚΑΡ, οι υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι κάποιοι πουλούν παπαλίνα, ενώ η παπαλίνα δεν έχει αρχίσει ακόμη να αλιεύεται. Για πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΜΑΚΑΡΑ, τον κύριο Παναγιώτη Νανίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Νανίδη.
1: Καλημέρα σας και θέλαμε να στείλουμε την καλημέρα μας από τον κόλπο Καλονής σε όλο το Αιγαίο.
0: Να είστε καλά. Και βέβαια, έτσι για να διευκρινίσω, δεν έχουμε τίποτα με το φρέσκο ψάρι, αλλά άλλο το κόστος της σαρδέλας της Πελαγίσιας και άλλο το κόστος της παπαλίνας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τις τελευταίες προηγούμενες 15 ημέρες ερχόταν εδώ πέρα έτσι καταναλωτές στο λιμάνι για να πάρουν σαρδέλα Καλονής.
0: Ναι.
1: Τους είπαμε ότι δεν έχει πάει κανένα σκάφος στη σαρδέλα Καλονής σε ό,τι αφορά για τη σαρδέλα, αλλά και μέχρι σήμερα που μιλάμε πάλι δεν έχει βγει ότι μια σαρδέλα από τον κόλπο Καλονής.
0: Ναι.
1: Έχει μια μεγάλη παραγωγή, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο μέγεθος οριοθέτησης το επιτρεπόμενο, έτσι που λέμε, πάνω από 11 πόντους, για να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα Θεός σε 15-20 μέρες όταν φτάσει στο μέγεθος.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε υποχρέωση και για να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό σε ό,τι αφορά για την εξαπάτηση την οποία του γίνεται, να κάνουμε έρευνα πρώτα 3 μέρες περιμετρικά στον κόλπο, αν τυχόν και πήγε κανένα σκάφος και στα λιμάνια και στα καταφύγια που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Διαπιστώσατε δηλαδή ότι κανένας δεν ψάριξε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα κατεβαίναμε 3 μέρες στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Και διαπιστώναμε πάνω σε πάγκους, έτσι κατ' εξαίρεση με ένα-δυο ηχθεοπολία τα οποία είχαν απλά σαρδέλα.
0: Ναι.
1: Πουλούσαν σαρδέλα Καλονίες με μεγάλες πινακίδες. Μάλιστα είχαν 5-6 ευρώ την Πελαγίσα και δίπλα δίθεν 10 ευρώ την Καλονίες.
0: Την παπαλίνα. Ναι.
1: Βεβαίως. Όταν λέμε παπαλίνα, εννοούμε είναι στο πρώτο στάδιο έτσι, η σαρδέλα.
0: Ναι.
1: Στους 11-11,5 πόντους, μετά όσο περνάει ο καιρός και πιάνουμε Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει.
1: Γι' αυτό βγαίνουμε και στον αέρα να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό ότι σαρδέλα Καλονής ονομάζεται αυτή η οποία αλλιεύεται μέσα στη λεκάνη του κόλπου Καλονής και μόνο.
0: Ναι.
1: Εκτός από όλα αυτά, εμείς δεν θέλουμε να πούμε ότι τα άλλα τα ψάρια δεν είναι καλά, αλλά πρέπει στα ψάρια να υπάρχει η ταυτοποίησή τους σε όποια είδη και αν βρίσκονται επάνω στους πάγκους, για να ενημερώνεται ο καταναλωτής και από εκεί και πέρα είναι επιλογή στο καταναλωτή για να διαλέξει και να πάρει ό,τι θέλει.
0: Φυσικά. Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο ψάρι. Εδώ όμως έχουμε κάνει με παραπλάνηση του καταναλωτή.
1: Έτσι ακριβώς και το καταγγέλουμε. Εμείς κάναμε καταγγελία σε 5 αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες το τμήμα εμπορίου μας είπε, κάναμε 2 του μηνός, βγήκε 3 του μηνός. Είχαν χαθεί οι πινακίδες. Σε ένα ηχθεοπολείο μόνο υπήρχε σαρδέλα Καλονής με πινακίδα και υπήρξε και τιμολόγιο. Τώρα το τιμολόγιο, αφού το είχε προμηθευτεί το ηχθεοπολείο και ποιος το έδωσε, πάντως από τον κόλπο Καλονής, ούτε βγήκε ούτε πήραν τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θέλουμε, όπως σας είπα, να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εξαπάτηση την οποία του γίνεται, αλλά και σε ό,τι αφορά το προϊόν.
0: Ναι.
1: Ένα αλλιεύμα το οποίο είναι μοναδικό στην επικράτεια, στον πλανήτη.
0: Στον κόσμο.
1: Και αυτό, έπειτα από αναλύσεις, όταν έπρεπε να ολοκληρωθεί ο φάκελος για πω προϊόν και είχαμε πάρει από 4-5 σημεία την επικράτεια και τα είχαμε στείλει στο εργαστήριο για αναλύσεις. Και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, και αυτοί οι οποίοι έκαναν τις αναλύσεις δεν το πίστευαν τη διαφορά που είχε σε ιχνοστοιχεία, σε συγκριτικά στοιχεία με άλλες σαρδέλες.
0: Και αυτό να το πούμε, γιατί είναι η σαρδέλα που μπαίνει στον κόλπο, γεννάει και αυτά που βρίσκει και τρώει στον κόλπο και αναπαράγεται στον κόλπο, δημιουργούν τη σαρδέλα καλονής. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί είχε επιχειρηθεί να ενταχθεί μέσα στο ΠΟΠ προϊόν και η σαρδέλα του κόλπου γέρας, όμως δεν βρήκαν οι επιστήμονες τα ίδια στοιχεία που βρήκαν με τη σαρδέλα καλονής.
1: Επιδίωξαν να μπει μέσα στο, σε ό,τι αφορά το ΠΟΠ και η σαρδέλα της γέρας και του πελάγους.
0: Και του πελάγους, αλλά δεν ήταν τα ίδια στοιχεία.
1: Με το επιχείρημα πιο, ώστε να υπάρχει αυθονία, αν τυχόν και γίνει κάποια έτσι μονάδα μεταποίησης, μα δεν είναι το θέμα η μεταποίηση. Το θέμα είναι η ποιότητα του ψαριού, και αυτό έχουμε τη μεγάλη τύχη να τη βγάζει η Λέζο στο κόλπο της Καλονής.
0: Έτσι, και επίσης...
1: Όπως παράδειγμα είναι η μαστίχα της Σίου, που είναι ένα μοναδικό προϊόν.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ο κρόκος της Κοζάνης και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να το φύρουμε αυτό το προϊόν.
0: Να φτέψουμε σχήνους παντού για να βγάλουμε μαστίχα Χίου, δεν γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Νανίδη, πού βρίσκεται το θέμα αυτό? Γιατί εδώ και χρόνια το είχαμε αναδείξει ότι γίνονται, συνεχίζεται οι διενέργειες και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αρμόδια Επιτροπή. Πότε θα πάρει τελικά το όνομα ΠΟΠ η σαρδέλα? Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος, έχει σταλεί από το Υπουργείο και περιμένουμε τώρα την τελευταία υπογραφή.
0: Περιμένουμε εδώ και χρόνια, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Έτσι. Αργούν αυτές οι
0: διαδικασίες. Αργούν.
1: Ναι, αλλά την περιμένουμε.
0: Όπως και να έχει, αφορά τη σαρδέλα καλονής και αυτή που αναπτύσσεται μέσα στον κόλπο. Και επειδή είναι συγκεκριμένες οι ποσότητες που καταναλώνουμε πάνω στο νησί, να το πούμε και αυτό, δεν φεύγουν για πώληση σε άλλες περιοχές. Οπότε ο κόσμος παραπλανάται και από άλλες περιοχές, από την Ιχθυόσκαλα, ας πούμε, του Πειραιά, όταν παίρνει σαρδέλα καλονής. Είναι έτσι?
1: Ναι, βέβαια είναι έτσι και έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και έχουμε δει και ταμπέλες εκτός του νησιού σε ό,τι αφορά για σαρδέλα καλονής. Εμείς αυτό που θα θέλαμε, ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού όταν πηγαίνει στα ηχθυοπολία να είναι επίμονο σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες των ψαριών.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, την καταγγελία την οποία κάνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες να βγαίνουν συχνά και να κάνουν ελέγχους.
0: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για τους γεωτεχνικούς, ότι έχουν μείνει τόσοι λίγοι πια που μόνο μετά από καταγγελίες βγαίνουν οι εργαζόμενοι. Κύριε Νανίδη, δυστυχώς. Πείτε μας κάτι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν
0: μπορεί να εξαπατείται ο καταναλωτής, γιατί είναι πιο εκλεκτό έρευνα.
1: Και να παίρνει άλλα προϊόντα και να τα πληρώνει και πιο ακριβά.
0: Αυτό ακριβώς. Πείτε μου τώρα, έχει ποσότητα. Πόση θα είναι η τιμή σε 10-15 μέρες που θα βγει η σαρδέλα? Έχουμε.
1: Ο κόλπος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και όπως είπαμε, όταν οι πληθυσμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, είναι φυσικό να καθυστερήσει 5-10 μέρες ώστε να φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι ανάλογα τις ποσότητες και τη ζήτηση την οποία θα έχει. Δηλαδή, να σας δώσω μια εικόνα γενικότερη. Όταν είναι μικρή η παραγωγή της σαρδέλας στο κόλπο της Καλονής, έχει φτάσει μέχρι και 20 ευρώ.
0: Βέβαια,
1: όταν είναι πάρα πολύ.
0: Και δεν φάγαμε τότε, πέρυσι. Έτσι.
1: Έτσι. Όπως πέρυσι, παράδειγμα. Και το 24 και το 25 είχε από εδώ πέρα έφευγε και με 3 ευρώ το κιλό.
0: Εμείς δεν την παίρναμε κάτω από 10 πάντως. 10-12 ήταν πέρυσι. Κάτω από 10-12 δεν την αγοράζαμε, κύριε Νανίδη.
1: Έφυγε και με 3 ευρώ το κιλό.
0: Μάλιστα. Να μας ειδοποιείτε όταν φεύγει 3, να ερχόμαστε προς τα εκεί.
1: Αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι το εξής, ότι όταν ξεκινήσουν τα ληστικά σκάφη του κόλπου Καλονής ή και από όλες τις περιοχές όταν έρθουν και έρχονται για να λιεύσουν τη σαρδέλα Καλονής, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
0: Έτσι, για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Έτσι,
0: οπότε ακριβώς. Ούτε από τα ηχθυοπολία δεν αγοράζεται αυτή τη στιγμή η παπαλίνα, ούτε από
1: μπορούν
0: το...
1: Μπορούν να αγοράσουν τη σαρδέλα, η οποία είναι φρέσκια, αλλά πρέπει, όπως είπαμε, όχι μόνο στη σαρδέλα, σε όλα τα ψάρια να υπάρχει ταυτότητά τους.
0: Ναι.
1: Για να μην εξαπατείται ο καταναλωτής.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ξέρει ο κόσμος τι αγοράζει.
1: Έτσι,
0: ούτε
1: ακριβώς.
0: Βέβαια στις ταβέρνες, από τη στιγμή που δεν έχει βγει, αυτό που παραγγέλνουμε δεν είναι σαρδέλα καλονής. Έτσι.
1: Και οι ταβέρνες έχουν, αλλά είναι η σαρδέλα
0: πελαγής.
1: Ή από το πελάγος, ή από τη γέρα, ή από οπουδήποτε άλλο.
0: Η οποία είναι ωραιότατη και να την πάρετε, βεβαίως, να την καταναλώσετε, αλλά δεν είναι καλονής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νανίδη. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Περιμένουμε να μας ενημερώσετε πότε θα ξεκινήσετε να πουλάτε σαρδέλα καλονής.
1: Οπωσδήποτε, όταν ξεκινήσουν τα ηλιακτικά σκάφη, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα επίσης.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακούβρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
4: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Αιγαίου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και αλλάζουμε θέμα. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες οικογένειες είναι τα στεγαστικά δάνεια. Κάποιοι μπορούν και τα πληρώνουν, κάποιοι δεν μπορούν και τα πληρώνουν και είχαν αξιοποιήσει το νόμο Κατσέλη. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε την κοινοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου για το τι θα γίνει με τα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια του νόμου Κατσέλη και είδαμε επιχαίους τίτλους ότι ανακούφιση για τους δανειολήπτες που είναι ενταγμένοι στο νόμο αυτό, γιατί πλέον ο υπολογισμός του τόκου θα γίνει στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανείου, που αυτό σημαίνει πολύ μικρότερη δόση για τον δανειολήπτη. Δεν αφορά όμως όλους τους δανειολήπτες. Είναι 350.000 οι ωφελούμενοι του νόμου Κατσέλη, όπως διαβάζω. Και εδώ για το θέμα αυτό να μας πει περισσότερα και το τι μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι που δεν τους πιάνει αυτή η απόφαση είναι η κυρία Γνατία Τικέλη, είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται στα δάνεια, τα στεγαστικά και στα κόκκινα δάνεια. Καλημέρα. Και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε πληροφορίες στον κόσμο που μας ακούει, που είναι στο νόμο Κατσέλη και χάρηκε ότι ενδεχομένως θα πέσει η δόση του.
2: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ κοντά μαζί σας. Ναι, είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι επιτέλους εκδόθηκε η απόφαση, δημοσιεύθηκε και έχει και πολύ καλό σκεπτικό από την άποψη ότι στηρίζεται στη συνταγματικότητα για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Να πούμε αρχικά ότι όντως αφορά μόνο όσους είχαν προσφύγει και έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι οποίοι παρότι είχαν ευνοηθεί με την πάροδο των ετών, με τις καταχρηστικές τακτικές των funds και των τραπεζών, είχαν βρεθεί σε μια θέση ενώ είχαν ξεκινήσει με μια μικρή δόση, να πληρώνουν τελικά μεγαλύτερο ποσό, επειδή επιβαρυνόταν με επιτόκιο το οποίο τα fund και οι τράπεζες υπολόγιζαν στο σύνολο του κεφαλαίου.
1: Ναι.
2: Και αυτό ήταν παράνομο, είπε ο Άριος Πάγος, διότι εξ αρχής το δάνειο είχε συμφωνηθεί με περιοδικότητα, που σημαίνει ότι υπήρχαν μηνιαίες δόσεις. Άρα το επιτόκιο ήταν επόμενο και νομικά μη επιτρεπτό να υπολογίζεται κάπως διαφορετικός.
1: Τώρα για να καταλάβουμε, έτσι, σε ένα δάνειο, έτσι, μια εικόνα μεγέθους, αν έχετε τέτοια εικόνα, σε ένα δάνειο που ζήταγε 500 ευρώ για παράδειγμα, παρανόμως η τράπεζα, πόσα θα έπρεπε να πληρώνει ο δανειολήπτης, πόσα παραπάνω του κράταγε η τράπεζα λόγω του.
2: Στις τάξεις των 500 ευρώ θα υπολογίζεται ότι έπρεπε να πληρώνει γύρω στα 350.
1: 150 παραπάνω το μήνα.
2: Όσο μεγαλύτερη είναι η δόση, τόσο μεγαλύτερο το ποσό που έχει ορίσει το δικαστήριο, τόσο μεγαλύτερη είναι και το ποσό που πρέπει να μειωθεί.
1: Ναι, λοιπόν, όσοι έχετε δάνεια, και νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δάνεια σήμερα, και επειδή ζήσαμε και πριν από λίγα χρόνια την αύξηση των επιτοκίων, οπότε
2: ακριβώς
1: κάθε ευρώ που έμπαινε ήταν αιμορραγούσε η οικογένεια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 150 ευρώ, έτσι ένα μέσο ποσό λέμε εμείς. Τώρα,
2: δηλαδή, να το πω απλά, ναι, ενώ ο νόμος ευεργέτησε τους ανθρώπους που είχαν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν και τους μείωσε τη δόση,
1: ναι,
2: σε ένα ποσό ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα, βρέθηκαν ξαφνικά εκτεθειμένοι απέναντι στο να είναι συνεπείς στις δόσεις, διότι με τον παράνομο τοκισμό και την επιβολή επιτοκίου στο σύνολο του κεφαλαίου, βρέθηκαν ξανά πίσω σε μια δόση η οποία δεν ήταν πάλι εφικτή.
1: Έτσι.
2: Και βιώσιμη.
1: Τώρα, υπολογίζουν από τους 350.000 ωφελούμενους, διάβαζα ότι μόνο 35.000 είναι αυτοί που έκαναν την προσφυγή, που δικαιούνται, όμως έχουν τη δυνατότητα και οι υπόλοιποι να το διεκδικήσουν.
2: Όσοι έχουν προσφύγει, ναι, ισχύει μόνο για αυτούς. Οι υπόλοιποι να διεκδικήσουν το επιτόκιο, μόνο να ελέγξουν τα επιτόκια των τραπεζών τους. Τώρα, το πώς θα το διεκδικήσουν αυτοί που είχαν υπαχθεί, να πούμε, για να ξέρει ο κόσμος, ότι ή θα κάνουν αίτηση συμψηφισμού, ώστε όσα έχουν καταβάλει περισσότερο από την αρχή
1: αυτοί
2: της ρύθμισης.
1: Έχουν προσφύγει,
2: ναι, ναι,
1: λέτε. Ναι, ναι.
2: Από την αρχή της ρύθμισης να συμψηφιστούν με τα ποσά των επόμενων δόσεων ή να μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής από το τέλος της ρύθμισης, σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν ξέρουμε αν θα συμμορφωθούν, ούτε οι τράπεζες ούτε τα φαντ
1: μπορούν μετά από απόφαση του αερίου πάγου να μην συμμορφωθούν.
2: Ναι, μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Οπότε μπορεί να αναγκαστούν δυστυχώς να προσφύγουν δικαστικώς, είτε αναζητώντας πίσω το ποσό το συνολικό που έχουν παρανόμως καταβάλει, είτε ζητώντας να συμψηφιστεί με το σύνολο της απέτησης, στο σύνολο μέχρι την αποπληρωμή. Να πω εδώ ότι αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο και είναι και μια βάση ώστε να μπορούν όσοι θέλουν, γιατί υπάρχουν οικογένειες που μπόρεσαν, το στήριξαν, και κάποιες που δεν μπόρεσαν ή εν πάση περιπτώσει βρέθηκαν σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
2: Να προσφύγουν και με αγωγές ομαδικές αποζημίωσης για το παράνομο το κισμό και τι προκάλεσε αυτό σε αυτούς.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μια απόφαση που αυτόματα θα υλοποιηθεί για όλους. Θα πρέπει και εκείνοι να προσφύγουν, έτσι,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: οι υπόλοιποι να προσφύγουν. Οι ομαδικές αγωγές είναι πιο οικονομικές, το λέτε γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές κάποιος δεν προσφεύγει λόγω του κόστους.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αφού δεν έχει να πληρώσει τη δόση του, δεν έχει ούτε καν να στηρίξει το.
2: Ναι, εγώ μιλάω για τη βάση της αγωγής αποζημίωσης για την παράνομη συμπεριφορά των πιστωτών που τήρησαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον που δεν τήρησαν την ερμηνεία του νόμου. Γιατί η αιτιολογική έκθεση του νόμου Κατσέλη, το 3869 του 10, ήταν ακριβώς να ευνοηθεί ο δανειολήπτης.
1: Από το 10 και μετά ισχύει αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε λοιπόν για 16 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Παρανόμως,
2: δηλαδή, αν κάποιος είχε υπαχθεί από το 10 στο νόμο, 16 χρόνια φανταστείτε να πληρώνει μία δόση με ένα παράνομο επιτόκιο, μπορεί να και να έχει αποπληρώσει
1: το δάνειο.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Είναι τραγικό. Εγώ να τολμήσω να ρωτήσω γιατί δεν υπάρχουν νόμοι που να προσδιορίζουν την αγορά και να τη διορθώνουν. Υποτίθεται σε μια δομημένη πολιτεία θα προλάβαινε η πολιτεία την παρανομή αυτή των τραπεζών. Γιατί πρέπει να προσφύγει
2: καμιά
1: ο πολίτης.
2: Καμιά φορά η ερμηνεία του νόμου, δυστυχώς, γι' αυτό, δηλαδή οι νομικοί και οι δικαστές και όλοι καλούμαστε να ερμηνεύσουμε τον νόμο. Κάποιος, ο καθένας από τη δική του πλευρά τον ερμηνεύει
1: διαφορετικά.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει προσφύγει, μάλλον η πολιτεία ή η κυβέρνηση να το έχει προλάβει όλο αυτό. Διαμαρτύρονταν οι δανειολήπτες, πλην όμως χρειαζόταν να προσφύγουν. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει η μέρημνα.
1: Και πιο γρήγορη η διευθέτηση των θεμάτων αυτών, γιατί βρισκόμαστε στο 26 για να δικαιωθούν οι δανειολήπτες και ποιος ξέρει πόσο έχει πάει το δάνειό τους και τα χρέη τους. Τώρα να υπάρχει ενδιαφέρον, προχθές δόθηκε στη δημοσιότητα, έχει κόσμο που σας παίρνει
2: ναι,
1: και λέει...
2: Υπάρχουν εντολείς μου οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο νόμο, έχουν πληρώσει δόσεις πολύ μεγάλες σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει η απόφαση, γιατί η απόφαση όριζε ένα συγκεκριμένο ποσό αποπληρωμής με το χρονικό πλαίσιο αποπληρωμής και τη μηνιαία δόση που την όριζε και όριζε με το επιτόκιο, το σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να προβλέψει ο δικαστής και την συμπεριφορά των τραπεζών, δεν συγκεκριμενοποιούνταν ότι ήταν τόσο της 100 ή επί της μηνιαίας δόσης ή επί του κεφαλαίου. Συνεπώς υπάρχουν πολλοί εντολείς μου οι οποίοι δυσκολεύονταν ήδη με την αύξηση της δόσης και έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί μου προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να συμψηφιστεί το ποσό, να επιστραφεί το ποσό ή σε κάθε περίπτωση να δούμε πώς μπορεί
1: να εφαρμοστεί η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Να μην το αφήσουν. Εγώ αυτό θα καλέσω γιατί είναι χιλιάδες. Νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Να μην το αφήσουν, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, να μπουν στη διαδικασία των ομαδικών προσφυγών για να τους έρθει και πιο φτηνά, γιατί δεν γίνεται αυτή
2: ακριβώς
1: η κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και για την προθυμοποίηση πάντα να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που κλείνουν σπίτια πραγματικά.
2: Ναι, γιατί αν σκεφτείτε ότι κάποιος που είχε μια μεγάλη δόση από την απόφαση, όσο πιο μεγάλη, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το επιτόκιο και ανέβαινε ακόμη περισσότερο, μπορεί και να έχει χάσει τη ρύθμιση τώρα που μιλάμε ή να μην μπόρεσε να ανταπεξέλθει.
1: Να σταμάτησε, να μην μπορεί να το πληρώσει.
2: Ναι, μπορεί να
1: Αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να διεκδικήσουν νομικά, αν προσφύγουν. Μπορεί να έχουν χάσει και το σπίτι τους, να έχει γίνει και
2: πίστη θέλω
1: διασμός.
2: Να σας πω ότι νομικά, εγώ θα πω ότι αν έχει συμβεί αυτό,
1: ναι,
2: σε μένα προσωπικά δεν έχει συμβεί σε κάποιον εντολέα μου και έχουν φτάσει στον πληστηριασμό και έχουν χάσει το σπίτι, δικαιούνται φυσικά να ζητήσουν με αγωγή αποζημίωσης ακριβώς για να λάβουν πίσω τα χρήματα και την αξία του ακινήτου που έχουν χάσει.
1: Είναι τραγικό, είναι πραγματικά τραγικό. Και να θυμίσω κλείνοντας αυτό που μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, όταν κοκκινίζει το κάποιο δάνειο και έρχεται η οποιαδήποτε ειδοποίηση, να μην την αμελούν
2: καθόλου
1: και να, γιατί προλαβαίνουν να σώσουν το σπίτι τους.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες τακτικές που μπορούν να προσφύγουν, να μην τις αναλύσουμε ξανά τώρα.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον εάν δεν υπάρχει στην έσκατη περίπτωση η δυνατότητα να προστατευτεί και να αναμένουμε, βέβαια να πω, θα σας πω τώρα λίγο στο τέλος, ότι κάτι ευίωνο έχει αναγγελθεί ότι θα τροποποιηθεί και ο εξοδικαστικός και θα μπει η ρύθμιση της προστασίας της κυρίας κατοικίας, όπου θα μπορεί ο δανειολήπτης να επιλέγει αυτό. Έχει εξαγγελθεί με βάση πάλι το σκεπτικό του νόμου Κατσέλη, έτσι, έτσι όπως ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη, επειδή τώρα έχει καταργηθεί και όλοι προσφεύγουν στην πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό. Δεν υπήρχε μέχρι πρότινος προστασία, οπότε έχει εξαγγελθεί ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης που προσφεύγει μέσω εξοδικαστικού για τη ρύθμιση των οφειλών του να επιλέγει, θα υπάρχει ρύθμιση να επιλέγει την προστασία της κυρίας κατοικίας του, με αποτέλεσμα βέβαια. Το τίμημα είναι ότι τα υπόλοιπα θα ρευστοποιούνται.
1: Είπε ό,τι περιουσία έχει, ναι.
2: Ναι, για την αποπληρωμή των δανείων, όμως για την προστασία θα υπάρχει ένα πλαίσιο ρύθμισης σαν αυτό του νόμου Κατσέλη, ώστε να μπορεί να κρατήσει την οικία του.
1: Πάλι καλά, γιατί εδώ και καιρό, από τότε που έκλεισε η δυνατότητα του νόμου Κατσέλη, δεν υπάρχει
2: δεν προστασία. Αυτό θέλω να σημειώσω, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου στο τέλος, στο σκεπτικό της, αναφέρεται στη συνταγματικότητα της προστασίας της κυρίας κατοικίας και ότι πρέπει συνταγματικά είναι κατοχυρωμένη. Συνεπώς θα πρέπει και οι δικαστές και οι εκτελεστές γενικότερα του νόμου να το λαμβάνουν υπόψη και να, στις αποφάσεις τους, να αποτελεί μια βάση αυτό στο σκεπτικό όποιων αποφάσεων έχουν να κάνουν με κατοικίες, είτε είναι πληστηριασμοί είτε οτιδήποτε, και να αρχίσει η νομολογία να τίνει προς την προστασία της κυρίας κατοικίας.
1: Άντε να δούμε. Πότε υπολογίζουμε ότι θα γίνει νόμος αυτό?
2: Με τον εξοδικαστικό. Ναι. Έχει εξαγγελθεί. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχει.
1: Θα έχει γίνει νόμος. Μακάρι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και ένα σωρό άλλες πρακτικές, τις διαβάζουμε καθημερινά, για τις οποίες χρεωνόμαστε σαν καταναλωτές από τις τράπεζες και υπάρχει αδυναμία της πολιτείας να εφαρμοστούν οι νόμοι που θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Πόσες φορές έχουν δικαιωθεί οι καταναλωτικές ενώσεις, για παράδειγμα, σε προσφυγές μαζικές, σε μαζικές αγωγές. Λοιπόν, εάν είσαστε σε αυτή την κατηγορία, μην το αφήσετε, ακόμη και αν είσαστε σε κατηγορία που δεν μπορέσατε να πληρώσατε τις δόσεις και σας πήρε η τράπεζα ή τα funds το σπίτι, ακούσατε την κυρία Τικέλη, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση, γιατί οι πρακτικές αυτές που εφαρμόζουν οι τράπεζες και τα funds είναι παράνομες. Πάμε γρήγορα στην Ικαρία. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και ο καιρός έφτιαξε και άνοιξε πανιά ξανά το βιολογικό σκάφος, οικολογικό σκάφος.
1: Το οικολογικό σκάφος, ναι. Κινείται μόνο με τα πανιά και με ηλεκτροκίνηση. Θα τα δούμε όμως στα συνέχεια στο ρεπορτάζ που έχουμε, στο ηχητικό. Να πω έτσι εντάχει ότι έχουμε αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο δίκτυο ίδρυψης της περιοχής στον Έβδηλο, στον οικισμό του Κεραμέ. Θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι, θα είναι η διακοπή της σιδηροδότησης του οικισμού. Να πω επίσης ότι ξεκίνησε στις 7 του μήνα και την λειτουργία της η μονάδα ιαματικής θεραπείας ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
1: Θα βέβαια λόγω του ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να καλύψουν όλο το πρόγραμμα, θα είναι μειωμένο το ωράριο λειτουργίας της. Να πω επίσης ότι η μονάδα αυτή είναι ανήκει στις αναγνωρισμένες μονάδες ιαματικής θεραπείας. Και προχωράνε οι εργασίες για να αποκτήσει, να εκδοθεί μάλλον ειδικό σήμα λειτουργίας και για την άλλη μονάδα, το Σπήλαιο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος, με αναλύσεις, ραδιολογική έκθεση, έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την θερινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λουκά Κουρτζογιάννη, όπου για άλλη μια χρονιά ξεκινάει αυτή την προσπάθεια των ταξιδιών που κάνει με τη μεταφορά τοπικών προϊόντων μεταξύ των νησιών.
0: Μάλιστα. Επειδή έχει ξεκινήσει και η μεταφορά από εδώ των προϊόντων των γαλακτοκομικών, αναρωτιέμαι αν αυτό το καραβάκι θα μπορεί να φορτώσει τυριά, ας πούμε, από εδώ και να τα μεταφέρει αλλού. Την άλλη φορά να το ρωτήσει τον καπετάνιο.
1: Έχει πλέον αναβαθμιστεί πολύ και μπορεί να μεταφέρει. Υπάρχει και ψυγείο μέσα το οποίο είναι αρκετά μεγάλη χωρητικότητα για ένα εστιατόριο. Και μπορεί να μεταφέρει και τρόφιμα τα οποία είναι αυτή τη μορφή.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τον καπετάνιο του σκάφου. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Κάθε χρόνο κάνουμε το γύρο του Αιγαίου δύο φορές, 20 νησιά. Ανεβαίνουμε προς το βόρειο Αιγαίο μέχρι τη Λίμνο, νότιο Αιγαίο μέχρι τη Σαντορίνη, περνώντας 20 νησιά τα οποία τα συνδέουμε μεταφορικά. Μεταφέρουμε και προϊόντα των νησιών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλά από τα νησιά που δεν συνδέονται καλά με την κανονική συγκοινωνία έχουν την ευκαιρία να τα προϊόντα τους και να πουλήσουν σε άλλα νησιά και σε πελάτες τους. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε φορτώσει το σκάφος ήδη με πολλά τυριά, αλαντικά αλλά και άλλα προϊόντα, ζυμαρικά ακόμη από την Ικαρία, το οποίο δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και όμως είχα παραγγελία. Οπότε όλα αυτά θα πάμε μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα κλείσουμε αυτό το γύρο και θα ανοίξουμε άλλον ένα γύρο τον Ιούλιο-Αύγουστο. Προσθέτουμε επίσης στη δουλειά που κάνουμε και καινούρια θέματα. Πέρσι είχαμε προσθέσει την καμπάνια για την προστασία της φώκιας, της μεσογειακής φώκιας. Φέτος ετοιμάζουμε να ανεβάσουμε τα φωτοβολταϊκά, τα μοναδικά στον κόσμο που κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη, που είναι λεπτά, οργανικά, διαφανή και που προστατεύουν και από τις υπεριόδεις ακτίνες και από τη ζέστη. Αυτό είναι μια παραγωγή που είναι τώρα παγκόσμια και επεκτείνεται και προσπαθούμε να δείξουμε τη χρησιμότητά της σε ιστιοπλοϊκά και γενικότερα σε σκάφη αναψυχής.
3: Οι διαδρομές και το δεύτερο γύρο θα είναι πάλι οι ίδιες?
2: Ναι, πάντα έχουμε μια σταθερή πορεία την οποία την ορίζει λίγο η γεωγραφία και σίγουρα και οι πελάτες που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 9 χρόνια τώρα.
3: Υπάρχει έτσι αύξηση αυτής της δραστηριότητας που να σας, μπορεί να σας στηρίξει και να συνεχίσετε να την κάνετε, κύριε Λουκά?
2: Κάθε χρόνο υπάρχουν και καινούργοι παραγωγοί και καινούργοι πελάτες. Δεν είναι εκρηκτική η αύξηση,
3: ναι.
2: Είναι και δύσκολη καιρία, μην το ξεχνάμε γενικά οικονομικά, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι πράγματι υπάρχει ζήτηση και υπάρχει ανάγκη. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο του να πλησιάσουμε την μεγάλη έκταση της αυτής της μεταφοράς, η οποία γίνεται στον Ατλαντικό, όπου εκεί πλέον έχουν σήμερα 5 ολοκένουργια σκάφη που διασχίζουν τον Ατλαντικό μεταφέροντας προϊόντα. Μεγάλα σκάφη, όχι σαν το δικό μου. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα εμπόριο το οποίο πλέον έχει ριζωθεί σε αυτή τη μεριά της γης, και η ιδέα μας είναι να το ριζώσουμε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε την Ελλάδα και τα νησιά ανάμεταξύ τους, αλλά και την Ελλάδα με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.
3: Πλέψει λοιπόν προς μια μπλε οικονομία, όπως λέτε, που δεν εξαρτάται από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Είχατε μια ενίσχυση στην περσινή χρονιά, νομίζω, όσον αφορά το θέμα των ηλιακών και αυτά λοιπά?
2: Ήταν μία φορά το 24, ή μάλλον ήταν η δεύτερη φορά το 24 και η πρώτη φορά το 22. Το 22 είχαμε από το Πράσινο Ταμείο μία ενίσχυση σημαντική για την μετατροπή από ντίζελ μηχανή σε ηλεκτρική και τα πρώτα φωτοβολταϊκά. Και το 22 πήραμε μια επιπλέον ενίσχυση για να αυξήσουμε τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες, και ταυτόχρονα να κάνουμε μια εκτεταμένη καμπάνια σε παιδιά σχολικής ηλικίας, η οποία συνεχίστηκε τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν τα παιδιά ήταν στα σχολεία. Και έτσι ακούσαν τουλάχιστον 500 παιδιά το μήνυμα αυτό. Το πρώτο είναι το website μας, που είναι Aegean Cargo Sailing.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, καλές θάλασσες, καλά ταξίδια στο οικολογικό σκάφος. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε δύο εκδηλώσεις των επόμενων ημερών που να τις βάλετε στον προγραμματισμό σας και να μην τις χάσετε. Αναφέρομαι στην πρώτη, τα γένεια της οποίας θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, και έχει να κάνει, είναι μια έκθεση με θέμα το μαλλί του προβάτου, και ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι να προβάλλει το ζήτημα της αξίας του μαλλιού, αλλά να αναδείξει και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές κοινότητες, κυρίως στη Λέσβο. Έτσι λοιπόν, έχουμε στο χαμάμ του Κάτω Κάστρου, άλλος ένας εξαιρετικός χώρος, πραγματικά δηλαδή εξαιρετική πρωτοβουλία, είναι της EGUL Connection, σε συνεργασία με την ΑΜ και Νήματα, παρουσιάζουν το περσινό μαλλί, έκθεση το περσινό μαλλί. Είναι μια έκθεση έργων σύγχρονης τέχνης, φτιαγμένων από μαλλί προβάτων της Λέσβου. Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Εφορίας Αρχιτεκτονικών Λέσβου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ινστιτούτου Γκέτε, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως έκθεση μανιφέστου αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που τρέφουν τις κοινότητές μας και διαφυλάσσουν τις παραδόσεις. Μέσω της τέχνης, όπως μας ενημερώνει ο Παύλος ο Τριανταφυλλίδης, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων, προβάλλεται το ζήτημα της αξίας του μαλλιού και αναδεικνύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές κοινότητες. Τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση? 5 σύγχρονοι διεθνείς καλλιτέχνες από τους τομείς του σχεδιασμού, των εικαστικών, των τεχνών, του εφάσματος, του κινηματογράφου και του ήχου, ήρθαν στη Λέσβο, έκαναν τα έργα τους, και πρόκειται για μια έκθεση που διερευνά τη δημιουργική δυνατότητα του μαλλιού ως υλικό για εικόνα, μορφή, ήχο και ένδυση. Τα έργα αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των καλλιτεχνικών διαμονών στην Λέσβο, και οι καλλιτέχνες αλληλεπίδρασαν με τις τοπικές παραδόσεις του μαλλιού, ενώ ταυτόχρονα οριματίζονται ένα διαφορετικό μέλλον για τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα είναι τα γένεια, όπως είπαμε, την Παρασκευή στις 6.30, αλλά θα είναι ανοιχτή η έκθεση και τις επόμενες, και το επόμενο τριήμερο από ό,τι διαβάζω, οπότε μην το αφήσετε, σπεύσατε, στο χαμάμ του Κάτω Κάστρου. Εξαιρετικό και σαν εικόνα. Και επίσης το Σάββατο έχουμε στο Πολύκεντρο Ιππίου εθελοντική αιμοδοσία. Δεν πάμε καλά στις αιμοδοσίες. Δεν πάνε καλά οι μονοήμερες αιμοδοσίες κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα εδώ στη Μυτιλίνη, όπως μας έλεγε πριν από λίγες ημέρες η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, κυρία Ζερβού. Συμμετέχετε στις αιμοδοσίες που γίνονται είτε περιφερειακά είτε στο κέντρο. Η επόμενη προγραμματισμένη 4.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ του Σαββάτου στο Πολύκεντρο του Ιππίου από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Προληπτικής Ιατρικής Ευεργέτουλα. Σας αποχαιρετούμε, συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε και εσείς εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένας 17χρονος. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο αγροτικό όχημα επέβαιναν συνολικά 5 ανήλικοι, ενώ η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βία όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνάει η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το αγροτικό να ανατραπεί. Ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τα υπόλοιπα 4 νεαρά παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι καλά στην υγεία τους. Προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. 2 άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου Μεγιό Ταχύ αργά το βράδυ χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 στο ύψος του μεσημερίου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούγουλ και Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στη ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες που διενήργησαν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Βόρεια Εύβοια που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σέντι Ράμα, ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times. Παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη 1:30 το μεσημέρι. Οι εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας προσλήψεις. Στις 7 το απόγευμα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για τα κατηλημένα προσφυγικά. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται παρόμοιο το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10:30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Να πούμε την καλημέρα μας και στους μαθητές της 5ης Δημοτικού του Δελασάλ που επισκέπτονται τον σταθμό και βλέπουν εδώ, έτσι μαθαίνουν τα μυθιστικά του ραδιοφώνου. Και εμείς τώρα θα πάμε να ανακαλύψουμε άλλα μυστικά που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα για μυστικά. Τρόπος του λέγει, γιατί ο ανασχηματισμός έγινε χθες, ανακοινώθηκαν τα ονόματα. Έτσι, δηλαδή δεν θα έχουμε και αγωνία. Την Παρασκευή ορκομοσία. Πώς είδες τους νέους υφυπουργούς και, και τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, Βασίλη?
2: Όχι, καλά, μια χαρά. Εξαιρετική.
1: Κοίταξε, στην υγεία τους εννοείς.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι, για παράδειγμα, για την κυρία, για την νέα υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Μαριλένα.
1: Την κυρία Σουλούκου, λες. Σουλούκου.
0: Σουλούκου.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι είναι ουσιαστικά ένα άνοιγμα στο στρατόπεδο Σαμαρά, ότι κάνει τέτοιες κινήσεις, δηλαδή έτσι σαν να έχει μια σκακιέρα μπροστά του ο Πρωθυπουργός.
2: Κοίταξε, και ο κ. Μαρκόπουλος είναι, θεωρείται τέλος πάντων ότι είναι, αλλά ήταν μια αδικία από τη δύσκολο έργο στην Εξεταστική Επιτροπή για τα τέμπη του κ. Μαρκόπουλου, η οποία είχε αποδοκιμαστεί από τον Πρωθυπουργό τότε. Δεν ήταν και καλύτερη στιγμή, είχε πει, τότε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Μαρκόπουλος, τέλος πάντων αποκαταστάθηκε μετά από καιρό. Για τον κύριο Μαρκόπουλο. Αυτό που προκαλεί πολύ ερωτηματικά ήταν η ταχύτητα και ο χρόνος ανακοίνωσης του ανασχηματισμού, καθώς επίσης έτσι και το σενάριο περί μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπουργού Πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα το πρωί μίλησε και είπε τέλος πάντων ότι συνεχίζει και ότι η κυβέρνηση εξαντλεί στην τετραετία και όλα αυτά, και επιτέθηκε στην αντιπολιτευτική δικά στον Αλέξη Τσίπρα. Μετακίνηση η οποία τελικά δεν έγινε. Παρόλο που υπήρχαν πολύ έντονες φήμες μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι επίκειται αυτή η μετακίνηση. Άλλοι λένε ότι τελικά αυτή η μετακίνηση δεν ήταν στις προθέσεις του Πρωθυπουργού, αλλά υπήρχαν στοχευμένες διαρροές εκ των έσω, βέλη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι μπορεί να ισχύει από όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει και θα απολυτευτεί στο βόρειο τμήμα της Αθήνας, εκεί όπου θυμίζω ότι είναι και οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γεωργιάδης με σειρά εκλογής.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, Βασίλη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έκλεισε χθες ο Πρωθυπουργός την υπόθεση αυτού του μίνι ανασχηματισμού,
2: ναι,
1: των μικρών παρεμβάσεων, άμεσα, για να μην συνεχίζεται η συζήτηση μέχρι και την Πέμπτη, τη Τρίτη, τη Δευτέρα, τη Πέμπτη. Διότι ο χρόνος ο οποίος διανύουμε είναι εξαιρετικά χρήσιμος και στόχος είναι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης να
2: ενισχυθεί περαιτέρω. Ποιος χρόνος είναι κρίσιμος?
1: Πολιτικά δεν είναι κρίσιμο.
2: Τώρα.
1: Γιατί?
2: Περιμένουμε τον εξαιρετικά... Μαρκόπουλο είναι... για να λύσει τα φορολογικά ζητήματα της χώρας.
1: Όχι, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τρέχει στη λογική ότι ενώ

0: καραμπόλες. Και χρονική καθυστέρηση μέχρι να ενημερωθούν οι νέοι υπουργοί.
1: Ναι, οι καραμπόλες δεν έγιναν γιατί ο κ. Μαρινάκης και την μετακίνησή του θα προκαλούσε καραμπόλες. Εκεί θα είχαμε αρκετές. Τέλος πάντων, θα συνεχίσει κυβερνικός εκπρόσωπος.
2: Πάντως, συγγνώμη, μιλώντας για καραμπόλες, είδες ότι αυτή η υπόθεση με την πολεοδομία που αποκαλύφθηκε με τους 6 υπαλλήλους που θα πάνε και σήμερα στον εισαγγελέα, μάλιστα, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος. Τι κάνανε αυτοί? Έχουν ταυτοποιηθεί, νομίζω, γύρω στα 30 άτομα, 36 σύνολο μάλλον. Φαίνεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων, τα γνωστά, ξέρεις. Το έχουμε ξαναζήσει εδώ και με την περίπτωση Χαλκιδικής. Είχαμε μία παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του κυρίου Θήμιου Μπακογιάννη, που από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα.
1: Γενικός γραμματέας έτσι περιβάλλοντος.
2: Ακριβώς.
1: Για τις πολεοδομίες.
2: Ναι, έχει σχέση με αυτό το ζήτημα, με αυτή την υπόθεση. Γιατί
0: ο ίδιος, όχι ο ίδιος.
2: Όχι, όχι.
0: Συγγενική σχέση με άνθρωπο που εμπλέκεται.
2: Ακριβώς.
1: Έχει σχέση με άνθρωπο που εμπλέκεται. Συγγενική σχέση με δύο ανθρώπους συγκεκριμένα που εμπλέκονται. Οικογενειακή. Έτσι, συγγενική σχέση. Αλλά ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και σήμερα πάλι προρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στάθηκε σε αυτούς τους προσωπικούς λόγους και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα της δικαιοσύνης. Πάντως, αυτό το λένε κάποιοι ότι ήταν επίσης ένας λόγος επίσπευσης χθες των ανακοινώσεων. Γιατί έγιναν, μόλις τελείωσε την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, η απορία είναι γιατί δεν την έκανε την ανακοίνωση των αλλαγών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια ώρα νωρίτερα. Mm-hmm. Ήταν πολύ τη τελευταία στιγμή. Οι ανακοινώσεις, οι τοποθετήσεις που γίνανε. Τέλος πάντων, έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά θα το δούμε στην πράξη γιατί ο κ. Κότσιρας, κακά τα ψέματα, αναλαμβάνει μετά τα οικονομικά το πιο δύσκολο ρόλο για να πιστωθεί ή να χρεωθεί την επίλυση του ζητήματος του σιδηρόδρομου 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές να έχει ολοκληρώσει όλα τα συστήματα ασφαλείας κατά μήκος της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής. Αθήνα ειδωμένη, Αθήνα Θεσσαλονίκη ειδωμένη, έτσι και να μπορεί να λειτουργούν τα τρένα με ασφάλεια και παρέχοντας τέλος πάντων όλες τις εγγυήσεις για τους επιβάτες που θα τα χρησιμοποιούν. Αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο έργο και πρέπει να ολοκληρωθεί, είναι βασικό θέμα και θα το δούμε, θα το αναλάβει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος αναπληρωτής υφυπουργός, ο κύριος Δήμας παραμένει έτσι υπουργός υποδομών, τον ακούσαμε και χθες και σε συνέδριο και σε συνέντευξή του να λέει ότι τέλος Ιουλίου θα μας δώσει εδώ την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Οπότε Παρασκευή που δεν θα έρθει ο πρωθυπουργός θα έρθει τέλος Ιουλίου σίγουρα. Έτσι, για την επεκτέλη Ιουλίου. Το τέλος, εντάξει, θα δούμε εκεί πέρα που θα είναι. Σε ποια ημερομηνία. Έχω βάλει και άδεια τελευταίες μέρες του Ιουλίου.
0: Κακός, κακός. Χάνεις τα καλά.
1: Χάνω τα
0: καλά. Αλλά θα πεταχτείς μέχρι την Καλαμαριά για να μπεις στο μετρό να μετακινηθείς.
1: Πώς θα πεταχτώ, άμα λείπω, θα έρθω τον Αύγουστο, θα το χαρώ εγώ.
0: Όταν επιστρέψεις.
1: Αν συνεχίσει να λειτουργεί και δεν έχει διακοπές, έτσι και
0: θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως τον Αύγουστο θα είμαστε, πώς λέμε, τελείως προεκλογικά. Σκέψου τώρα, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Χριστό. Είναι πόσα μέλη της κυβέρνησης, πόσοι υπουργοί στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα. Θα τα ξαναπώ. Δόμνα Μιχαηλίδου στην Μπέλα.
0: Ναι.
2: Κωστής Χατζηδάκης στο Κιλκής. Άδωνης Γεωργιάδης στην Πιερία. Μαργαρίτης Χινάς στην Ημαθία. Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, πέντε μέχρι στιγμής. Και μπορεί να έχω ξεχάσει και κάποιον. Δεν σου θυμίζει πολύ έντονα προεκλογική περίοδο, όχι του ενός έτους, ότι έχουν μπροστά μας 10 μήνες, ότι είναι σχεδόν κοντά. Κάτι τέτοιο δεν σου θυμίζει, πρε Βασίλη. Τόσο λάθος κάνω.
0: Επιμένει. Θέλει να κερδίσει το στοίχημα, αλλά θα το χάσει στο τέλος. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. Πού είπες ότι είναι όλοι αυτοί οι υπουργοί?
0: Κεντρική Μακεδονία.
2: Κεντρική Μακεδονία.
1: Πάμε να δούμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές στην Κεντρική Μακεδονία. Να το συνδέσω λοιπόν με τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε το απόγευμα τη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ, που αφορούσε το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο καθένας φροντίζει εκεί που πονάει. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στην Μακεδονία συνολικά και πιο έντονο στην Κεντρική Μακεδονία με τα ποσοστά της και ειδικά εδώ πέρα και στην Θεσσαλονίκη. Οπότε βλέπεις αυτές τις κινήσεις και τις περιοδίες των υπουργών και θα δεις ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα και του Πρωθυπουργού βέβαια την παρουσία συχνά πυκνά μέχρι τις εκλογές. Και το αντίστροφο για να αλλάξω στρατόπεδο και να πάω στο Πασόκ, έκανα χθες το απόγευμα αυτή τη σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί εκεί σχετικά στα μεγέθη, έτσι αναλογικά,

0: έχουν καλύτερη νούμερα στην περιφέρεια, Κρήτη ας πούμε, καλά δεν το συζητάμε, κάνανε και κάτι δημοσκοπήσεις και πρέπει να τους βγάλουν και πρώτους σε κάτι νομούς, και στο Λασίδι και στο Ηράκλειο νομίζω, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά έχουν μεγάλο πρόβλημα στα αστικά κέντρα και δει την Αττική, το λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι η μισή Ελλάδα βέβαια, οπότε αν έχεις εκεί πρόβλημα, τι να το κάνεις το υπόλοιπο.
1: Έχεις γενικευμένο, ναι.
0: Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο, οπότε έγινε χθες το απόγευμα, πήραν όλοι οι βουλευτές μέρος, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, γενικότερα τα στελέχη που έχουν σχέση, οι ομάδες αυτές θα κινηθούν, θα κάνουν περιοδίες, θα αναδείξουν τα βασικά προτερήματα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που επισήμως κάνουν μονομέτωπο απέναντι στο Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως θα αναδείξουν ότι υπάρχει και κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχει κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, ούτε η Ελλάς, ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε κανένας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλέπουμε έχει το πρόγραμμα που εφαρμόζει και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει στελέχη πρώτης γραμμής, έτσι θα βγουν όλοι, φαντάζομαι, που τους έχουμε χάσει, τον κύριο Γερουλάνο, αλήθεια που είναι. Θα εμφανιστεί λοιπόν και τα άλλα στελέχη από την Αθήνα, του ΠΑΣΟΚ, και θα τρέξουν, ας το πούμε, στις γειτονιές προκειμένου να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο. Έτσι που λες, Μαρία, ο καθένας στο σπίτι του, εκεί που έχει πρόβλημα, κοιτάζει. Που έχει χαλάσει τα υδραυλικά, θα φτιάξει τα υδραυλικά. Δεν θα φτιάξει τη στέγη. Ο άλλος έχει πρόβλημα στον κήπο.
2: Όχι, και εγώ μαζί σου. Εγώ απλά λέω για το timing ότι αυτά έχουν πυκνώσει πολύ τελευταία. Δεν μου φαίνεται και πολύ μακριά, δηλαδή, που θα έρθει η ώρα της κάλυψης.
1: Απλά επειδή πιάσαμε τώρα τα σπίτια, εδώ άλλοι μετακομίσανε και λειτουργούν υπό παλαιά διεύθυνση.
0: Άντε, να πάμε ξανά.
1: Και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοίταξε τώρα να δεις, με τα σπίτια μου ήρθε στο μυαλό το στεγαστικό δάνειο και από εκεί το δάνειο των κομμάτων και εδώ άλλοι ακόμα χρωστάνε. Είδες ένα συνειρμός που γίνεται.
1: Για παράδειγμα, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης μας είπε στην αποδελτίωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό στην αριστερά.
0: Νωρίτερα εδώ στη συνάντηση που είχε με πολίτες και υποστηρικτές Νέας Αριστεράς στην Άθωνος εκεί στο γνωστό καφέ, είπε ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο λετήρας για την αριστερά. Όχι μόνο ότι δεν μπορεί να καλύψει, αλλά ότι θα την κάνει και θα προκαλέσει και καταστροφή, ετοιμασκώντας αυτή την πολιτική έτσι με το μανδύα, ας το πούμε έτσι, της αριστεράς. Θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα πράγματα και μάλιστα συσπηρώνει εκεί τον κόσμο και δεν τον αφήνει να εκφραστεί έτσι τις άλλες δυνάμεις. Ο κ. Σακελαρίδης, ο οποίος έτσι δεν ξέρω αν σας το ανέλαβε χθες, έδωσε ένα όχι και στην πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη το Σάββατο μέσα τη αυτογραφία συνεδρίου των διδακτών. Ο κ. Βαρουφάκης απευθύνθηκε και αυτό σε πρόσωπα, όχι σε κόμματα, σε πρόσωπα ευρύτερα τη αριστερά. Είπε ποιοι θα μπορούσαν να έρθουν στο Μέρα 25. Λοιπόν, ο κ. Σακελάρηδης απέρριψε. Κινείται πολιτικά, κινείται κομματικά μέσα από τη Νέα Αριστερά και σε επίπεδο συνεργασιών, σε επίπεδο κομμάτων. Έτσι. Εννοείται. Από εκεί και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άσχημα τα πράγματα, συνεχίζουν. Άσχημα ο Νίκος Παπάς τα σημερινά και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και όπου σταθεί και όπου βρεθεί και η κυρία Δούρου το ίδιο, ζητάνε εξηγήσεις από το κράτος πάνω και τι είναι αυτό που αποφασίστηκε. Και τι σημαίνει αυτό, τι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του λένε, δεν το λέει βέβαια ξεκάθαρα, αλλά δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Και τι θα γίνει, και τι θα κάνουμε εμείς μέχρι τότε. Και θα είμαστε βουλευτές και άλλοι θα φεύγουν στελέχη. Έτσι από κάτω, όχι πρώτη γραμμή. Υπάρχουν αρκετοί, άκουγα τον Χρήστο Γιαννούλη νωρίτερα που λέει ότι αυτός δεν θα φύγει, δεν πρόκειται να παραιτηθεί και να παραδώσει έδρα, δεν θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω πολλά στελέχη που λένε ότι θα μείνουν, άλλοι που δεν το ξεκαθαρίζουν. Κοιτούνε.
1: Θεωρείς ότι είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι να είναι τώρα, τα μαύρα τα χάλια είναι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τον κόσμο ουσιαστικά όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να έχει μετακινηθεί ουσιαστικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Η οποία επίσης δεν δέχεται έτσι κόμματα κτλ. Αλλά μόνο πρόσωπα χωρίς να έχουν και ρεζερβέ θέσεις. Αυτό λοιπόν όλο έχει προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω με ποιο σχέδιο θα πάει στο τέλος. Δηλαδή, άντε πες ότι βγαίνει το καλοκαίρι και κάπως έτσι κουτσά στραβά το περνάνε χωρίς εντάσεις.
1: Ποιες εντάσεις? Εδώ σήμερα ο Νίκος ο Παπάς, μιλώντας στο Earth News το πρωί, εμέσως πλην σαφώς, εγώ κατάλαβα ότι ζήτησε και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Όχι, το ζήτησε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις του και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι αν αναιρείται έτσι, η λειτουργία του κόμματος, αναιρούνται και όλες του οι αρχές, όλα τα όργανα. Δηλαδή ο πρόεδρος και εμείς, λέει, στην πολιτική γραμματεία κτλ. Ζητάει με ένταση τις τελευταίες ημέρες σε αυτή την παρέτηση του Κράτη Φάμελου, εφόσον δεν φέρει απτά στοιχεία με συνάντηση και συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, καταλαβαίνετε. Οπότε θα έχουμε κίνηση το επόμενο διάστημα. Τώρα το ζήτημα είναι προς τα πού θα κατευθυνθεί αυτή η κίνηση. Γιατί ξέρεις, τώρα σε λίγο θα φτάσουν να μιλάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ερήμην έτσι της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή θα αφισβητήσουν την ηγεσία. Δεν έχουν την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουν να παραιτηθούν στελέχη ώστε να έχουν την πλειοψηφία οι διαφωνούντες για να την διεκδικήσουν την ηγεσία. Θα μείνουν ή θα φύγουν, βλέποντας ότι δεν παίρνουν. Γιατί οι άλλοι δεν θα φύγουν. Η πλειοψηφία, δηλαδή ο Κράτης Φάμελος και όσοι τον υποστηρίζουν και τη σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα φύγουν άμεσα. Οπότε μέχρι τότε οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα και να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Πάντως σίγουρα δεν είναι ευχάριστα. Είναι πολύ πολύ δυσάρεστα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κάποιοι κάνουν και αναδρομές στην ιστορική διαδρομή του κόμματος, το πώς ήταν, το πώς άλλαξε. Εντάξει, μεταλλάσσονται αυτά τα κόμματα, το ΚΚΕ εσωτερικού, συνασπισμός, μετά συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου κτλ. ΣΥΡΙΖΑ με τις διάφορες μορφές και τα σχετικά, αλλά μπορεί την επόμενη μέρα να λέγεται κάπως αλλιώς. Πάντως το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος αυτός που βρίσκεται σε αυτό το χώρο αναζητεί έκφραση και αυτό με κάποιο τρόπο θα γίνει. Τώρα θα γίνει εδώ, θα γίνει εκεί, θα δούμε. Mm-hmm. Θα αποφασίσουν οι πολίτες στο τέλος. Ξέρεις, τι μένει και το τι φεύγει είναι θέμα πολιτών. Λοιπόν, στη Βουλή να πάω. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε την εφαρμογή για το συμφώνιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Με τη διατάξη του Υπουργείου που καταψηφίζει αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚ επιβλάχθηκαν να τοποθετηθούν. Σήμερα έχουμε ολομέλεια. Αύριο έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ολομέλεια, γιατί φέρνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, την πρόταση για τη σύσταση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Είναι η συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης. Τα λέω σήμερα γιατί αύριο έχουμε μια στάση εργασίας εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε δυνατότητα
2: και θα
0: να
2: τα πούμε νωρίτερα, Βασίλη, γύρω στις 9.30.
0: Είπαμε πως το γλιτώσω.
2: Α, λοιπόν, συγγνώμη. Καλά, όχι, άμα είναι έτσι, να σε αποδεσμεύσουμε, Βασίλη.
1: Άμα είναι έτσι, Βασίλη, άμα θες να βγεις μόνο στους πρωινούς και όχι σε εμάς, θα το συζητήσουμε.
0: Είπα να τα γλιτώσω τα Βιανά, αλλά τέλος πάντων.
2: Αυτό ήταν βαρύ, ας πούμε.
0: Και μας στάση έχουμε, τι να κάνουμε.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, έχουμε στάση, αλλά 9.30 ώρα εμείς θα ενημερώνουμε τον κόσμο κανονικά.
0: Ναι,
2: πάντως
0: αυτή έχει ενδιαφέρον η αυριανή διαδικασία. Θα είναι και η πολιτική αρχηγή, θα δούμε αν θα είναι και ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω. Για το έναρξη της συζήτησης και της πρώτης επιτροπής, 2 μήνες. Θα σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Αυτό το περιθώριο που θα δώσει ο πρόεδρος της Βουλής των 2 μηνών σημαίνει ότι τι είναι αυτό, μέσα Αυγούστου εκεί πέρα, λίγο μετά να πάρει με το κλείσιμο της Βουλής, τέλη Αυγούστου, θα έχει τελειώσει η διαδικασία σε αυτή τη Βουλή. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν, και είπαμε ότι από Σεπτέμβρη και μετά έχουμε καθαρό πεδίο κοινοβουλευτικά τουλάχιστον. Για ό,τι θέλει ο καθένας να πράξει, να σκεφτεί κτλ. Την επόμενη μέρα εκεί πέρα, εντάξει, πραγματικά αν θεωρείς καταλαβαίνετε, έχει γίνει φανές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, πώς το λένε, καμία συμφωνία, κανένα πεδίο σύγκλησης. Θα γίνουν οι προτάσεις, αυτές που θα λάβουν τους 151 από την πλειοψηφία προφανώς. Θα πάνε προς συνταγματική αναθεώρηση με το περιεχόμενο να ορίζεται από την επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει. Και με διευρυμένη πλειοψηφία πλέον θα χρειάζεται εκεί 180. Έτσι έδρες. Είναι ένα θέμα το οποίο αύριο, αν μιλήσουμε λοιπόν και πριν τις 10, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Τι άλλο έχουμε
2: να και δημοσκοπήσεις επειδή κάθε μέρα έχουμε.
1: Επειδή μου ήρθε ένα λαμπί την υφυπουργό. Είπα λάθος το όνομά της. Σούκουλη λέγεται η γυναίκα.
2: Σούκουλη. Ναι, και εγώ μπερδεύομαι.
1: Ναι, την μπέρδεψα με αθλητικό παράγοντα. Σούκουλη.
2: Ναι. Μάλιστα. Εμένα μου θυμίζει την ηθοποιό την Μπέση τη Μάλφα εντωμεταξύ, οπότε τη βλέπω και λίγο. Ναι, έκανε.
0: Δεν είναι από τα πολύ γνωστά πρόσωπα.
2: Ναι, δεν την έχουμε συνηθίσει γι' αυτό. Θέμα χρόνου.
0: Η πολιτική παρουσία δεν έχει έτσι τόσο προβλημένη παρουσία στην
1: Ελλάδα. Νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα να βγουν μπροστά.
0: Ναι, παρόλα αυτά βέβαια, να το πούμε αυτό, ότι ήταν το μεγαλύτερο, έγινε ακόμα μεγαλύτερο το κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό Εσίως έφτασε τα 60 μέλη η κυβέρνηση, σχεδόν διπλάσια από όλα τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά σχήματα και μεγαλύτερη έτσι και από τα παλιά του Ανδρέα Παπανδρέου, τα πολύ μεγάλα κυβερνητικά σχήματα, είναι 60 πλέον Υπουργοί Αναπληρωτές και Υφυπουργοί, μαζί με τον Πρωθυπουργό, 59 χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, αφού προσθέθηκε μία ακόμα θέση χθες, έτσι, αυτή του, γιατί γίνανε οι αντικαταστάσεις, και προσθέθηκε και αυτή του κυρίου Χατζηβασιλείου. Δεν υπήρχε.
2: Βασίλη.
1: Ο Θεός Χατζηβασιλείου όμως ήταν και στο Υπουργείο.
2: Τώρα έχει συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Εντάξει, τώρα έχει όμως. Τώρα έχει την ευθύνη.
2: Θα κάνει την προετοιμασία για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε νομίζω ότι σε λίγο δεν θα φτάσει να υπάρχει και βουλευτής να μην είναι. Τις καλύπτουμε σιγά-σιγά.
2: Βασίλη, για τις δημοσκοπήσεις τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ούτως ή άλλως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες, από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπουμε ότι είναι στη δεύτερη θέση σταθερά, γιατί η τελευταία που έχουμε είναι τη interview για την εφημερίδα Political. Πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κάπου 35-36 πόσο την έχει.
2: Είναι, ναι, 31,2 νομίζω.
1: Όχι και τόσο,
2: 31,2.
1: Αλλά κάτω, ναι.
2: Και στο 16% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Δηλαδή κάτω και από την Ελληνική Λύση και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στη συγκεκριμένη.
2: Καλά, οριακά 8,2 με 8,1 είναι, αλλά ναι.
1: Είναι στο όριο του στατιστικού λάθους.
0: Το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων που θα γίνει στα τέλη του μήνα. Οπότε θα έχουμε σαφώς μια καλύτερη εικόνα, γιατί εκεί επενδύουν, για να το πω κλείνοντας και αυτό. Επενδύουν πολλά και έχει από κάποιους τεθεί ατύπως και ως ένα πεδίο χάριτος, ας πούμε, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή ότι σιγά σιγά να φαίνεται τουλάχιστον μια αλλαγή των συσχετισμών και μια αποκλιμάκωση των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα με μια ταυτόχρονη ενίσχυση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολλές μέχρι να σταματήσουν, μια-δυο ακόμα είναι, τέλη Ιουνίου εκεί και τον Ιούλιο οριακά, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν, γιατί μεταφεύγει ο κόσμος και δεν είναι σωστές, ορθές επιστημονικά. Οπότε θα δούμε, κυρίως για το ΠΑΣΟΚ είναι πιο.
1: Εκεί είναι τα ζώδια.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στις
1: 9.30.
2: Καλημέρα,
1: Βασίλη.
2: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. 2 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου μαγειοταχής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Νέο σεισμός, 4,1 βαθμός της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους στην περιοχή. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Παρασκευή η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, σώο το πλήρωμα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και αρχηγοί του κυκλώματος, σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε το θέμα που έχει προκύψει με τα πολλά τροχεία που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε το τροχόσπιτο που συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο κάτω σχολάρι, στο νοσοκομείο δύο άτομα. Έχουμε την ιστορία με το δυστύχημα με τον ανήλικο.
1: Ναι.
0: Που ακούσαμε στους τίτλους ειδήσεων και στα δελτία ειδήσεων από τη Βούλα της ΑΗ.
1: 17 χρονών, 16 χρονών σκοτώθηκε το παιδί, 17 χρονών οδηγός.
0: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναβάλουμε πλέον στο τραπέζι τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και για τους κανόνες πώς πρέπει να βγαίνουμε στον δρόμο. Κάτι γίνεται λάθος.
1: Κοίταξε, πάντα υπάρχει ανθρώπινο λάθος σε όλα τα τροχεία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Είτε μιλάμε δηλαδή για τις υποδομές, για το δικό δίκτυο κτλ., είτε για τον ίδιο τον οδηγό, είτε για τον απέναντι οδηγό που θα προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά πάντα φταίει ο άνθρωπος, δηλαδή ευθύνεται. Δηλαδή, ακόμη και αν ο γονιός, για παράδειγμα, δίνει το κλειδί του αυτοκινήτου και καμαρώνει που το παιδί μπορεί και οδηγεί από μικρή ηλικία. Πρόσεξε, παρατηρείται συχνά και κυρίως το καλοκαίρι, πολλά παιδιά 16 χρονών, από 17 μπορούν να έχουν δίπλωμα, αλλά είναι υποχρεωτικό να οδηγούν με σύνοδο για ένα χρόνο, έτσι, μέχρι να ενηλικιωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι και 16χρονα παίρνουν το τιμόνι. Πώς το παίρνουν το τιμόνι? Κάποιος τους έδειξε, κάποιος τους έχει μάθει. Ενδεχομένως κάποιος γονιός που καμαρώνει ότι το παιδί του οδηγεί.
0: Και η άνεση με την οποία βρίσκουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τώρα, έχει και σοβαρό τροχαίο. Νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, γιο ταχύ έπεσε πάνω σε νταλίκα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διασωληνωμένο στην εντατική. Ο άλλος, σύμφωνα με πληροφορίες, απλά φέρει κατάγματα και μόλοπες.
1: Είναι πολύτιμη η ζωή μας για να την χαρίζουμε έτσι εύκολα στην άσφαλτο.

0: Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία χθες διοργάνωσε μια εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και για την εργασία και για τις συντάξεις και για την ανεπηρία και έβαλε στο τραπέζι όλα τα ζητήματα τα οποία αλλάζουν, Μαρία. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ βασικά κράτησα αυτό που ουσιαστικά βάζετε εσείς ένα τέλος σε αυτή τη φιλολογία, ότι για τα όρια ηλικίας, για τη συνταξιοδότηση, δεν θα έχουμε καμία αλλαγή ως το 2030 τουλάχιστον.
2: Εντάξει, ναι, η επόμενη επαναξέταση είναι για το 2030. Αυτό είναι νομοθετικά ορισμένο. Άρα τώρα εμείς κλείνουμε οριστικά, αυτό που τονίσαμε είναι ότι κλείνουμε οριστικά την αύξηση, αυτό που λέγανε, τη θυμολογία για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Είπαμε ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότηση είναι πλέον στα 66 έτη, ο πραγματικός δηλαδή χρόνος συνταξιοδότησης, κατά μέσο όρο. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό μαξιλάρι ως την κατεύθυνση της μη αύξηση των ορίων ηλικίας και σαφώς το γεγονός ότι οι απολογιστικά αποτελέσματα από τη Eurostat σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Όπως δηλαδή έλεγαν και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Είναι λίγο παρακάτω. Επομένως, αυτή τη στιγμή τώρα εκφωνείται το Aging Report, δηλαδή η έκθεση για την γύρανση, αλλά είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν την ασφάλεια να πούμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και αυτό ανακοινώσαμε χθες. Και πολλά άλλα βέβαια, σε μια εκδήλωση που μας τίμησε η πόλη της Θεσσαλονίκης, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, πραγματικά πλημμύρισε η πλατεία Αριστοτέλους μέσα και έξω. Ήταν πολύ σημαντική για μένα η ανταπόκριση αυτή του κόσμου, διότι ήταν ζητήματα που δουλεύουμε έτσι, με κόπο στο Υπουργείο και χαίρομαι πολύ που τα φέρνουμε στο επίκεντρο της Θεσσαλονίκης. Εργασία, συνταξιοδότηση, αναπηρία. Ζητήματα που απασχολούν κάθε σπίτι.
0: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά κάθε σπίτι, κύριε Ευθυμίου, έχει να κάνει και με την δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Το οποίο στην ουσία ενσωματώνει μια σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά από την άλλη πλευρά όμως φτάσαμε ακόμα και στο 2026 να συζητούμε για το χάσμα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά είναι και μια ευρωπαϊκή κατάσταση που υπάρχει, ένα ευρωπαϊκό δεδομένο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ότι υπάρχει χάσμα, ιδίως μάλλον μισθολογικό κενό σε σχέση με αμοιβή κυρίως ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 13%. Δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε εδώ για να παλέψουμε και αυτό. Οπότε είναι ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να θέσει όρους για να υπάρχει ίση αμοιβή για ίδια εργασία, για όμοια εργασία. Άρα στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης του εργαζόμενου σε ό,τι αφορά το ύψος του μισθού, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες μισθολογικές διακρίσεις που μπορεί τυχόν να γίνονται. Αυτό μπορεί να το ζητήσει ο εργαζόμενος να το μάθει και αν σε επιχειρήσεις, γιατί πάει ανάλογα και με τον αριθμό των επιχειρήσεων, υπάρχει διακριτική μισθολογική διαφορά μεγαλύτερη του 5%, τότε εκεί προβλέπονται κάποιοι όροι έτσι, κατασταλτικοί, να το πω.
0: Ναι.
1: Πάντως, μιλώντας και για μισθούς, εσείς και στην εκδήλωση αναφερθήκατε στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και στην αύξηση των μισθών. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι, αυτό που παρατηρούν, που λένε τουλάχιστον και σε συζητήσεις που έχουμε στο δημόσιο λόγο, λένε ότι το κόστος ζωής αυξάνεται ταχύτερα από τις αποδοχές. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί ένας νέος άνθρωπος που παίρνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 900 ευρώ το μήνα και 1.100, να πάρουμε το μεγαλύτερο τέλος πάντων που θα μπορούσε να πάρει, θα μπορούσε να ζήσει αυτόνομα στη Θεσσαλονίκη ένας νέος?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ. Κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής, είτε είναι τα ζητήματα στέγης που είναι πολύ σημαντικά και για την πόλη μας, είτε είναι τα ζητήματα της σύντησης και όλα της ενέργειας και όλα αυτά που απασχολούν καθημερινά τους συμπολίτες μας. Άρα εμείς, κοιτάξτε, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέβηκε στα 1516 ευρώ. Έχει ανέβει παραπάνω από τον πληθωρισμό, έχει ανέβει 20%. Επομένως, θεωρούμε ότι σαφώς, όχι, υποθεωρούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να αυξάνονται στο εισόδημα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Και δεν είναι η αύξηση του εισοδήματος, σαφώς είναι και άλλα μέτρα στήριξης παράλληλα, είναι τα μέτρα στήριξης για τη στέγη, είναι μια πολυδιάστατη πολιτική. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, σαφώς έχουμε επίγνωση της κατάστασης και είμαστε ακριβώς εδώ για να μπορέσουμε να παλέψουμε χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά, γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός εκπαιδευτισμός τόσο πολύ που έχουμε υποφέρει, αλλά από τη μία και από την άλλη όσο γίνεται να δώσουμε μια προοπτική ότι θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας και μπορούν οι συμπολίτες μας να ζήσουν καλύτερα. Εξάλλου υπάρχουν και δείξεις, όπως ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης, που δείχνει ότι έχει ανέβει η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Άρα είναι μια συνεχής μάχη, ξαναλέω, χωρίς να πανηγυρίζουμε, σκύβουμε το κεφάλι για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
0: Και είναι και κορυφαία σημασίας η αύξηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κύριε Ευθυμίου. Είναι βασικό για τους εργαζόμενους. Ναι. Τι νεότερα έχουμε στο συγκεκριμένο πεδίο?
2: Αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ. Είναι θεμελιώδες για μένα, διότι πρώτον μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα κορυφαία θέματα που διαπραγματευόμαστε και στην Ευρώπη, ξέρετε, σε ό,τι αφορά όταν πηγαίνουμε στα συμβούλια των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέραν τούτου, για να θέσω και ένα παράδειγμα, να γίνει πιο κατανοητό στους ακροάτες και στους ακροατές μας, ας πούμε, υπογράφηκε και είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση για τον επιστημισμό. Αυτή καταλαμβάνει 400.000 εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 400.000 εργαζόμενοι βλέπουν τώρα αυξήσεις στους μισθούς τους και στα επιδόματα μέχρι 19%. Αυτοί όμως οι άνθρωποι επίσης βγαίνουν και από την κλίμακα του κατώτατου μισθού, δηλαδή από τους 650.000 περίπου εργαζόμενους, βγαίνουν από την κλίμακα του κατώτατου μισθού και ανεβαίνουν σε μια ανώτερη κλίμακα, συμπαρασύροντας γενικά σε αυξήσεις και άλλες ομάδες εργαζόμενων. Γιατί ούτως ή άλλως και μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έχω συχνά αυτογραφήσει, υποστήριζε και φαίνεται ότι την παρασύρει γενικώς αύξηση και το μέσο μισθό. Έτσι και εδώ, μια ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με συμπαρασύρει γενικότερα και αυξήσεις μισθών.
1: Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, ειδικά επειδή αναφερθήκατε και εσείς ίδια νωρίτερα, λαμβάνετε κάποια μέτρα? Υπάρχει κάποιο σχέδιο για κοινωνική κατοικία, για παράδειγμα? Και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, ανακαινίζω, εξοικονομώ. Ή το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης κατοικίας που θα γίνει με τα στρατόπεδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Είναι και πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται αυτά τα μέτρα για να αποδώσουν ένα βάθος χρόνου. Διαρκώς κάνουμε κινήσεις, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά αυτά τα μέτρα, ειδικά για τη στεγαστική πολιτική, χρειάζεται να αποδώσουν ένα βάθος χρόνου.
1: Τώρα, κυρία Ευθυμίου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, καταρχάς εσείς βλέπετε μια κινητικότητα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είπε μέχρι τέλος της τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οπότε και να γίνουν, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται και πρόωρες εκλογές. Νομίζω είναι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.
1: Σας απασχολεί το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Σαφώς είναι κάτι που ακούγεται και σαφώς είναι κάτι που μας πληγώνει. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας, πρωθυπουργός μάλλον, πρόεδρος της παράταξής μας. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν θετικό να αποφευθεί, υπό την έννοια ότι μια τέτοια κίνηση ίσως πληγώσει τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, έναν πυρήνα καθαράνο, δημοκρατικό. Και αυτόν τον πυρήνα που ως παράταξη, γιατί είναι βγαλμένη και τα σπλάχνα της παράταξης, εμείς θέλουμε να βάλει μπροστά με μια κυβερνητική σταθερότητα, την οποία θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό το να πληγώσει κάποιος τον πυρήνα μπορεί να θεωρηθεί απομάκρυση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που αναφέρατε εσείς. Έχει δηλαδή δύο όψεις.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει, δεν ήταν δικιά μας, η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού. Ήταν μονόδρομος μετά από τις δηλώσεις που έχει κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση και τώρα αν κάνει κόμμα, είναι δική του επιλογή να απομακρυνθεί. Είναι όμως κάτι που το κι άλλο έτσι περαιτέρω. Αλλά αν γίνει κόμμα, νομίζω ότι θα πληγωθεί από τον τρόπο που μιλάω και έτσι, με ανθρώπους νεοδημοκράτες. Σίγουρα θα πληγωθεί και ένα γηγενές κομμάτι νεοδημοκρατών.
1: Κύριε Ευθύμιο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου.

0: Μα τι ωραία, έτσι ατμοσφαιρικά που πάμε να ακούσουμε τις αθλητικές ειδήσεις της
1: ημέρας. Γιατί και στα αθλητικά και ιδίως στο μπάσκετ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι, οπότε εμείς θα το χαλαρώσουμε όλο αυτό. Βέβαια και χθες με το αποτέλεσμα το 102-92 στο το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, ναι. Ο τρίτος τελικός. Δεν ξέρω, πάλι πυροδοτήθηκαν εκεί εντάσεις, είχαμε δηλώσεις και τα σχετικά. Θα μας πει περισσότερο ο Θόδωρος Χατζηπαντέλης που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Θόδωρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπορώ να σας πω 3.000 παραλυπόμενα και τίποτα αγωνιστικό, άμα θέλετε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς αυτή είναι η κατάληξη και όσο πάμε, χειροτερεύουμε προς το τέλος. Έτσι, γιατί μεγαλώνει η ένταση και μεγαλώνουν και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τις ανακοινώσεις και αυτά. Και αυτό μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα έτσι όλη αυτή η τοξικότητα εχθές το βράδυ μηχανάκια, άγνωστοι με μηχανάκια, να πάνε έξω από το σπίτι της διαιτητή της κυρίας Τσαρούχα και αφού φώναξαν συνθήματα, έγραψαν με μπογιές συνθήματα στους τοίχους, πέταξαν αυτά, πώς τα λένε, τα
1: τρικάκια,
2: κρικάκια.
1: Τρικάκια, ναι. Τρικάκια, ναι.
0: Ναι, τα τρικάκια είναι τα χαρτάκια με τα συνθήματα, να πούμε, δεν είναι κάτι.
2: Φτάνουμε δηλαδή σε τέτοια επίπεδα, έτσι καταλαβαίνετε.
0: Αυτανάφλεξη είναι.
2: Πώς?
0: Είναι τα τρικάκια, είναι αυτά τα χαρτάκια με τα συνθήματα.
1: Με διαχωρίζει τα τρικάκια από τα κρικάκια.
0: Από τα δυναμητάκια.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Για να μπερδεύεται ο κόσμος.
2: Τώρα, ό,τι και να είναι, η ουσία είναι ότι αυτά τα πράγματα, η τοξικότητα φέρνει τέτοια προβλήματα. Τα έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν, δεν είναι άγνωστα τουλάχιστον σε εμάς.
0: Μα θα δω, με συγχωρείς κιόλας. Το έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Όταν βγαίνουν οι επικεφαλείς των ομάδων, δεν θα σου πω οι προπονητές, οι πρόεδροι για παράδειγμα, έτσι, και κάνουν πριστικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media και όλα αυτά, ξεσηκώνεται μετά και ο κόσμος. Δηλαδή δύσκολο είναι να παρασυρθεί το 15χρονο και να πάει να κάνει ένα επεισόδιο. Όταν έχεις τον άλλον τον αρχηγό της ομάδας.
1: Άντε το 15χρονο κομμάτια να γίνει, αλλά και να είσαι πρώην πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής και να παρασύρεσαι και να λες συνθήματα, ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστά τα λέτε. Εντάξει, εγώ σε αυτά τι να προσθέσω. Πραγματικά πολλές φορές η κατάσταση ξεφεύγει και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη συνήθως είμαστε Παναγίες σε εισαγωγικά. Έτσι δεν δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Βέβαια, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγα έχει πει πολλά και έχει κάνει πολλά και έχει δεχτεί πάρα πολλές ποινές τα προηγούμενα χρόνια, παλιότερα, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα, θέμα ανθρώπου. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, και δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό, έτσι, για πολλούς προέδρους. Υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι κρατάνε χαμηλό προφίλ, υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι έχουν αυτή την έξαρση, αυτές τις φωνές συνέχεια κλπ. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το τέταρτο παιχνίδι. Σε αυτό ο Ολυμπιακός σαφέστατα ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, για να μην μπω σε όλη. Μόνο σε ένα σημείο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει με 2 πόντους μπροστά, αλλά πάλι αντέδρασε γρήγορα ο Ολυμπιακός. Είχε το Φρουνιέ εκπληκτικό με 28 πόντους. Έχει το Βεζέγκοφ, που όταν δεν είναι ο Φρουνιέ είναι ο Βεζέγκοφ. Έχει τον Ντόρσεϊ, που χθες δεν τον είχε γιατί ήταν τραυματίας, και όταν δεν είναι ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ είναι ο Ντόρσεϊ. Τα αστέρια του Παναθηναϊκού δεν έχουν δείξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις, έτσι, οι οποίοι ήταν τα μεγάλα όπλα πάνω στους οποίους ήθελε να στηριχτεί. Είχαν και το πρόβλημα με τον Σλούκα, ο οποίος τραυματίστηκε. Οπότε αυτά τα μεγάλα αστέρια του Παναθηναϊκού δεν είναι στην ίδια αγωνιστική κατάσταση με αυτά του Ολυμπιακού. Εκεί νομίζω είναι η αγωνιστική διαφορά, αν θέλουμε να μιλήσουμε αγωνιστικά. Ένα λάθος έγινε διαιτητικό, οφείλω να το πω, σοβαρό δηλαδή, που φάνηκε ξεκάθαρα στους 6 πόντους, και είχε λιγότερο από ένα λεπτό να τελειώσει το παιχνίδι, κέρδιζε ο Ολυμπιακός, δεν δόθηκε φάουλ σε επίθεση του Παναθηναϊκού, και εκεί βεβαίως εξεράγει και ο Αταμάν, ο οποίος σε εισαγωγικά περίμενε κάτι τέτοιο, βλέποντας ότι η κατάσταση δεν τον ευνοεί όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Δέχτηκε 2 τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε, και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μεγάλωσε και άλλο τη διαφορά με βολές για να λήξει 102-92. Σίγουρα πολύ ωραίο αγωνιστικό θέαμα με την έννοια του ότι όταν φτάνουν οι δύο ομάδες στους 100 πόντους είναι πλούσιο το θέαμα, είδα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι μου άρεσε αγωνιστικά, αλλά κρίμα που όλα τα εξαγωνιστικά το χαλάνε πολλές φορές, ανεξάρτητα αν παίζει ρόλο ή δεν παίζει ρόλο η διαιτησία ή πώς θέλουν να πάνε το παιχνίδι οι πρόεδροι, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Τώρα, πέρα από το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αγώνα τίτλου, δηλαδή αν κερδίσει το επόμενο που θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ, τότε κατακτά και το πρωτάθλημα, συμπληρώνει τρεις νίκες. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η σειρά θα μεταφερθεί μετά από 72 ώρες μετά την Τετάρτη σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Εκτιμώ ότι για εκεί θα πάμε, έτσι, για πέντε παιχνίδια, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στα δύο επόμενα. Μακάρι εμείς να μείνουμε στο αγωνιστικό και να μην έχουμε τέτοια όπως αυτά που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, τα εξωαγωνιστικά.
1: Μακάρι.
2: Τα οποία φέρουν βεβαίως.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι φέρνουνε.
1: Η τεχνολογία δεν μας βοηθάει.
0: Ναι, και δεν έχουμε και χρόνο τώρα για να ξανακαλέσουμε τον Θόδωρο. Ούτως ή άλλως όμως θα ακούσαμε τα σημαντικότερα νέα και τον ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων και πριν από την έξοδο για Χαλάστρα, όταν γιοταχή έπεσε πάνω σε νταλίκα. Από τη σύγκρουση δύο άτομα τραυματίστηκαν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας από τους δύο νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ο άλλος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα. Στο μεταξύ, ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύκι χύμα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον οδηγό, στο όχημα επέβαιναν άλλοι 4 ανήλικοι. Η πορεία του οχήματος ανεκόπη βία, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνάει η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αγροτικό όχημα να ανατραπεί και ο 16χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους με ελαφρά τραύματα, ενώ προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια GovGR Click και έγινε, θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Παραμένει άγνωστο ακόμη αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβαση Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ενώ θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις ελλείψεις φαρμάκων αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας, Λευτέρης Κουιμτζίδης. Όπως είπε, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και σε φάρμακα της καθημερινότητας για πίεση, καρδιά, διαβήτη, ινσουλίνες, αλλά και σε πιο ειδικά φάρμακα όπως τα αντικαρκυνικά. Ο κατάλογος που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ, τόνισε ο κύριος Κουιμτζίδης, αφορά φάρμακα προς εξαγωγή. Οι εξαγωγές είναι ένα κομμάτι του προβλήματος, ένα άλλο είναι οι μειωμένες ποσότητες που έρχονται στη χώρα μας, καθώς στην Ελλάδα όταν ένα φάρμακο έχει 10 ευρώ και στη Γερμανία 100, είναι αυτονόητο που θα σταλεί από την εταιρεία. Από δοκιμασίες, φωνές και αρνητικά σχόλια, από μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden εν ώψη αγώνα των τελικών του NBA. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο. Με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, έτσι.
0: Τρίτη, 9
1: Ιουνίου.
0: Μπαίνουμε σιγά-σιγά στο... Ολοκληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Πώς φεύγουν έτσι, ρε παιδί
1: μου. Πια πώς φεύγουν έτσι οι μέρες, οι εβδομάδες, τα χρόνια. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε με φιλοσοφικές αναζητήσεις.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε Σταθάκη, που είσαι στην ρύθμιση των ήχων. Η Μάτα Σαμαρά βεβαίως στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού μας 6930-078-228 σας περιμένει δωρεάν όλα τα μηνύματα. Έφη μου, τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε. Να μας στείλετε τις καλημέρες και στο Viber 6930-078-228. Εκεί περιμένουμε να συνομιλήσουμε μαζί σας. Τι να γίνει, μπαίνεις ας πούμε να ρίξεις μια ματιά στις ιστοσελίδες και βλέπεις τροχαία.
0: Πολλά τροχαία, και, δηλαδή 16 χρονό παιδί, το άλλο τροχόσπιτο.
1: Στην Καστοριά νεκρό
0: απίστευτα.
1: Ένα 16χρονο παιδί, παιδιά, είναι συγκλονιστικό.
0: Προσέχετε, δηλαδή είναι απίστευτο. 17 χρονό παιδί τώρα πήρε αυτοκίνητο αγροτικό, έφυγε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, άλλος μου το τροχόσπιτο.
1: Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, ειδικά στις μικρές πόλεις, στα χωριά. Πολύ πιο εύκολα παίρνει ένα ανήλικο το αμάξι που δεν ξέρει ακόμη να οδηγάει καλά. Τα βλέπουμε, τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μην πιάνετε το τιμόνι. Πρώτα απ' όλα, μην πιάνετε το τιμόνι αν δεν έχετε δίπλωμα, αν έχετε πιεί. Έτσι, δηλαδή είναι δύο βασικοί κανόνες.
0: Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα τροχιά συμβαίνουν ενώ έχουμε και κάποια θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη μείωση των τροχαίων τα τελευταία
1: χρόνια. Λόγω των αλκοτέστ που γίνονται συνεχόμενα τόσο σε Αθήνα. Στην Αθήνα, καλά κάνει, κυκλοφορεί με αυτοκίνητο, τα πάει να βγει και να πιει και καλά
0: δεν πρέπει,
1: κάνει.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλούς ελέγχους με αλκοτέστ και πλέον το καταλαβαίνει και στις παρέες σου που λες, ρε παιδί μου, θέλω να πάω εκεί. Α, είναι μακριά, θα μου πάρει πολλά λεφτά το ταξί, για παράδειγμα. Δεν πάει καν το μυαλό σου να πάρει αμάξι, να διανύσει μεγάλη απόσταση για να βγει και να πιεις, και νομίζω σε αυτό έχει να κάνει και οι πολλοί έλεγχοι που πλέον έχουμε τις τροχιές, αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα.
0: Και τα τσουχτερά πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, διότι
1: έχουμε.
0: Έτσι και στις αγροτικές περιοχές και τώρα με τα. Τώρα το καλοκαίρι, να φεύγει ο άλλος με το τροχόσπιτο τώρα, ή τα βράδια, ή ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο που. Και δεν είναι μόνο στους δρόμους Χαλκιδικής. Το χειρότερο, αυτό που το έχω διαπιστώσει εγώ, όταν αδειάζει η πόλη Σάββατα και Κυριακές, ο κάθε πικραμένος που του μπαίνει να κάνει εκεί στην παραλιακή με ανθέων κόντρες με τα φανάρια και
1: λοιπά. Τρέχουν σαν τρελή αυτό που
0: και
1: λες.
0: Τρέχουν
1: κόντρες,
0: σαν τρελή. Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλει προσοχή. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε με ένα θέμα που ξέρουμε ότι είναι στενάχωρο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
0: Δυστυχώς.
1: Πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα και σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε χθες τον ανασχηματισμό, την πλήρωση των κενών θέσεων, να το πούμε έτσι, γιατί δεν ήταν και κανένα φοβερό ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τα πούμε τώρα και με τον Βασίλη. Τον ανασχηματισμό, την πλήρωση των κενών.

0: άλλος τόσο άξιος όσο ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος στην υπεράσπιση και στην προβολή του κυβερνητικού έργου, και έτσι όλες οι καραμπόλες πήγαν πίσω. Υπάρχουν βεβαίως ονόματα καινούριων υπουργών, φερέλπιδων βουλευτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν, αλλά ο κύριος Μαρινάκης παραμένει εκεί σταθερή αξία για να έχει, όπως είπαμε, την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Σε συνδυασμό με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πάρα πολύ δουλειά στους μήνες που έρχονται μέχρι τις εκλογές.
1: Βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης, είδες, επανέλαβε το 27 οι εκλογές. Ακόμη μια φορά το επαναλαμβάνει συνεχώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια που μιλάμε για κυβέρνηση και για υπουργούς, κάπου πήρε το μάτι μου. Διάβασα μία ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Δήμα, ανάμεσα στα διάφορα έργα που αναμένονται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Δήμας είπε και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στα τέλη Ιουλίου, είπε ο κύριος Δήμας. Ενώ να...
0: Είναι λίγο αυτή η ημερομηνία, παίζει, πάει λιγάκι μπρος πίσω σε κάθε περίπτωση. Η σίγουρη διαβεβαίωση ήταν πριν τη ΔΕΘ, τώρα τα τέλη Ιουλίου, εντάξει, δεν ξέρω. Ας κάνουν και μια προσπάθεια να το προλάβουν και λίγο πιο νωρίς. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να το έχουμε το μετρό, την επέκταση στην Καλαμαριά, τουλάχιστον τις μέρες της έκθεσης.
1: Το περιμένουν πώς και πώς.
0: Και εγώ το περιμένω.
1: Και εσύ προς τα εκεί, ναι, ανατολικά μένεις. Ναι. Λοιπόν, επίσης ελπίζουμε να γράψατε καλά εσείς οι μαθητές των ΕΠΑΛ που συνεχίζατε σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών. Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς που διαβάσατε, τέλος πάντων, να γράψατε και καλά.
0: Το ναυτικό δίκαιο ήταν από τα αγαπημένα μου στη νομική, έτσι, από τα πολύ αγαπημένα μου. Μ' άρεσε, ναι, πάρα πολύ. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα εμένα, ξέρεις, όπου και, ναι, να βρεθώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική επιλογή της Μάτα Σαμαρά και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας τον πολύ καλό συνάδελφο Βασίλη Πεκλάρη να μας πει, γιατί είπαμε έτσι, δώσαμε δύο points τι έγινε χθες με τον ανασχηματισμό, αλλά σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν συζητήσεις.
1: Αναζητήσεις. Ο κύριος Παπάς ψάχνει τον κύριο Ζαχαριάδη στο ΣΥΡΙΖΑ να δει πού βρίσκεται και γιατί δεν κάνει τοποθετήσεις ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν άλλα.
0: Ζητάει και από τον κύριο Φάμελο τι θα γίνει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Τον καλέσατε τον κύριο Ζαχαριάδη στο τηλέφωνο να τον βγάλετε.
1: Δεν ξέρω, βγαίνει.
2: Δεν ξέρω.
1: Πάντως αυτό με τον κύριο Παπά θα το πω λιγάκι, μου θυμίζει εκείνο που έλεγε παλιά ο Αλέφαντος. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δούρος στο τηλέφωνο? Το θυμάσαι? Με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι. Το έχει ξεχάσει. Κρύβε χρόνια. Λοιπόν.
2: Ναι, κοίταξε να δει τώρα. Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένο ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Τώρα δεν τι να τα συζητάμε. Το κόμμα πήρε μια απόφαση, η Κεντρική Επιτροπή. Μένουμε μέχρι να φύγουμε και δεν θα κατέβουμε σε εκλογές. Αλλά άστο εδώ πέρα να μείνουμε κτλ. Πιέζουν οι διαφωνούντες, ο κ. Παπάς που λες, που βγήκε και σήμερα στην ΕΡΤ, και οι άλλοι. Αύριο θα έχει μια συνέντευξη ο κ. Πολάκης, η κυρία Δούρου έχει συχνά πυκνά, γενικότερα και άλλα στελέχη, και λένε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελος, και να μιλήσει δεν θα βγει να πει τίποτα, αφού συμφωνία ως κόμμα δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό είναι δεδομένο και το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Τσίπρα.
0: Βασίλη, οπότε, δεν οφείλει όμως να

0: δώσει και λεπτομέρειες στους υπόλοιπους.
1: Να δώσει, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω.
0: Λεπτομέρειες για το πώς, αυτό δηλαδή που λέει ο κύριος Παπάς, πώς θα πάμε, ας πούμε, το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, το έδωσε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν το έδωσε. Έτσι.
0: Ναι, δεν είχε λεπτομέρειες. Είχε λεπτομέρειες και δεν τις κατάλαβα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, αναζητούνται οι λεπτομέρειες.
0: Ναι, αυτό λέω. Γιατί το διάβασα πολύ. Και λέω πώς θα τον στηρίξουν, δηλαδή, και δεν βρήκα λεπτομέρειες. Είπαμε πως εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω.
1: Καλά, θα τον στηρίξουν μη κατεβαίνοντας και πηγαίνοντας όποιος θέλει και όποιος συμφωνεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είναι τα δύσκολα.
2: Εκεί είναι τα δύσκολα, διότι διαβάζω σήμερα ότι συζητάνε μέχρι και όλα τα εντός εισαγωγικών ορφανά του Τσίπρα, δηλαδή οι εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον κύριο Σακελαρίδη, μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, μήπως και κάνουν όλοι μαζί ένα πράγμα. Βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει τον κύριο Τσακαλώτο, ο κύριος Τσακαλώτος δεν θέλει τον κύριο Βαρουφάκη και πάει λέγοντας.
1: Όχι, δεν έτσι. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Βαρουφάκης θέλει μόνο τον κύριο Σακελαρίδη. Ο κύριος Σακελαρίδης είπε φυσικά ότι αυτός λειτουργεί ως κόμμα.
2: Ο κύριος Τσακαλώτος δεν σκίζει πάντως τα ρούχα του για τον κύριο Βαρουφάκη, είναι γνωστό.
1: Καλά, αλλά δεν έχει μιλήσει, δεν έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε το Σάββατο στην εκμέρωση των ακτών ποιους θέλει ονομαστικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο Σακελαρίδη, Βαλαβάνη, ποιους είπε εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Τρία-τέσσερα ονόματα. Η Νέα Αριστερά θέλει να κινηθεί ως κόμμα σε συνεργασίες. Όλα αυτά βέβαια συγκροτούν μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως είναι γνωστή και δεδομένη. Δηλαδή στον χώρο της αριστεράς αυτά είναι λίγο πολύ μια σταθερή αξία, μια παραδοσιακή έτσι, πρακτική των κομμάτων που αναζητούν έτσι, τις τοποθετήσεις τους και συνεργασίες ενδεχομένως προεκλογικές.
0: Πάντως, Βασίλη, πραγματικά είναι. Καλά, έχουμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις, θα ρίξει και θα πάμε αύριο σε εκλογές. Όλοι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες ο Παύλος Μαρινάκης ξεκάθαρη ότι θα πάμε το 27. Αλλά σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση της Interviews για την εφημερίδα Political και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει, παιδιά, το 0,6%.
2: Ναι, τίποτα. Έχουν εξαλειωθεί.
0: Δεν είναι...
2: Έχουν εξαλειωθεί και τα δύο. Και είναι αριστερά πολύ χαμηλά.
1: Πάντως τα θέματα περισσότερο θα έλεγα θα κρυφτούν, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν αυτές τις συζητήσεις το επόμενο διάστημα. Αλλά περισσότερο στα κόμματα που προηγούνται. Τα τέσσερα κόμματα δηλαδή που είναι μπροστά. Εκεί έχει επίσης μια αλλαγή. Έχει την κυρία Καρχιανού πέμπτο κόμμα κάτω από την Ελληνική Λύση.
2: Mm-hmm.
1: Και έχει ένα ενδιαφέρον ναι. διαφορετικό από ό,τι
2: προσωρινά δικαιώνονται αυτοί που λέγανε ότι θα ξεφουσκώσει. Από το Πασόκ, ας πούμε, ότι θα ξεφουσκώσει η κυρία Καρχιανού.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, να
0: με πολύ μικρή διαφορά πάντως, παιδιά. Έτσι, 8,2 και 8,1.
2: Αναθάρισε ο κύριος Βελόπουλος από αυτήν, βεβαίω, τη δημοσκόπηση.
1: Θα έλεγα ότι και η Νέα Δημοκρατία αναθάρισε.
2: Καλά, ναι.
1: Γιατί εγώ δεν την ξαναείδα σε τέτοια ύψη τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αυτή εδώ πέρα που δίνει interview.
0: 31,2 στην εκτίμηση.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία χθες έκανε έναν ανασχηματισμό, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ακούσω τι είπατε.
0: Ναι, πες μας την άποψή σου.
1: Κεραυνός είναι θρία.
0: Αυτό λέγαμε.
2: Ακριβώς αυτό. Πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης
1: γρήγορα. Η ορκομοσία δεν άλλαξε και την Παρασκευή.
2: Ναι. Την Παρασκευή.
0: Απλώς ήθελα να σταματήσει να βάλει ένα στόπ σε όλα τα σενάρια που ακουγόντουσαν. Και νομίζω
1: αυτό λένε από την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά λένε ότι για κάποιο λόγο επισπεύστηκε και γιατί έγινε μισή ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί αφού δεν άλλαξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
2: Εκεί ήταν όλη η ιστορία. Ο κ. Μαρινάκης. Φαίνεται ότι πήρε ο ίδιος μια πολύ μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης, ότι είναι ο καταλληλότερος οποιοδήποτε μπορεί να ψάξανε να βρούνε για να σηκώσει το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές.
1: Θέμα Μαρινάκη και κάποιοι το βάζαν.
2: Εντάξει, δεν το ξέρεις αυτό, ότι πολλοί ας πούμε, ναι.
1: Στη Βόρεια Αθήνα που θα κατέβει είναι και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Θα κατέβει ο κύριος Μαρινάκη. Λέω εγώ.
2: Τι πράγμα?
1: Οπότε,
0: σύμπτωση, Βόρεια Βασίλη
1: μου. Θα κατέβει ο κύριος Μαρινάκη.
0: Τι ωραία που τα λες, βρε Βασίλη.
2: Μισό λεπτό, εγώ δεν άκουσα λιγάκι.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης, λέω.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτοι δύο.
2: Ναι.
1: Ναι. Αυτό λέω. Ναι, το να μένεις κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μια τεράστια προβολή. Μέχρι 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
0: Εμένα μου αρέσει έτσι πως τα θέτει ο Βασίλης.
2: Και στην ουσία όχι μόνο αυτό, αλλά βάζεις και υποψηφιότητα για να είσαι ένας από τους βουλευτές επικρατείας. Έτσι για να συνεχίσεις μετά κλπ. Και λοιπά, την εκπροσώπηση του κόμματος.
1: Αφού είχε ανακοινώσει, είχε ανοίξει και γραφείο ότι θα κατέβει στη Β' Αθηνών. Στην Βόρεια Αθήνα.
2: Λέω εγώ ότι γενικά θυμόμαστε, ας πούμε, η κυρία Τσαπανίδου που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα και πήγε. Ναι.
1: Εντάξει, η κυρία Τσαπανίδου είχε μπει τελευταία στιγμή και δεν ήταν από το χώρο της πολιτικής. Ο κ. Μαρινάκης είναι από παιδί. Τον έβλεπα χθες και στο ντοκιμαντέρ.
2: Και θέλει τη μάχη του Σταυρού. Ο κ. Μαρινάκης την θέλει. Την προκαλεί γιατί ξέρει ότι θα πάει πολύ καλά.
1: Μα την έχει, μα έχει ανοίξει και γραφεί.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλέ, πού τον είδες, σε ποιο ντοκιμαντέρ, γιατί και νομίζω βλέπαμε χθες το βράδυ το ίδιο ντοκιμαντέρ.
1: Είμαι λοιπόν, άμα προσέξεις τα πλάνα που δείχνει τη συγκέντρωση στις 2 που γίνανε την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα.
0: Α, υπέρ, ναι.
1: Των υποστηρικτών των ναι, εκεί στο, ναι. Στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Και ένα πλάνο φαίνεται με πιο έντονα, με πολλά περισσότερα μαλλιά και μουσια. Ναι. Είναι ψηλός όμως και διακρίνεται.
0: Ναι. Καλά, η παρατηρητικότητα.
1: Ένα γρήγορο πλάνο.
0: Ναι, η παρατηρητικότητα που έχεις, βρε Βασίλη μου. Δηλαδή
1: ξεχωρίζει, τι να κάνω, το μάτι μου έπεσε.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ψηλός. Είναι,
1: ναι,
0: είναι...
1: Βγαίνει πάνω από όλους. Μα όπου και να πας, σε συγκεντρώσεις ειδικά και εδώ στη Θεσσαλονίκη όσες φορές είναι ξεκάθαρο. Ξέρεις που είναι ο κύριος Μαρινάκης, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις, δηλαδή τον βρίσκεις. Mm-hmm. Στο πλήθος.
0: Πάντως και αυτό, λοιπόν, ναι, για πες.
1: Το ενδιαφέρον χθες, εκτός από, από τον κύριο Μαρινάκη, τέλος πάντων, και την τοποθέτηση, τις άλλες τοποθετήσεις, έχει τον κύριο Μαρκόπουλο που πάει, που δεν τον περιμέναμε, έτσι και δεν ακουγότανε.
2: Ναι, ναι.
1: Στο οικονομικό εκεί υφυπουργό, στον κύριο Κότσιρα. Ο κύριο Κότσιρα, ο οποίο αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο, που είναι στοίχημα για την κυβέρνηση.
0: Αναπληρωτής υπουργό μεταφορών, ναι.
1: Τρένα βασικά και λεωφορεία και ταξί. Με τη σύγκρουση που είχε ο κύριος Κυρανάκης με τους ταξιτζίδες.
0: Στην Αθήνα, ναι. Αθήνα,
2: υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπο, βέβαια.
1: Τον τέτοιο πέσω
2: τον κύριο Λιμπερόπουλο, ναι.
1: Τον Λιμπερόπουλο, μπράβο.
2: Τον κύριο Θήμιο.
1: Ο Κυρανάκης ήταν στα μαχαίρια με τον κύριο Λιμπερόπουλο.
0: Βέβαια. Πολύ
1: που δεν ξέρω αν θα αλλάξει τώρα. Είναι πιο χαμηλό τόνο ο κύριος Κότσιρας. Αλλά βέβαια και το μεγάλο στοίχημα των τρέν. Έτσι που είναι βασικό για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που σήμερα έχει ολομέλεια, έχει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια για τη μετανάστευση, που θα έχει κάποιες αντιπαραθέσεις, αλλά αύριο. Είπαμε το συνταγματική αναθεώρηση ανοίγει ο πρόεδρος της Βουλής τη συζήτηση. Θα συγκροτηθεί αυτή η ειδική επιτροπή, επειδή αύριο δεν θα είμαστε, θα έχουμε στάσει εργασία αυτή την ώρα. Να πούμε ότι αύριο θα έχει συζήτηση στην Ολομέλεια. Λοιπόν, ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από όλους, από εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Όλα τα κόμματα θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, όσα τέλος πάντων θέλουν. Η κυβέρνηση τις έχει κάνει δημόσια. Περιμένουμε να δούμε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και υπόλοιποι. Και βέβαια. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει 2 μήνες, έτσι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Θα κατεθούν, θα ψηφιστούν τα προς αναθεώρηση άρθρα. Προφανώς δεν υπάρχει συνένεση. Θα ψηφιστούν από την πλειοψηφία των 151.
2: Και θα πάνε για μετά.
1: Και θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να περάσουν 180 όσα και πια και με πια τέλος πάντων με πιο περιεχόμενο, γιατί το περιεχόμενο το ορίζει η αναθεωρητική επόμενη βουλή. Οπότε. Θα έχουμε αύριο πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή. Θα δούμε. Νομίζω όλοι οι αντιπολίτευσοι θα είναι. Θα δούμε αν θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι θα είναι, γιατί το θέμα είναι από αυτά που η κυβέρνηση έτσι έχει αναδείξει.
2: Προφανώς είναι δυνατόν να μην είναι, ναι.
1: Για την αναθεώρηση. Λέω μήπως έχει κάτι άλλο προγραμματισμένο, γιατί αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το πρόγραμμά του. Μήπως κάπου είναι. Και θα έχουμε λοιπόν συζήτηση, η οποία ενδεχομένως να μπει έτσι, και σε κάποια. Άλλα ζητήματα και παράθεση. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά κάνει τη δική του προσπάθεια, χθες είχε μια σύσκεψη πολύ ενδιαφέρουσα. Χθες το απόγευμα στη Χαριλά Τρικούπη για την ανασυγκρότηση του λεκανοπεδίου κομματικά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί που έχει το μεγάλο του πρόβλημα, να αντιμετωπίσει τα χαμηλά ποσοστά του μέσα στο λεκανοπεδίο το ΠΑΣΟΚ. Ψάχνει να βρει λύσεις. Δεν ξέρω αν θα τα φορτωθεί ο Χάρης Ζούκας στο Δήμο Αθηναίων, αλλά δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηνάς που δεν έχει έτσι
2: πουθενά,
1: πολύ καλά.
2: Πουθενά, πουθενά, τίποτα. Ναι, γραμμικά παντού είναι, ναι.
1: Ενώ έχει γύρω-γύρω στην περιφέρεια, έχει καλά Κρήτη, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, τώρα άμα δεν είχε και Κρήτη το Πασόκ, βέβαια κάποια στιγμή δεν είχε. Τα είχε πάρει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Ναι.
1: Και μετά τα πήρε η Νέα Δημοκρατία.
2: Και μετά τα πήρε η Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά θέλουν να ανεβάσουν, γιατί χωρίς Αττική πάνω από 50% πλέον του πληθυσμού δεν πάει πουθενά. Τώρα θα πέσουν έτσι. Όλοι και οι πρωτοκλασσάτοι και οι βουλευτές και τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πέσουν, λένε εκεί πέρα, θα παρουσιάσουν σχέδια, προτάσεις, κυβερνητικό πρόγραμμα, τελεχειακό δυναμικό.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο για το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κουνηθεί βελόνα προς τα πάνω, γιατί όλο προς τα κάτω κουνιέται.
1: Όχι μόνο να κουνηθεί προς τα πάνω, αλλά να βρεθεί ξανά στη δεύτερη θέση.
2: Σωστά.
1: Αυτό
2: σωστά.
1: Το είναι κατά κάποιο τρόπο και ένας πύχης προσωρινός για το καλοκαίρι που βάλανε στον πρόεδρο. Τα άλλα στελέχη, ατύπως, και όχι σε συζητήσεις απευθείας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ξέρεις, στις συζητήσεις μεταξύ
2: τους. Αλλά ήδη να ο κύριος Ανδρουλάκης αρχίζει να έχει deadline, ομοιρίες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος βεβαίως προσπαθεί να ξεφύγει και ο ίδιος από τα χαμηλά ποσοστά της όχι αν πολιτική πέρα από την αναγνωρισιμότητά του, αλλά και την επιλεξιμότητά του για πρωθυπουργός. Έτσι. Εξάρια
0: ναι,
2: και πεντάρια δεν
0: είναι ακριβώς αυτό
2: πρόβλημα.
0: Που λέει ο Ιώνας. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα στην πολιτική. Και αν βρεθεί, αν συνεχίσει να είναι και μετά την έκθεση, έτσι, μέχρι την έκθεση, αντί να πούμε ότι έχει ένα περιθώριο. Αλλά αν μετά συνεχίσει, δεν είναι πανεύκολα.
2: Είναι πάρα δηλαδή πολύ δύσκολα τα πράγματα και κατ' εμέ θα αρχίσουν τα όργανα πολύ άσχημα μέσα στο Πασόκ. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν.
1: Η Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, καθιερωθεί και μετά την έκθεση. Αλλά εκεί, ως εκεί, ας πούμε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα περιθώριο, αλλά μετά δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεκαθαρίσει. Βέβαια, προσδοκία του Πασόκ είναι ότι μετά όταν θα καθίσει λίγο σκόνη και όλο αυτό το επικοινωνιακό μπουμ-μπαμ που έκανε έτσι, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και το βιβλίο που παρακολουθεί.
2: Να τώρα με την κυρία Καριστιανού χαμογελούν λιγάκι. Σου λέει να αρχίσει σιγά-σιγά να κάθεται. Βεβαίως, όταν θα παρουσιάσει πρόγραμμα και η κυρία Καριστιανού ή στελέχη, δεν ξέρουμε πού θα πάει πάλι. Είναι πάνε έλα
1: ναι,
2: όλα αυτά.
1: Κάτσε, περιμένετε να δούμε λιγάκι, γιατί αυτό ναι. Τώρα λέω ότι. Η καθίζηση τέλος πάντων δεν μου κάνει λογική.
0: Γιατί,
1: θα το δούμε.
0: Ιόν, θεωρείς ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει ψηφοφόρους από το Πασόκ?
2: Όχι. Παίρνει ψηφοφόρους όμως τόσους όσους να τη βάλουν τρίτη θέση και να κατεβάσει το Πασόκ τέταρτο.
0: Το Πασόκ. Α, γι' αυτό το λες. Ναι. Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι
2: καμία
0: πάρα
2: σχέση
0: πολλοί ψηφοφόροι του Πασόκ πηγαίνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά παίρνει αναποφάσεις, τους παίρνει από το Βελόπουλο, παίρνει από την Κωνσταντοπούλου και καβαλάει το Πασόκ από την τρίτη θέση του παίρνει.
1: Και μην ξεχνάμε και το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξεχνάμε.
2: Εμείς δεν το ξεχνάμε. Ο κύριος Σαμαράς μην το ξεχάσει, γιατί έρχεται
0: πολύ
2: το καλοκαίρι, πότε επιτέλους, αργεί.
1: Δεν θέλει να μπει τόσο νωρίς ο κύριος Σαμαράς.
0: Λες όταν προκηρυχθούν οι εκλογές να έχει καμία
1: όχι, όταν πλησιάζει. Νομίζω από την έκθεση και μετά, επειδή πλέον τα χρονικά περιθώρια θα είναι σε ένα, λέει το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θυμάστε, ήθελε Σεπτέμβριο. Το είχε πει και
0: στην ναι, το θυμόμαστε.
1: Ότι ήθελε Σεπτέμβριο να κάνει τις ανακοινώσεις.
2: Ναι, αλλά τελικά ο Σεπτέμβριος ήταν αργά. Έτσι. Ο Μάιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά.
1: Θεωρήσαν ότι είναι αργά γιατί ήδη έπαιζε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει μπάχαλο από πριν. Γενικότερα στον πολιτικό.
2: Και είχε βγει και η διαρροή για 27 Σεπτεμβρίου πιθανές εκλογές. Και βέβαια, εγώ το είπα και χθες, Βασίλη μου, έτσι. Άμα μια φορά τη βγάλει τη διαρροή για πιο πρόωρες εκλογές το ίδιο το Μαξίμου, δεν ξέρω πότε μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Παιδιά, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Τίτλοι ειδήσεων, ευχαριστούμε τον Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μία 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας μέσα στους οικισμούς και εκεί τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα στην Εύβοια. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους. Το μεσημέρι της Παρασκευής η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μιλάει ο Πρωθυπουργός. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού σώο το πλήρωμα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες. Διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν στη 1:30 εκπαιδευτική ζητώντας κάλυψη θέσεων σε σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επόμενη στάση, ο Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη, και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Να πούμε ότι η Opinion Poll έκανε χθες μία δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη, που τη διαβάσαμε στο AI Εφημερίδα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρωτοκόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
1: Και βεβαίως να πούμε καλημέρα, κύριε Ζούπη, ότι έχουμε και βρήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, για την καθαριότητα, για το κυκλοφοριακό, τα προβλήματα των Θεσσαλονικαίων, την καλή γνώση μέχρι στιγμής που έχουν των προβλημάτων και την καλή γνώμη για τον κύριο Αγγελούδη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, κύριε.
0: Πρώτα απ' όλα, το δείγμα είναι και από την Α και από τη Β Θεσσαλονίκη, κύριε Ζούπη.
2: Το δείγμα εστιάζεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Α, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μάλιστα.
2: Ναι. Και υπάρχει η πρόθεση ψήφου στα πολιτικά. Το κύριο όμως αντικείμενο διερεύνηση ήταν τα προβλήματα του Δήμου, τι κάνει ο Δήμος, η αποδοχή των πρωτοβουλειών του Δημάρχου, τι κάνουν οι άλλοι.
0: Πάντως ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τη δημοσκόπησή σας, κύριε Ζούπη, εμφανίζεται με πολύ ψηλή δημοφιλία της τάξης του 67,3%.
2: Ναι, ο κύριος...
1: Περίπου στις ψήφους που πήρε, δηλαδή, στο ποσοστό που πήρε. Ναι. Δεν έχει χάσει τίποτα.
2: Κοιτάξτε, έχει πολύ ισχυρή δημοφιλία, έχει 67,3% όπως είπατε.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει αποδοχή έργου που φτάνει το 55%. Έχει καλές επιδόσεις ακόμα και όταν μετράμε ο ίδιος και το έργο του ίδιου και της Δημοτικής Αρχής συνολικά και στις θεματολογίες, δηλαδή στους τομείς δημοτικής δραστηριότητας, καθαριότητα, αθλητισμός, ασφάλεια στην πόλη κτλ. Και έχει πολύ ισχυρά, θα έλεγα, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν είναι αποτελεσματικός, αν είναι γνώστης των προβλημάτων, αν είναι φιλικός στους δημότες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ... Κάποια από αυτά είναι πάνω και από αυτό που αναφέραμε ως μέσο όρο της δημοσίας.
1: Επίσης βλέπω πολύ ανεβασμένο τον κύριο Τσαβλή, έτσι, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στο Βρεφονιπιακό, στον Άγιο Στυλιανό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μου προκάλεσε μια εντύπωση είναι, ενώ ο ίδιος έχει μια δημοφιλία, ο Δήμαρχος ενώ 67,3, όλοι οι άλλοι, οι επικεφαλείς τουλάχιστον των παρατάξεων, είναι από 22, κάτι και κάτι η δημοφιλία τους. Δηλαδή...
0: Πολύ μεγάλη διαφορά, θέλετε να πείτε.
2: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και δεν είναι ότι, και το τονίζω γιατί ρωτάγαμε για τη δημοφιλία και τη γνώμη που έχουν οι πολίτες, για έναν, δεν είναι ότι τους είπαμε διαλέξτε έναν το πιο δημοφιλή.
1: Πάντως υπάρχει το εξής, θα έλεγε κανείς έτσι οξύμορο βεβαίως, όπως το είπατε και εσείς, κυκλοφοριακό ας πούμε στάθμευση πάρκινγκ βλέπω εδώ 43% αναφέρουν ως πρόβλημα και ταυτοχρόνως έχει για την καθαριότητα για παράδειγμα 48,6 ικανοποιημένοι, έτσι, ενώ, ενώ το κύριο πρόβλημα είναι η καθαριότητα 49,2%, δηλαδή όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένας στους δύο βάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα την καθαριότητα. Παράλληλα, περίπου ένας στους δύο όμως λέει ότι είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό ανταπόκρισης του κυρίου Αγγελούδη σε αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι εγώ ως επισκέπτης και τακτικός Θεσσαλονίκης που αγαπώ ότι το πρόβλημα της καθαριότητας είχε χτυπήσει κόκκινο. Επίσης το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια την πόλη, τώρα πήρε μια ανάσα με το μετρό, θα δούμε την επίδραση του flyover άλλων μέτρων που παίρνονται. Θέλω να πω ότι σημασία έχει η αφετηρία. Η επίδοση περίπου 50% του κυρίου Αγγελούδη, ας πούμε, στην καθαριότητα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνετε κάνουμε σε πολλούς δήμους, σε όλη την Ελλάδα, είναι από τις υψηλότερες που έχω δει, ας πούμε, στην καθαριότητα. Φαίνεται, γίνεται αποδεκτό ότι έχει γίνει
0: μεγάλη προσπάθεια.
2: Και ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Και όλα αυτά του πιστώνονται.
0: Πάντως,
2: Αυτό, του πιστώνονται θέματα.
0: Πάντως δηλαδή, για τη διαφορά που είπατε, κύριε Ζούπη, ανάμεσα στον κύριο Αγγελούδη και στους υπόλοιπους επικεφαλείς, κάτι ανάλογο βλέπουμε και να συμβαίνει και όσον αφορά στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος πρωθυπουργός, όχι μόνο στη συγκεκριμένη έρευνα, αλλά και σε άλλες έρευνες. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και με μονοψήφιους αριθμούς.
2: Έχετε δίκιο. Ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 29-30 συνήθως και στις τελευταίες μετρήσεις δηλαδή που έγιναν μετά και την ίδρυση των δύο κομμάτων των νέων, όταν ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, για να πω μια μέση εικόνα, κινόταν από 13 έως 15 πριν να ιδρυθεί το κόμμα του ΔΕ. Βλέπαμε, ας πούμε, ας αναφέρω τον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Τον βλέπαμε με 5-6-7%.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
1: και εκεί είναι πάλι.
0: Σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μονοψήφιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ζούπη? Κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση.
1: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Ζούπη, το εξής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, λένε το ρεπορτάζ μας, ότι στρέφεται εδώ προς τη Θεσσαλονίκη, προς τη Βόρειο Ελλάδα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαρροή και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και προς το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Εδώ πάντως, με τα ποσοστά που μας δίνεται εδώ, φαίνεται ότι βαστάει κατά κάποιο τρόπο ή ότι ανέβηκε ήδη, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι έχει ένα καλούτσικο ποσοστό για τέτοια εποχή. Χωρίς να χάνουν τα υπόλοιπα κόμματα που τα τοποθετούμε στη δεξιά πολυκατοικία.
2: Εγώ, με βάση αυτά που άκουγα και όσο γνώση είχα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο χαμηλά.
1: Ακριβώς.
2: Κάπως την πιθανά τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είχα στο μυαλό μου ότι και η κυρία Καριστιανού είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει, γιατί από εκεί είναι. Ο κύριος Βελόπουλος
1: ανέκαμψε ή ήταν πάντα σταθερή κατά κάποιο τρόπο σε σύγκριση με κάποιες παλαιότερες μετρήσεις?
2: Όλο το 25 ήταν μια πολύ, αν πάρουμε από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι και σήμερα, και πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη όποτε κάναμε κάποια έρευνα, ήταν μια περίοδος καμπανεβασμάτων, ας πούμε. Άλλο ήταν το κλίμα πέρυσι από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο με τα μεγάλα συλλαλητήρια. Άλλο αμέσως μετά, τότε είχε χάσει 2-2,5 μονάδες στην Δημοκρατία. Ανέβηκε ξανά, έχασε από τέλος Ιουνίου ως Ιούλιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν άνοιγε αυτό το θέμα. Ξανανέβηκε, είχε ανέβει και μετά τη Διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, είχε κάτι φθορές με τα αγροτικά συλλαλητήρια, ανέβηκε και τώρα νομίζω ότι ακολουθεί μια, έχει κάποια συμπλήν, ένα τρέμουλα, ας το πούμε έτσι, αλλά η κυρίαρχη τάση είναι να σταθεροποιείται στα ποσοστά που βλέπουμε τώρα. Τώρα, το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα,
1: φυσικά,
2: θα το δούμε.
1: Αυτό, υπάρχει κάποιος που αποδίδεται κάπου εκεί? Δηλαδή είναι άνοδος σε σχέση, ας πούμε, με το γεγονός ότι ήρθαν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπέμπει εκείνο το μήνυμα της σιγουριάς? Είναι η πολιτική της? Υπάρχει κάτι επιμέρους που σας δίνει μια τροχιοδεικτική που περίπου, ας πούμε, μπορεί να οφείλεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, και με βάση την περιγραφή που σας έκανα, φαινόταν ότι δύσκολα μπορεί να συμπιεστεί, ας πάρουμε μετά τις ευρωεκλογές, κάτω από ένα 28-29 στη χειρότερη στιγμή τουλάχιστον που έχουμε μετρήσει εμείς. Την είχαμε βρει και στο 31 κάτι κτλ. Φαίνεται όμως ότι εκεί γύρω στο 30... δύσκολα να μπορεί να συμπιεστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο με ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο
0: Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Ζούπη, πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει η ανακοίνωση που, όπως όλα δείχνουν, έχουν φουντώσει πάλι πληροφορίες ότι θα το κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Κοίταξε, εμείς μελετάμε την δυνητική ψήφο του κύριου Σαμαρά από τον Οκτώβριο. Εμείς και όλες οι εταιρείες.
0: Ποιος θα πληγώσει?
2: Φαίνεται ότι έχει ένα πολύ, ότι λένε πολύ πιθανό θα το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, 3,5% και άλλο ένα 6-6,5% που λέει αρκετά πιθανό. Αυτό αθροίζει ένα 9-10, δεν είναι πρόθεση ψήφου. Ας πούμε, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας κινούντουσαν στο 20-21. με 100 η δυνητική τους ψήφο. Και
0: μεγάλη τώρα διαφορά.
2: Ναι, η δυνητική ψήφος είναι απλά η μεθόριος, ο χώρος, η λίμνη στην οποία μπορεί ο άλλος να κολυμπήσει και να αναζητήσει ψηφοφόρους, πώς να το πω.
0: Πάντως, κύριε Ζούπη, και η ανακοίνωση του, από το κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει φτάσει το ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει διαλύσει σχεδόν τη Νέα Αριστερά, που και αυτή είναι σε κάποια ποσοστά ακόμη και σε εσάς πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω σε εσάς ήταν στο 0,6 η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%.
2: Ναι, κοίταξε, για να ολοκληρώσω με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει κάποιες φθορές, όχι συγκλονιστικά μεγάλες, αλλά οπωσδήποτε μπορεί.
0: Στη Νέα Δημοκρατία εννοείται.
2: Ναι, στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο κομμάτι που δηλώνουν αναποφάσιστοι και έχουν κάποια θέματα.
1: Από τα άλλα κόμματα ποιο μπορεί να πλέξει περισσότερο.
2: Επίσης από Βελόπουλο και προς τη μεριά του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και της κυρίας Λατινοπούλου. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα.
0: Της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι. Νομίζω ότι αν και προσπαθεί να οριοθετηθεί με ένα πιο, ας πούμε, αντισυστημικό, κάπως έτσι, ένα θολό στίγμα, θα μπορούσε να αγγίξει. Αλλά τα τρία αυτά κόμματα νομίζω σίγουρα. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα έχετε δίκιο. Καταρχάς, με το που εμφανίστηκε κινείται στο 15-15,5%. Θα δούμε αν θα σταθεροποιηθεί και θα ανέβει, θα πέσει λίγο κτλ. Γιατί, ξέρετε, μία έρευνα καμιά φορά λέμε ίσον καμία. Για να μιλάμε εμείς που μετράμε για τάσεις, χρειαζόμαστε δύο-τρεις έρευνες.
1: Θέλει τέρμινα.
2: Βέβαια. Πρέπει να. Σύνοτι, οπωσδήποτε μία ανακοίνωση ενός κόμματος φέρνει ενθουσιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο νέος είναι ωραίος, λένε, κύριε Ζούπη, έτσι.
1: Αλλιώς είναι, αλλιώς θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι κρατιέται με όλους.
2: Όχι, δεν το λέει για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας πούμε, πάτε τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι πιο φανερό. Με την κυρία Καριστιανού τα κόμματα για άλλους λόγους είναι πιο προσεκτικά. Αλλά έχουν βρεθεί, έχουν πέσει όλα τα φώτα πάνω τους τα κόμματα τα οποία πληγώνονται. Και εν ολίγης είναι όλα της αντιπολίτευσης, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, προφανώς προσαρμόζουν τις στρατηγικές
1: τους. Μια τελευταία ερώτηση, αν μπορούμε.
2: Σίγουρα πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει δεχτεί θανάσιμο πλήγμα.
1: Μια τελευταία ερώτηση σε ένα λεπτό, αν μπορούμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Από την κυρία Καριστιανού, βλέπετε να έχει εισρωές από κόσμο ο οποίος είχε επιλέξει, ας πούμε, την παραλία, δηλαδή η αποχή των προηγούμενων εκλογών μετουσιώνεται σε θετική ψήφο για την κυρία Καριστιανού, ή δεν το βλέπουμε αυτό ακόμα?
2: Καταρχάς το βλέπουμε. Δηλαδή, αν από τα δύο νέα κόμματα μου πείτε ποιο έχει πιο χαρακτηριστικά να μπορεί να τραβήξει από την αποχή, αν συμμετέχουν οι άνθρωποι, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε τα νούμερα της μετρήσης. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, το πάμε περίπου έτσι όπως το αφήσαμε, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες, Έφη, ασχοληθήκαμε πολύ με την αριστερή πολυκατοικία και την κεντροαριστερή πολυκατοικία, να δούμε τι γίνεται λιγάκι και στη δεξιά πολυκατοικία και πώς εισπράττουν όλα αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα κόμματα του χώρου. Ο κ. Κώστας Μπούμπας, βουλευτής ΕΡΟΝ με την Ελληνική Λύση, είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπούμπα.
1: Καλό μεσημέρι, χαρά που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας στη Δημόσια Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είστε καλά από τη Βουλή και την Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Σαπίδου και κύριε Τσόχο.
0: Λοιπόν, βλέπουμε κάποια ενθαρρυντικά σημεία για την Ελληνική Λύση. Αρχίζει και τσιμπάει πάλι, ενώ είχε δεχτεί ένα πλήγμα δημοσκοπικό από την έκρηξη αυτή τη δημοσκοπική της κυρίας Καριστιανού. Απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που όλοι οι δημοσκόποι είχαμε προηγουμένως. Πολύ προηγουμένως είχαμε τον κύριο Ζούπη, πριν από εσάς δηλαδή, που μας είπε ότι σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να τσιμπήσει από την Ελληνική Λύση, από την κυρία Λατινοπούλου κλπ. Πώς βλέπετε αυτήν την κινητικότητα στην δεξιά πολυκατοικία?
1: Καταρχάς, κάτι που είπα και στη Βουλή, επειδή κάποτε θυμάμαι τα μαθήματα που κάναμε στο marketing, μέσα σε αυτό και οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, είναι κάτι το καινούργιο το οποίο που έρχεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι μια πεθασμένη, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς δεν σχολιάζαμε ούτε όταν ήμασταν στα app, δηλαδή όταν είχαμε πάρει την ανιούσα, για τον απλούστατο λόγο.
2: Κάποια στιγμή είχατε βρεθεί και στη δεύτερη θέση, κύριε Μπούμπα, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχατε δει ψήφια ποσοστά.
1: Ναι. Να σας πω, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Δηλαδή, αν το δούμε εκ του σύνεγγυς με τον κόσμο, αλλά αν το δούμε και την αύξηση των μελών, αυτό είναι καλύτερο σημάδι, είναι ένα καλύτερο εργαλείο για να ξέρουμε πραγματικά την εμπιστοσύνη δια της ψήφου του κόσμου ή την εμπιστοσύνη να έρθει κοντά σε εμάς. Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις.
0: Συγγνώμη, τις εμπιστεύεστε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις? Δεν ανήκετε σε αυτούς που λένε, όπως ακούμε,
1: όχι,
0: από το Πασόκο, ότι μαγειρεύονται?
1: Λέω ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς λέω το αντίθετο με αυτό που είπατε. Γιατί? Διότι οι δημοσκοπήσεις παίζει ρόλο. Ποια εποχή θα γίνουν, σε ποια κοινωνική τάξη απευθύνονται και πώς διατυπώνεται το ερώτημα. Αυτό το λέει το μάρκετινγκ των δημοσκοπήσεων.
0: Okay.
1: Αυτό διδάσκεται στην Ευρώπη και θα σας το εξηγήσω. Όταν είχα τον κύριο MRB, τον υπεύθυνο της MRB, τον κύριο Μαύρο στην Επιτροπή για τις Υποκλοπές, η ερώτηση είναι εξής. Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται, γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές τις ίδιες. Δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε το φύλο, ούτε την ηλικία αυτού που ρωτάς. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να είναι αμερόληπτες. Δεύτερον, η έμφαση και ο στόχος της φωνής αυτού που ρωτάει, δεν είναι δικά μου αυτά, είναι στο μάρκετινγκ των δημοσκοπήσεων. Ακόμη και η φωνή, ο τρόπος που θα διατυπωθεί η ερώτηση, θα πάρεις ενδεχομένως και την απάντηση που θες. Άλλο να λες, θα ψηφίσεις τον κύριο Μπούμπα ή μήπως τον κύριο Τσόχο. Ακόμη και αυτό επηρεάζει. Τρίτο κομμάτι. Είμαστε η μοναδική χώρα στην κυρία, στην Ηνωμένη Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γραμμή διαμαρτυρίας πολιτών να πει ότι εγώ δεν θέλω, βρε αδερφέ, να γίνονται δημοσκοπήσεις. Όπως γίνεται στα καταναλωτικά προϊόντα. Στην Ιταλία υπάρχει, στη Γαλλία υπάρχει, στο Βέλγιο υπάρχει. Έχουν ερωτηθεί, μου το είπαν και γνωστοί, πολλοί οι οποίοι ερωτώνται συνέχεια από διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες. Μπαίνει το ερώτημα, οι ιδιοκτήτες των δημοσκοπικών εταιρεών έχουν συναλλαγές με το κράτος, έχουν πάρει χρήματα. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να είμαι ερώληπτες? Σας λέω λοιπόν ότι πήραν και ούκο λίγα χρήματα. Και πάμε μετά στο timing, αλλά και στην περιοχή που παίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Αν σήμερα γίνει μια δημοσκόπηση με αφορμή το αγροτικό, με το οποίο ξέρετε ότι ασχολούμαι χρόνια, στους νομούς Ιμαθίας, Πέλλας, Κιλκής και Σερών, τι αποτελέσματα θα πάρουμε? Από εκεί και πέρα δείχνει μια τάση του κόσμου. Εγώ δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν μπορεί να είναι μια ουσιαστική εικόνα, διότι σας ανέφερα τους λόγους.
2: Ωραία,
1: με
2: αυτή
1: τους
2: η τάση σας χτυπάει. Αυτή η τάση που διαπιστώνετε, σας χτυπάει ένα μικρό καμπανάκι ότι μήπως πρέπει να τονώσουμε κάποια στρατηγική μας, μήπως κάπου ξεχαστήκαμε και πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πολιτική μας?
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ενδεχομένως σε αυτό, ναι, βεβαίως. Μπορεί να αναλυθεί ανάλογα με την τάση του κόσμου. Δηλαδή, αν δείτε ο κόσμος σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, έχει τα φαν. Αν δείτε σε μία δημοσκόπηση που δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα, μου έλεγε ένας φίλος, δεν ξέρω αν θα τη δημοσιεύσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο είναι τα φαν που τους παίρνουν τα σπίτια και ακολουθεί
2: αυτό...
1: η αγοραστική δύναμη.
2: Έτσι,
1: αυτά
2: είναι
1: κοινωνικά ζητήματα.
2: Ναι,
1: δεν μιλάει κανείς για το 13ωρο που είναι τα φόπλακα για τον εργαζόμενο. Ας κάνουν ένα γκάλωπ για το 13ωρο και θα δείτε άρδιν πώς θα αλλάξουν τα ποσοστά του κόσμου.
2: Αλλά αυτό δεν είναι και υποχρεωτικό,
1: κύριε
2: Μπούμπα.
1: Δεν είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα, είναι ένα παζλ το οποίο αποτελείται από πάρα πολλά κομμάτια.
2: Έτσι, πώς το λέτε, το 13ωρο φαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά να σας πω κάτι. Αν ο εργοδότης σου πει θα έρθεις, δεν μπορείς να του αρνηθείς. Είναι οι άλλοι όροι της αγοράς. Που τους ξέρει αυτός που κάνει μεροκάματο. Ξέρει ότι δεν μπορεί να του αρνηθεί, γιατί ο εργοδότης θα το θέσει με έναν τρόπο, αν όχι αυταρχικό, ενδεχομένως πλαγίως εντός εισαγωγικών επιβλητικό. Οπότε άλλος δεν μπορεί να το αποφύγει.
0: Κύριε
1: το 13ωρο για αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο εξουθενωτικό για τον εργαζόμενο.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως έχει αναλυθεί. Υπάρχουν τα επιχειρήματα από εδώ, υπάρχουν τα επιχειρήματα από εκεί, δυνατά και τα δύο. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά εγώ θα ήθελα, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, να πάμε λίγο στη στρατηγική της ελληνικής λύσης, διότι έχουμε αυτές τις ανακατατάξεις στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε. Έχουμε την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, αλλά και όλο αυτό το χάος στην κέντρο αριστερά. Η ελληνική λύση πάει σαφέστατα μόνη της, μας τα έχετε πει αυτά μέχρι τις εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ποιος είναι ο πήγης που βάζετε? Δηλαδή,
1: ο πήγης που βάζουμε είναι η κυβέρνηση. Καθαρά. Δηλαδή, το έχουμε πει από το 2019.
0: Και εσείς πρόκειται με μια ψήφο διαφορά και αυτοδύναμη τι?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν πάμε αυτοδύναμη. Πάμε σε αύξηση ποσοστών με βάση το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα, εμείς στο πρωτογενή τομέα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και οι αγρότες το ξέρουν. Άρα λοιπόν και ευελπιστούμε οι αγρότες για τη ψήφο να εμπιστευτούν το πρόγραμμά μας. Το ίδιο στην οικονομία. Μιλάμε για έναν κάθετο φόρο με τις ανάγκες της αγοράς για να μην έχουμε τη φοροδιαφυγή και όσοι το δουν και το αναλύσουν, αν συμφωνούν στο θέμα των εθνικών θεμάτων και της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και ορυκτού πλούτου. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής για ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν, για την επιδότηση που πρέπει να πάρουν και για τον έφυα που πρέπει να καταργηθεί. Πάει και αυτό το κομμάτι. Έχουμε θέματα που άπτονται της κοινωνίας. Ας τα μελετήσουν, ας τα αναλύσουν. Βέβαια, ο κόσμος.
0: Πάντως για να βγείτε πρώτο κόμμα πρέπει να τουλάχιστον να υπερδιπλασιάσετε τα ποσοστά σας. Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή γίνεται στο 25, εσείς πρέπει να πάρετε 26.
1: Εφικτό είναι, μπήκαμε με ένα ποσοστό αφού το θέτε με αριθμούς, το οποίο άγγιζε ούτε το 3%, μας δίναν 2,6, 2,7, 2,5, πήγαμε τότε στο 3,5, το ίδιο έγινε και στις επαναληπτικές εκλογές, το ίδιο έγινε και στις ευρωεκλογές που τα ποσοστά ήταν τριπλάσια. Οπότε είναι θεμητό και εφικτό ανάλογα με την κοινωνία όπως διαμορφώνεται γενικότερα το τοπίο και, κύριε Τσόχο, και όπως είναι η αδύρυτη ανάγκη του κόσμου να επιλέξει με ουσιαστικά κριτήρια τα οποία θα εμπεριέχουν το τι πρόσφερε ένα κόμμα, ποιο είναι το ποιόν του, ποιος είναι ο πρώτερος βίος, ερέτη είναι πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Ας δούμε λοιπόν αυτόν τον ερέτη, τον κοπηλάτη, όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, ποιο ήταν το πρόγραμμά του και ο οποίος από ερέτης θέλει να γίνει αυτή τη στιγμή από κοπηλάτη, θέλει να γίνει κυβερνήτη.
2: Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
0: Γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Όπως υπογραμμίζει, η αποφυγή της καταβολής διοδίων στο σταθμό των Μαλγάρων είναι συστηματική πρακτική όλα αυτά τα χρόνια από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, οδηγούς φορτηγών και επιβατικών οχημάτων σε καθημερινή βάση. Ο κ. Γιουτίκας επισημαίνει την υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Κιμήνων Μαλγάρων Σύνδου και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της 70χρονης κρίθηκε σοβαρή και διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σύζυγός της, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα. Ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν 5 ανήλικοι. Η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βία όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνά η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αγροτικό να ανατραπεί και ο 16χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους με ελαφρά τραύματα, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Βόρεια Εύβοια που επλήγει από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σύμφωνα με τους New York Times αλλά και με δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνοκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 2 συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία και προσλήψεις, ενώ στις 7 το απόγευμα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για τα κατηλημένα προσφυγικά. Στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων αναφέρθηκε, μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας Λευτέρης Κουιμτζίδης. Όπως είπε, υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων τόσο σε φάρμακα της καθημερινότητας, για πίεση, καρδιά, διαβήτη, αλλά και σε πιο ειδικά φάρμακα όπως τα αντικαρκυνικά. Ο κατάλογος που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ, είπε ο κ. Κουιμτζίδης, αφορά φάρμακα προς εξαγωγή, αλλά ένα άλλο κομμάτι του προβλήματος είναι οι μειωμένες ποσότητες που έρχονται στη χώρα μας. Όταν στην Ελλάδα ένα φάρμακο έχει 10 ευρώ και στη Γερμανία 100, είναι αυτονόητο που θα το στείλει η εταιρεία. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Εύφη Τζαμπάζη.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επόμενη στάση ενημέρωση, και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο μαζί με τα συγχαρητήριά μας για το γεγονός ότι μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε χθες αναλαμβάνει και ο ίδιος καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνώντας παράταξης. Κύριε Σιμόπουλο, συγχαρητήρια και η ερώτηση βεβαίως.
9: Και καλή δύναμη να
8: καλή
9: πούμε.
8: Δύναμη,
9: είμαστε
8: βεβαίως.
10: Ευχαριστώ να κάνω μία διευκρίνηση. Τυπικά πρέπει να υπάρξει και μια επιστολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
8: Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι το τυπικό, ναι. Όμως εμείς έτσι κι αλλιώς...
10: Άρα είναι, πρέπει να... Ναι,
8: ναι. Εμείς έτσι κι αλλιώς σας δίνουμε τα συγχαρητήρια. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Διότι και η Νέα Αριστερά έφυγαν οι βουλευτές κάποια στιγμή και μετά έγινε η αποχώρησή τους, η ανεξαρτητοποίησή τους. Τώρα, κύριε Σιμόπουλε, η ερώτηση είναι η εξής. Βλέπουμε ότι όλοι ένας-ένας, σιγά-σιγά, οι βουλευτές συνήν της Α Θεσσαλονίκης, άλλος έχει καθήκοντα υφυπουργού, άλλος έχει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Γενικά φαίνεται ότι πρημοδοτεί την Α Θεσσαλονίκης εντός πολλών εισαγωγικών και με την καλή έννοια ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως διότι, όπως λένε πολλοί, θέλει να στρέψει την προσοχή του εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Α Θεσσαλονίκης, όπου γενικώς κατά πληροφορίες, γιατί δεν επιβεβαιώνεται από όλα τα γκάλοπ, η Νέα Δημοκρατία έχει θεματάκια. Είναι έτσι?
9: Καλά φάνηκε και από τα ποσοστά των τελευταίων εθνικών εκλογών, έτσι?
10: Αυτό που... Δύο επιχειρήματα εξαιρετικά σημαντικό. Είπα εξαιρετικά σημαντικά. Σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις στη Θεσσαλονίκη μια δημοσκόπηση της Opinion.
8: Της Opinion, το λέγαμε προηγουμένως, ναι.
10: Ότι η Θεσσαλονίκη την έχει 30%. Δεύτερο, κοιτάξτε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τμήμα της Αθήνας. Χωρίς να λέμε ονόματα, όλοι έχουν γίνει υπουργοί εκτός από έναν. Γιατί και εκεί έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν είναι δύο επιχειρήματα. Αν θέλετε, ένας αντίλογος μικρός σε αυτό που λέγεται δημόσια και τώρα το λέτε κι εσείς.
8: Μάλιστα.
9: Συγγνώμη, εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη τα ποσοστά που παίρνει, ας πούμε, η Ελληνική Λύση ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά.
10: Που έπαιρνε.
9: Αφού οι εθνικές εκλογές έγιναν πριν 4,5
8: χρόνια. Και τώρα τα παίρνει η κυρία Καλεστιανού.
9: Εγώ λέω αποτελέσματα που έχουμε δει από τις εθνικές εκλογές.
10: Ακούστε, η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει το ιδιαίτερο προνόμιο μέσα σε εισαγωγικά να είναι από τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά 4 πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, με κόμματα τα οποία είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Φωνή Λογικής, Ελληνική Λύση, επίσης...
8: Το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης.
10: Η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Νατσιός. Αυτό συμβαίνει, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η μάχη στη Θεσσαλονίκη στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι σε πολιτικό επίπεδο πιο ισχυρή από όλους μας. Αλλά δεν σημαίνει ότι δυναμώνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για το λόγο αυτό. Αυτό που σας είπα,
9: μάλιστα,
10: είναι ότι
9: κατάλαβα.
10: Πάρα πολύ δυνατή η Νότια Αθήνα.
9: Ναι, ναι.
10: Μάλιστα εκεί έχει το Δένδια, έχει το Θεοδωρικιάκο, έχει το Κυρανάκι. Θέλω να πω ότι είναι το puzzle των θέσεων και του ανασχηματισμού. Είναι λίγο περίεργο για να το κρίνουμε έτσι με έναν τρόπο, θα έλεγα, λίγο απλό αλλά κατανοητό. Κατανοητά είναι αυτά που λέτε.
8: Προφανώς. Τώρα πάμε στα κόμματα που ξεκίνησαν την ζωή τους, πάμε και στα κόμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τον κύριο Τσίπρα πώς το βλέπετε που έχει στρογγυλοκαθίσει στην δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης?
10: Εγώ το έλεγα αυτό.
8: Και τους πάμε και στα κόμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τον κύριο Τσίπρα πώς το βλέπετε που έχει στρογγυλοκαθίσει στην δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης?
10: Εγώ το έλεγα αυτό πριν το κάνει. Θεωρώ ότι χωρίς

0: Ολυμπιακός. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμπορεύτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας όταν κατηγορούσαν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία για εσχάτη προδοσία. Είναι αυτός που κάποια στελέχη του ακολούθησαν τη θεωρία των οξυλολίων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη τώρα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει, γιατί πρέπει να κάτσει σκόνη, είναι αποκλειστικό κατόρθωμα σε εισαγωγικά του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα. Ακούτε βέβαια τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που πλέον θεωρούν βέβαιο την δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαπαρά. Αυτό σας προβληματίζει ως Νέα Δημοκρατία και κατά πόσο, που φαντάζομαι σας προβληματίζει, γιατί και ο κύριος Σαμάρας ήταν ένα κομμάτι του κόμματός σας.
0: Μα οποιοδήποτε νέο κόμμα φέρνει ανακατατάξεις. Πόσο περισσότερο ένα κόμμα το οποίο, αν θα γίνει, θα είναι δημιούργημα του πρώην Πρωθυπουργού. Καταρχήν, για να πάρω θέση πολιτική απόλυτη πρέπει να το δούμε. Τώρα μπορώ να μιλήσω γενικότερα. Θεωρώ ότι θα απευθυνθεί κυρίως στον κόσμο που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, γιατί και κάποιοι οι οποίοι σήμερα πιθανώς να είναι δυσαρεστημένοι από πτυχές της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας να βλέπουν με ένα μάτι έτσι πιο σοβαρό ένα νέο κόμμα αν θα γίνει. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εφόσον συνεχίσει και θα συνεχίσει έτσι να αξιοποιεί τα όπλα της που είναι κυρίως η οικονομία, η καθημερινότητα και οι μεταρρυθμίσεις δεν έχει να φοβάται ούτε από ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι θα πάρει όλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας,
0: όχι,
1: αλλά...
0: να φοβάται, είπα, να της δημιουργήσει πρόβλημα εννοώ. Σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε ότι τα μέτρα που έρχονται αφορούν τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά.
1: Πάντως ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλουμε να το πούμε, που έδωσε ανάσα σε πάρα πολλούς, είναι η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, που ήρθε μετά από δικιά σας επίκαιρη ερώτηση, όσον αφορά την αύξηση του ακατάσχετου από τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Είναι κάτι που δίνει ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Με πήραν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Ναι. Είναι σημαντικό, αλλά ξέρετε, αυτό είναι πολιτική. Εγώ θα σας πω και άλλα τέσσερα πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να αφορούν τη Θεσσαλονίκη, και οι άνθρωποι που τα ζουν στο πετσί τους λένε μπράβο στην κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, δόθηκε μετά από δεκαετίες λύση από την κυβέρνηση αυτή στο πρόβλημα που είχαμε στα μετέωρα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό. Πραγματικά απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια εκεί τους κατοίκους.
0: Ναι. Ξέρετε ότι υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι επίσης σε όλη την Ελλάδα, σε εργατικές κατοικίες, που δεν είχαν οι κατοικίες τους τα κινητά τους κάθε τη ιδιοκτησία και δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν. Λέω ένα παράδειγμα. Δόθηκε λύση. Άρα εμείς κινούμαστε και θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
2: Με την ακρίβεια, κύριε Σιμόπουλε.
0: Με δύσκολες συνθήκες, αυτό τώρα έρχομαι, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Να αυξάνουμε το εισόδημα. Λέτε για την ακρίβεια. Ναι, υπάρχει θέμα, αλλά κοιτάξτε, μέσα από τη διαδικασία αυτή κάποιοι άνθρωποι θα παίρνουν δύο ενίκια δωρεάν το χρόνο. Ήδη μόνιμα, δεκάδες χιλιάδες νοσηλευτές θα παίρνουν το επίδομα της ανθυγιεινούς.
2: Κύριε Σιμόπουλε, σας χάσαμε.
1: Μάλλον κάπου είναι και δεν πιάνει το κινητό ή ίσως...
2: Σας ακούμε, κύριε Σιμόπουλε,
0: Μέχρι πού με ακούγατε?
2: Μέχρι, είπαμε για την ακρίβεια, ότι κάποιοι θα έχουν αυξήσεις με τα ενίκια.
0: Ναι, και ανέφερα τα ενίκια, ανέφερα τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους που πηγαίνουν σε παραμεθόριες περιοχές.
2: Ναι, αυτό δεν το προλάβαμε.
0: Είπα το κύριο που δεν ακούστηκε. Δεκάδες χιλιάδες υγειονομικοί

0: δουν αύξηση στο μισθό μέσα από τα βαρέα και αμφιγεινά. Άρα λοιπόν, καλή οικονομία, μείωση της ανεργίας, μεταρρυθμίσεις, βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και έτσι δεν έχει να φοβάται
1: αυτός ο δρόμος.
0: Και οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Αυτός ο δρόμος, κύριε Σιμόπουλε, θα την οδηγήσει στην αυτοδυναμία ή μετά την πρώτη Κυριακή θα ψάχνει συμμάχους? Πώς το βλέπετε? Είχατε προβλέψει δεύτερη θέση. Μα είχατε προβλέψει δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Για το δικό σας κόμμα, τι πρόβλεψη κάνετε?
2: Είστε λίγο μάντης, για πείτε μας.
0: Θεωρώ ναι ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και βέβαια αυτό βασίζεται στο ότι ο κόσμος της ευρύτερης παράταξης και του κέντρου, βλέποντας να πλασάρεται πλέον στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας, ο γνωστός Τσίπρας και το κόμμα του, κάνουν πέρα και κάποιες, αν θέλετε, δυσαρέσκειες που έχουν από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες πλευρές της πολιτικής μας. Και επίσης θυμίζω ότι το 23, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, 30% ήταν η Νέα Δημοκρατία και πήρε 40%.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε αυτό, το θυμόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Με το καλό και επίσημα τα νέα καθήκοντα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.

0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην εγχώρια, να το πούμε έτσι, πολιτική σκηνή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μας ενημερώσει πολύ καλή συνάδελφος η Σοφία Ιπακαλίδου.
1: Καλό
0: Σοφία,
1: μεσημέρι,
0: καλό
1: Σοφία.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται πάλι με τον Τραμπ, ρε Σοφία.
2: Πάντως, δηλαδή, αυτό που έχω να πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασε καλά στον αγώνα των Νίξ, καθώς τα γιουχαρίσματα τα οποία δέχτηκε για την ώρα μάλιστα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε και ο ίδιος. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πτώση.
1: Μάλλον φταίει το CNN και γι' αυτό. Μάλλον φταίει το CNN και γι' αυτό, θα έλεγε ο κύριος
2: Τραμπ. Δεν ξέρω. Οι δημοσιογράφοι, το
0: πώς
2: CNN...
0: Πώς να μπει η Σοφία μέσα στο μυαλό του Τραμπ? Εδώ δεν μπορεί να μπει κανένα.
2: Το τόλμησε πάντως. Είναι ο πρώτος πρόεδρος, δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών που βρέθηκε σε τελικό. Οπότε, αφού το τολμάς, θα υποστείς και τις συνέπειες. Φαντάζομαι δεν τα περίμενε, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Αλλά ανταποκρίθηκε στην πρόταση του προέδρου του ιδιοκτήτη των Νίξ. Ήταν και αγαπημένη του ομάδα, ήθελε να βρεθεί στο τελικό. Και όλα τα άλλα απλά είναι ιστορία. Βγαίνοντας όμως από το τελικό αυτό, έκανε δηλώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στον κόλπο. Μάλιστα, είπε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας, που όπως είπε θα αποτρέψει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου και θα βάλει τέλος στον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Τραμπ έκανε λόγο επίσης για προθεσμία 2 ή 3 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη της
1: συμφωνίας. Αυτές οι προθεσμίες του Τραμπ, τέλος πάντων. Ναι.
2: Α, καλά. Εντάξει, θα σταθούμε σε αυτές. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τις προθεσμίες. Καλά έκανες και το ανέφερες.
1: Μπορούμε κάποια στιγμή να που λέμε γι' αυτό, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να υπολογίσουμε από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε, πόσες μέρες έχει δώσει προθεσμία?
2: Μία εβδομάδα σίγουρα, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν ο πόλεμος.
1: Μία ήταν ο πόλεμος. Mm-hmm. Στην Ουκρανία που δώσε και ξανάδωσε.
0: Να τις προσθέσουμε όλες αυτές.
1: Ναι, 2-3 μέρες και μετά την παρέτεινε, την επέκτηνε. Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε.
1: Προθεσμία στην Κίνα να αποφασίσει κλπ. Ναι, όλα αυτά μα τα βγάλει. Βγάζουμε κανένα χρόνο, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, ώρα Τραμπ είναι ένας χρόνος, ένα παράλληλο σύμπαν που εξελίσσονται τα πράγματα, για να μην βάλουμε στην κουβέντα αυτή και τους αστροφυσικούς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ίδιος αναφέρθηκε και στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο μάλιστα προειδοποίησε να μην προχωρήσει να κλιμάκωση απέναντι στην Τεχεράνη. Διαφορετικά, του είπε, θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα. Όλα αυτά αναφέρονται στον ιστότοπο Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ακόμη και για την ρήψη του αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache, το οποίο συνετρίβει κοντά στο θανάτου Ορμούς, ότι οι δύο πιλότοι είναι σώοι, δεν έχουν τραυματιστεί. Οι συνθήκες ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, αν το ελικόπτερο δηλαδή καταρρίφθηκε από πυρά ή αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Να πούμε ότι μέσα στη μέρα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα έχουν στοιχεία γι' αυτό. Τώρα, οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο έφραυσης ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, μόλον ότι Ισραήλ και Ιράν έχουν ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των εχθροπαξιών έπειτα από παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Τεχεράν έχει προειδοποιήσει ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, και αυτές συνεχίστηκαν. Και σήμερα, να πούμε ότι σήμερα είχαμε ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό, μάλιστα ήταν επίγουσα η προειδοποίησή του προς τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, καθώς επίκειται επιχειρήσεις εναντίον στόχων, όπως ανέφερε, της Χεσμπολά. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, καθώς το ενδεχόμενο μιας νέας ανάφλεξης στο μέτωπο του Λιβάνου προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, ειδικά στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου που έχει βομβαρδιστεί ανελαίητα. Να πούμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά στους Ιρανούς φαίνεται να είναι κάπως δύσπιστοι, επιφυλακτικοί ίσως είναι η καλύτερη λέξη, καθώς ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Μοχάμετ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες αναφορές Τραμπ για το περιεχόμενο ενός προσχεδίου συμφωνίας δεν ανταποκρίνονται στα όσα έχουν συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται την Ουάσιγκτον, είπε. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να κλείσουμε αυτό, έκανε λόγο για ανταλλαγή μηνυμάτων σε κλίμα εξαιρετικής καχυποψίας. Νομίζω ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι. Θα πάει το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία Πακαλίδου.
0: Χθες που ήσουν το ξημέρωμα, 2,5 ώρα.
1: Χθες που ήμουν το ξημέρωμα, ναι, 2,5 ώρα.
0: Ναι,
1: κοιμόμουν.
0: Ναι, κοιμόσουν. Δεν πήρες τίποτα, δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί και εγώ κοιμόμουν, ναι, και ξαφνικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ρίχνει μία βροχή. Αφού φαντάσου ξύπνησα από το θόρυβο, γι' αυτό όσοι βγαίνετε τώρα από το σπίτι σας, γενικά να έχετε μια ομπρέλα, γιατί μπορεί και κατά τις 4-5 το απόγευμα πάλι να βρέξει. Επίσης, μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Μετέωρα. Είναι στο ρεύμα. Ανατολικά.
1: Ακούτε,
0: έτσι, επειδή αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί έχουν στάσει εργασίες οι δημοσιογράφοι. Το είχα έτσι με τίκα, μην ξεχάσουμε και δεν σας το πούμε.
1: Σωστά, σωστά, ναι, πολύ, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, θες πολύ βροχή το βράδυ, πάρα πολύ βροχή. Φαντάσου, ξύμνησα από το θόρυβο της βροχής που και εγώ.
1: Εγώ δεν είδα κάτι βρεμένο ανατολικά. Δεν ξέρω, μήπως καν ήταν εντελώς τοπικό. Όπως διάβασα.
0: Από τις 2.30 μέχρι τι ώρα έφυγες από το σπίτι σου, 8.
1: Σικές ψυχάλες εξημερώματα ενημερωνόμαστε.
0: Μόνο στο κέντρο δηλαδή είχαμε καταιγίδια.
1: Λοιπόν, και με αυτό και για 30 δευτερόλεπτα πριν περάσουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, νομίζω στη Σκωτία, στη Βρετανία γενικότερα, που βρέχει στο μισό γήπεδο και στο άλλο μισό έχει ήλιο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, ναι, μπες και δες. Θα στο δείξω.
0: Το πιστεύει.
1: Θα στο δείξω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, στο μισό γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, σε πιστεύω όμως. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την οριστική κατάργηση των δύο δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας μέσα στους οικισμούς και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχυσυγκρούστηκε με τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός για τα 6 χρόνια λειτουργίας της σελίδας gov.gr δήλωσε: «Πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται εστία διαφθοράς, αυτό με την τεχνολογία αλλάζει». Την Παρασκευή, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας ξεκαθάρισε, προανήγγειλε φόρο ελαφρύνσης με έμφαση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς, ερευνάται αν αποτελούσε μέλος δικτύου ή αν δούλευε μόνος του. Η ομολογία του δείχνει προετοιμασία ενεργειών εκτός της επικράτειας του Ισραήλ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως η Χαμάς αλλάζει στρατηγική και αποτελεί απειλή για όλη την Ευρώπη. Στον ανακριτή διαφθοράς η 6 για το κύκλωμα με τις πολεοδομικές υπηρεσίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Διπλωματικές διαβουλεύσεις στο Ιράν για την κρίση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την κατανομή εισιτηρίων για το Μουντιάλ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Λοιπόν, το βρήκα και στην ιστοσελίδα, Έφη μου, ναι, για να καταλάβεις
5: το βίντεο είναι. Που στο μισό γήπεδο βρέχει και στο άλλο μισό δεν βρέχει. Εγώ είδα το βρέχει.
4: Συνέβη στο Mickley Over του Derbyshire της Αγγλίας, ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου. Οι παίκτες των δύο ομάδων ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέει, γιατί μισή ήταν η αμυντική ήταν στη σκιά και στη βροχή και η επιθετική ήταν στον ήλιο, αλλά μετά έκαναν έδειξαν να το διασκεδάζουν. Άμυνα, λέει, και αντίπαλη επίθεση ήταν μουσκεμα, ενώ στη δική τους περιοχή δεν έβρεχε καθόλου.
5: Πάντως, ναι, για ολόκληρο γελάω.
4: Γελάω γιατί βλέπω το σκηνικό.
5: Πάντως, και αυτό που συνέβαινε άρχισε να συμβαίνει πριν από 4 χρόνια, 5. Δεν τα πάω καλά και με τον χρόνο. Δηλαδή, στο κέντρο έριχνε καρέκλες και στην Καλαμαριά είχε ηλιοφάνεια. Όταν συνέβαινε αυτό για την αρχή, όλοι είχαμε σοκαριστεί, θυμάσαι.
4: Ναι.
5: Τώρα πλέον, να, λέει και ο Κωνσταντίνος, στις οικές ψυχάλιζε, εδώ μπορεί να έριχνε καρέκλες στην Καλαμαριά ή και πιο κοντά, ας πούμε, στην Όλγας να μην έριχνε τίποτα. Δηλαδή αρχίζουμε και συνηθίζουμε αυτά τα πράγματα.
4: Εδώ πραγματικά, γιατί δεν έχεις δει, ας πούμε, στην Εγνατία ή στον Περιφερειακό, που, περιφερειακό τώρα πάλι ποτέ, στην Εγνατία, που ένα κομμάτι είναι βρεμένο, το αμέσως επόμενο είναι στεγνό και το μετά είναι ξανά βρεμένο.
5: Ναι, ναι, πώς δεν τα
4: έχουμε δει. Του καιρού τα γυρίσματα. Λοιπόν, τραούδιν, τραούδιν.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Στεριάδης είναι στις, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Μανουσάκης.
0: Μανουσάκης. Όχι, έβλεπα τον κύριο, έβλεπα τον κύριο Στεριάδη προηγουμένως.
1: Α, όχι,
0: έχουμε, στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Στεριάδη γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, με συγχωρείς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου, στις
1: μουσικές
0: επιλογές.
1: Είναι τόσο καλλιτέχνης όσο Μανούσος Μανουσάκης.
0: Όσο, τόσο ακριβώς. Λοιπόν, το σώσαμε, Κωνσταντίνε, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας με συνολική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των δαπανών για ευάλωτες ομάδες. Ξεκινάει σύντομα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η διαδικασία επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανοίγει στις 15 Ιουνίου μέσω φυσικά gov.gr. Και βέβαια όλα αυτά τα προγράμματα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, Ανακαινίζω, έχουν στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Ηλίας Μπερτζινίδης. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Εσείς ανακαινίζετε, πρόεδρε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές, αλλά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα περισσότερα διαμερίσματα ανακαινίζονται. Είναι λόγω αυτών των προγραμμάτων? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Δεν νομίζω, γιατί τα προγράμματα αυτά της ανακαίνησης, ιδίως το καινούργιο αυτό που βγήκε τώρα, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά στο προηγούμενο είχαμε κάποια προβλήματα. Και λόγω χαμηλής επιδότησης αλλά και αυξημένης γραφειοκρατίας δεν προχώρησε πολύ καλά το προηγούμενο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω Νοικιάζω, αν το θυμάστε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο βέβαια είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο οργασμός ανακαινήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι πάρα πολλοί θέλουν να αξιοποιήσουν τα κινητά τους για χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Πάντως και εκεί, λοιπόν, μπαίνουν κάποιοι κανόνες, μπαίνουν κάποιες απαγορεύσεις. Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης τελειώνει η ιστορία με τα νέα Airbnb. Δηλαδή δεν ξέρω αν πραγματικά όλοι αυτοί έχουν πληροφορηθεί ότι τελειώνουν οι χρυσές εποχές για το Airbnb και η ασυνδοσία.
2: Πολύ νωρίτερα, ναι. Πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να έχει γίνει. Το έκανε πόλεις όπως η Βαρκελόνη πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι πραγματικά δυσκολεύονταν πλέον οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, να βρουν κατοικία, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν καιρός πλέον να γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Και κυρίως στο κέντρο, όπου υπάρχει πλέον μεγάλη δυσκολία του να βρεις ακίνητο. Και νομίζω ότι με βάση αυτό το νέο πρόγραμμα θα μπορέσουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε παλιές κατοικίες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και μικρής ήπιας, όπως το γράφουμε στο πρόγραμμα, ενεργειακής αναβάθμισης.
1: Πάμε λίγο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα χρήματα πώς θα τα παίρνει ο δικαιούχος? Θα πρέπει να τα δώσει πρώτα αυτός,
2: γνωρίζετε? Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πιστοποιήσει το 40% από τη διάβαση των οδηγών, τον οδηγό, το FEC δηλαδή, γιατί ο οδηγός ακόμη δεν έχει βγει του προγράμματος.
1: Ναι, ναι.
2: Το 40% θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει αυτός από ότι έχει δώσει από τα ιδία κεφάλαια, έτσι, δηλαδή το 40% των ιδίων κεφαλαίων ότι έχει πληρωθεί, για να ξεκινήσει και η εκταμείευση της επιδότησης.
1: Ναι, γιατί και αυτό είναι το δύσκολο πολλές φορές, ότι αν δεν έχεις χρήματα από την τσέπη σου, πώς θα τα δώσεις και μετά να τα πάρεις? Γιατί όλες αυτές οι εργασίες έχουν και ένα μεγάλο κόστος, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά οι επιδοτήσεις αυτή τη φορά είναι μεγάλες.
1: Ναι, είναι μεγάλες.
2: Τα είναι μεγάλα. Άρα τα ιδία κεφάλαια θα είναι ένα μικρό ποσό. Και από αυτό το μικρό ποσό σου ζητάει να έχεις πιστοποιήσει το 40%.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή, οπότε, ούτε καν το μισό.
1: Οπότε το καινούριο το Ανακαινίζω, που να επαναλάβουμε ότι μπορεί ο καθένας που το χρειάζεται να κάνει μία αίτηση στις 15 Ιουνίου, όπως μας λέει ο πρόεδρος του ΤΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο Ανακαινίζω που ήταν πριν κάποια χρόνια.
2: Πολύ καλύτερο και είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πραγματικά. Είναι πολύ καλά δουλεμένο όσο το διάβασα. Λοιπόν, θα υπάρχουν εννοείται και οι έλεγχοι στο τέλος, έτσι, και από ενεργειακό επιθεωρητή για να δει τι έχει γίνει όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και από ελεγχτή δόμησης ο οποίος θα ελέγξει ότι γίνανε οι εργασίες της ανακαίνησης.
1: Μάλιστα.
0: Η εκτίμησή σας με αυτό το καινούργιο, το καλό το πρόγραμμα που λέτε κι εσείς, είναι ότι πόσες περίπου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδιάθετες παλιές οικίες οι οποίες είναι και κλειστές, είναι και λοιπά. Γιατί το ζήτημα είναι να μπουν καινούργια σπίτια στην αγορά, στην ενοικίαση, στην πώληση, τα πάντα. Ας μιλήσουμε πρώτα για Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε και ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία. Τι ποσοστό προσδοκάτε εσείς με την δική σας γνώση ότι θα έχουμε ανακούφιση στο στεγαστικό πρόβλημα?
1: Ναι, αν θα ανοίξουν δηλαδή αυτά τα παλιά σπίτια που αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης.
2: Νομίζω ότι μεγάλος αριθμός των κλειστών κατοικιών, όπως τις αναφέρει και το πρόγραμμα, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα και ίσως το κόστος ανακαίνησης ώστε να μπορέσει να την νοικιάσει ο ιδιοκτήτης ήταν δυσβάσταχτο για αυτόν. Mm-hmm. Οπότε θα μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα. Αλλά δεν ξέρω να πω ποσοστό, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές τέτοιες κατοικίες, οι οποίες είναι παρατημένες, πολλές φορές είναι παρατημένες λόγω του ιδιοκτησιακού. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που εμπλέκονται.
0: Με τα κληρονομικά τους και λοιπά.
2: Με τα κληρονομικά, ναι. Και εκεί πλέον δεν υπάρχει συνεννόηση και γι' αυτό και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι όσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή κλειστά ακίνητα, τα οποία χρήζουν ανακαίνησης για να γίνουν κατοικήσιμα, έτσι. Λοιπόν, θα μπορέσουν όντως να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να τα βγάλουν στην αγορά ώστε να νοικιαστούν από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναζητούν στέγη.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως η στεγαστική κρίση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γίνονται πολλές προσπάθειες, οπότε το ανακαινίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Υπενθυμίζουμε από τις 15 Ιουνίου.
2: Από τις 15 Ιουνίου. 15 είναι η πρώτη φάση και από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει επίσημα και θα γίνουν και οι αιτήσεις χρηματοδότησης μετά για αυτούς οι οποίοι θα επιλεγούν.
0: Και για να μπουν και κάποια σπίτια, ειδικά μέχρι το Σεπτέμβριο, να μπουν και κάποια σπίτια στα παιδιά που θα έρθουν πάλι να φοιτήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και που τους δίνουν κάτι αχούρια για 500 και για 600 ευρώ, έτσι.
2: Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά νομίζω ότι το κόστος της ενοικίασης έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Όσον αφορά βέβαια και τα εισοδηματικά δεδομένα της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε πολύ, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει παίξει η χρυσή βίζα. Έχει ανεβάσει, ναι, πάρα πολύ τις αξίες των ακινήτων. Λοιπόν,
1: και ήταν εκεί έχει μπει ένα πλαφόν κάπως.
2: Ήταν μια λύση που τη χρησιμοποιήσαμε μέσα στην οικονομική κρίση, πραγματικά για να βοηθήσει την οικονομία της χώρας, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτό το βραχνά και μπορούμε να γυρίσουμε στα παλιά μας δεδομένα. Γιατί ένα ακίνητο το οποίο σήμερα, τότε ή και σήμερα ακόμα θα μπορούσε να στοιχίζει 200-300 χιλιάδες, βλέπουμε ότι πωλείται πολύ πάνω από την εμπορική του αξία, απλώς και μόνο γιατί ο άλλος θέλει να πάρει την χρυσή βίζα.
0: Κύριε Πετσινίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, μία απάντηση σε αυτά που τα ρητορικά ερωτήματα που είχαμε θέσει προς τη Σοφία Πακαλίδου. Υπάρχει εδώ ένα δημοσίευμα που λέει ότι 37 φορές τουλάχιστον από την αρχή του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία.
1: Αυτό, συμφωνία. Λοιπόν, να πάρουμε μια έτσι μουσική ανάσα και επιστρέφουμε ένα θέμα που απασχολεί νομίζω όλους μας.

0: Λοιπόν, όπως είπε και η Έφη προηγουμένως, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, ένα θέμα που δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα καταστεί πάλι μέρος της καθημερινότητάς μας όλο
1: καλέ,
0: το χτυπά καλοκαίρι.
1: Ξύλο,
0: να χτυπήσω 100 φορές ξύλο, αλλά ήδη είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε στο τηλέφωνο και βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Χαραλαμποστεργιάδης. Είναι ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεργιάδη, καλό
1: μεσημέρι. Και γενικός διευθύντης βέβαια προγραμματισμού και υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Λοιπόν, πόσο ήσυχοι μπορούμε να είμαστε ότι έχουν ληφθεί μέτρα παραπάνω, να το έλεγε κανείς, από τις προηγούμενες χρονιές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί στο βαθμό του δυνατού ο κίνδυνος για εδώ, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μιας μεγάλης πυρκαγιάς?
2: Κοιτάξτε, η διαφορά με τα προηγούμενα έτη είναι ότι μας ενημέρωσε στη σύσκεψη ο τέος υπουργός ότι έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα το οποίο ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη κ. Σκεντιτζίδης έχει τοποθετήσει ήδη τέτοιο drone για έλεγχο. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Θα υπάρχει δηλαδή αυξημένος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράζα. Αυτές είναι οι διαφορές με τα προηγούμενα έτη, που σημαίνει ότι είμαστε σε θετικό βαθμό, γιατί και τα προηγούμενα έτη ήταν χρονιές με αρκετές ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες όμως λόγω της ετοιμότητας της πυροσβεστικής και των λοιπών φορέων, όπως είναι η Περιφέρεια και η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες που συνέσφεραν στην καταστολή, δεν είχαμε μεγάλες επεκτάσεις.
0: Και έχουμε και μία βεβαίως αύξηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, ανταπόκριση του κόσμου σε αυτές τις απαιτήσεις βεβαίως για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και λοιπά, με τα αυστηρά πρόστιμα. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα συντείνει στο αίσθημα ασφαλείας, στην περισσότερη έτσι δυνατότητα να νιώθουμε λίγο παραπάνω ασφαλείς, δεν ξέρω.
2: Ακριβώς, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι κάτι θετικό και βλέπουμε ήδη αυτές τις εργασίες που γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή όλοι να προσπαθούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους μέχρι 15 Ιουνίου και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Αυτό βοηθάει στην μη εξάπλωση πυρκαγιάς. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων, τα οδικά δίκτυα με τα προγράμματα αντινέρωμα στα δασαρχεία που λειτουργήσαν και καθαρισμοί γενικά δασικών εκτάσεων από βλάστηση που φύεται χαμηλά, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάδοση πυρκαγιάς εύκολα. Είναι μέτρα τα οποία είναι σε θετικό βαθμό και βοηθούν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Εμείς πείτε μας.
2: Το τελευταίο να πούμε ότι φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά. Και όπως είδαμε, έχουμε φτάσει ήδη στον Ιούνιο χωρίς να έχουμε πυρκαγιές, τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία, που να μας έχουν ανησυχήσει μέχρι σήμερα.
1: Και πέρσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στεργιάδη, καλά τα είχαμε πάει στην Κεντρική Μακεδονία.
2: Πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάποιες δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες δασικές πυρκαγιές ειδικά σε δάση στις Σέρες και σε κάποια σημεία τα οποία ήταν και από εισερχόμενες από γείτονα κράτη, όπως ήταν από την περιοχή της Σερβίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν θετικά. Και θεωρούμε ότι και φέτος, όπως είπαμε, επειδή υπάρχει μεγάλη διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής σε όλους τους νομούς, αλλά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου που παρέχει με εντολή της περιφερειάρχης της κυρίας Αδωνά, θα είμαστε εκεί να προσφέρουμε και εμείς, είτε αντιλητικά, είτε υδροφόρα, είτε χωματουργικά για διάνυση αντιπυρικών ζωνών. Και όπως επίσης και οι εθελοντές οι οποίοι φυλάνε 24 ώρες στα δάση μας, όπως είναι το ΣΕΙΞΟ, αλλά και άλλα δασικά συμπλέγματα όπως τη Καλκιδική.
1: Εμείς εκτός από τα οικόπεδα, κύριε Στεργιάδη, οι απλοί κάτοικοι, τι μπορούμε να κάνουμε, κάτι άλλο, να προστατέψουμε τα ωραία μας τα δάση, να μην έχουμε, ας πούμε, φωτιές, πυρκαγιές.
0: Και τα ωραία μας τα σπίτια.
1: Και τα ωραία μας τα σπίτια και τις ζωές μας. Για να,
2: ακριβώς. Δηλαδή... Το βασικό είναι ο καθαρισμός, όπως είπα, το καθένας άμα καθαρίσει το οικόπεδό του και το έχει περιποιημένο, μπορεί κάλλιστα να έχει και μία αντλία νερού, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συνδέσει τα βαστιχά του σε ένα εξοχικό που έχει, στη Χαλκιδική, οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε αν και εφόσον υπάρχει μια πυρκαγιά, να κάνει μια διαβροχή τα σημεία, τα επικίνδυνα, όπως είναι παράθυρα, πόρτες κτλ., έτσι ώστε να είναι πιο σίγουρος. Δεύτερον, είναι το βήμα ότι δεν κάνουμε ενάρξεις εμείς μόνοι μας δασικών πυρκαγιών λόγω barbecue ή οτιδήποτε άλλες φωτιές που μπορούν να ανάψουμε μέσα στο δάσος. Ή αν έχουμε ανάψει μια φωτιά οπωσδήποτε προσπαθούμε και παραμένουμε εκεί μέχρι να σβήσει το 100%. Και το τελευταίο είναι να ενημερώνουμε άμεσα, αν δούμε οποιοδήποτε καπνό, την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν σκεφτόμαστε, θα έχει πάρει κάποιο άλλο. Καλό είναι εμείς να κάνουμε.
0: Θεωρείτε με την πείρα που έχετε ότι έχει αυξηθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα, ημών των απλών πολιτών, ή είναι μόνο τα πρόστιμα που τους έχουν μαζέψει?
2: Νομίζω πως ναι, ότι πλέον και σκεφτόμαστε πιο ευσυνείδητα περιβαλλοντικά, έτσι ώστε, γιατί σώζουμε ουσιαστικά τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας, και από τη μόλυνση που προκαλείται από μια πυρκαγιά από τον καπνό. Αλλά και η καταστροφή που θα έχουμε μετά, θεωρώ ότι μας έχουν κάνει πιο ευαίσθητους σε τέτοια ζητήματα και συνεισφέρουν, από ό,τι βλέπουμε και από τα τηλέφωνα που γίνονται στην πυροσβεστική, από καπνούς, οτιδήποτε βλέπουν και αντιλαμβάνονται οι πολίτες, ότι βοηθούν και αυτοί με το κομμάτι που μπορούν και τους αναλογεί σε μια κατάσταση ή σε μια ενημέρωση ότι υπάρχει φωτιά.
1: Εσείς προλαβαίνετε, πηγαίνετε διακοπές το καλοκαίρι, κύριε Στεριάδη, είστε πάνω από ένα τηλέφωνο το χειμώνα, είστε για τα χιόνια το καλοκαίρι, είστε για τις πυρκαγιές. Είστε σαν τους γυναικολόγους λίγο ένα τέτοιο πράγμα. Χτυπάει το τηλέφωνο 3-4 το ξημέρωμα και δεν ξέρετε πού πρέπει να πάτε.
2: Πολύ σωστή παρομοίωση. Ναι. Είμαστε ακριβώς λίγο σαν τους γιατρούς, δεν έχουμε ωράριο. Και δύο γυναικολόγοι, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
2: Όλο τον χρόνο υπάρχουν φυσικά φαινόμενα. Η Ελλάδα είναι ένας πανέμορφος τόπος, ο οποίος όμως βρίσκει φυσικών φαινομένων, τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση. Η δουλειά μας είναι αυτή. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ζούμε έτσι. Πηγαίνουμε κι εμείς όποτε μπορούμε, μία-δύο μέρες, έτσι ώστε να κάνουμε
1: κοντά
2: ένα μπάνιο.
1: Φαντάζομαι.
2: Κάπου κοντά, Χαλκιδική, να φανταστείτε.
0: Σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε βεβαίως ότι πραγματικά ο θαυμασμός μας για τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, της δασικής υπηρεσίας, τους εθελοντές. Τα πραγματικά τα κατορθώματα που βλέπουμε κάθε χρόνο να πετυχαίνουν στη μάχη, αυτή τη δύσκολη μάχη με τις φωτιές και τις εικόνες εκείνες τις πολύ συγκινητικές που κάθονται σε μια στιγμή να ξαποστάσουν, πραγματικά έχουν όλοι το θαυμασμό μας.
2: Έτσι πρέπει να είναι, και απλά να θυμίσουμε μόνο τους πολίτες ότι μια πυρκαγιά εν τη γενέση της σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Όταν είμαστε κοντά και βλέπουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα, ας το κάνουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει εξέλιξη, μάλιστα, της πυρκαγιάς και να φύγει από ένα σημείο και να έχουμε μεγάλη διάδοση.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεριάδη. Καλή δύναμη.
0: Εγώ, γεια σας, κύριε Στεριάδη.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε, να πούμε ότι είχαμε και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από το gov.gr.
0: Μεγάλη υπόθεση ανάμεσα... το gov.gr.
1: Μεγάλη υπόθεση το. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι για όλους ανάσα. Είπε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται εστία διαφθοράς. Αυτό όμως, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τεχνολογία αλλάζει. Και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το επόμενο βήμα του gov.gr, καθώς αυτό εξελίσσεται. Έχει το chatbox, αν το λέω καλά, αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι, ναι,
1: chatbox, έτσι, που συνομιλείς, λες, έχω μια απορία, δεν βρίσκω που κάνω αυτό, και κατευθείαν σε οδηγεί.
0: Και λοιπόν, αυτά είχαμε. Και ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες που παλιά ταλαιπωρούσαν τον πολίτη ψηφιοποιούνται. Χρόνοι οι οποίοι ήταν πάρα πολλές ημέρες ή πάρα πολλές ώρες αναμονής έχουν γίνει πλέον δεκάλεπτα και 20 λεπτά, και βεβαίως πραγματικά ήταν μια τομή την οποία τη χρειαζόταν η χώρα μας.
1: Παιδί μου,
0: παίρνεις
1: ένα πιστοποιητικό από το σπίτι σου τώρα, τι λες?
0: Πήγαινες
1: ΚΕΠ, πήγαινες
0: σε
1: αυτό, τι? Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Αύριο, όπως είπε και ο Ίων, δεν θα είμαστε μαζί, καθώς υπάρχει μια στάση εργασίας των δημοσιογράφων από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Διότι έχουμε και τις συνδικαλιστικές μας διαδικασίες. Είναι η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Τράκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
1: Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη με τον Εμίλιο Σοπράνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Σταθερή αξία εδώ η ΕΦΗ όλη τη βδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν, καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας φερεύει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει σε αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουν το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και
0: έλεγα,
1: με την αλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα, είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουμε. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος, έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας το σαλίς είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Για να μην πω 100% διαφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει email, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι ένα γραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία η σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστρατού.

0: παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, ναι. Προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μια είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, ναι. Στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
1: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων, βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί τον περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικό στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
3: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, τη προϊσταμένη εισαγγελία συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο. Και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο

0: δάστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή ότι επρόκειτο για ατύχημα.
2: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Σινέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο υπόμνημα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως ενεφέτο χρόνο, θα υπάρξει κάποιο αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
1: Μάλιστα, συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την Έρτα Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
4: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συντονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες ήταν και 18χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα τελαπάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αθιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και αστυνοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Κοστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες. Οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του Earth News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
1: ανήλικους. 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
4: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ναι, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση της αποκτήρας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
4: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
1: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
4: Και αυτό είναι
1: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα, να συνδεθούμε το Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
1: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
5: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
1: Απίστευτο.
5: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία, ναι, έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
5: Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
1: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
6: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά θύμα ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με την μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
1: ναι,
6: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
1: Απίστευτο.
6: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα, ναι, που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
1: ναι,
6: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της Υποδιέθνης Δίωξη και Ξυχνίαση Εγκλημάτων Σερών. Ναι. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
1: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
7: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
1: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
7: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
1: ναι,
7: θεώρησε ότι η γυναίκα έχει καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με την αιτία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
9: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια για τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
1: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα. Και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία. Και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν
1: πολύ σημαντικό.
9: Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
10: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως της Άφρας, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
11: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγκαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του Ξηριά, με κροές από.
1: Από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιο.
12: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες, σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία, είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει το εμπαρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
13: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
13: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
13: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα, πάρα πολλά σημαντικό. Τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
14: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα.
15: που ναι, μεταφορούν είναι... άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, ναι, ναι, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
15: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
15: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και την κυρία Ειδονά, την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
15: Αν δεν είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
15: Καταλάβατε αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
15: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
15: βέβαια
1: γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
15: Ναι,
1: γίνεται ένας
15: ναι, ναι,
1: αγώνας.
15: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
15: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το Περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε αυτό δίκιο, κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
15: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ ακριβώς σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
15: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
15: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
15: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
15: Την δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζουν οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
16: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
16: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
17: Γεια σας. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Αυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιοκτήτες υδροελεκτρικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Μικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμμου και η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού απόπλους μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
19: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, Χάρη. Ξέρετε,
19: Ναι, δεν ξέρω με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
19: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή που ξέρετε ότι, όλα, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλά περισσότερα, πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της ΣΑΜΟ που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη ΣΑΜΟ. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
20: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr, παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη είχα στη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λίκα που μετέφερε σιδερόβεργε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία Κοίταξη, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
4: Άλλες 37 φορές το προηγούμενο διάστημα, έτσι?
5: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίχθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
4: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
6: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
7: Ναι.
6: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν και οι ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση.
4: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά? Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
6: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. 8. Πρώτο στην είδηση.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα στην περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος, και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
0: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
2: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
0: Άγι Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
1: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται,

0: Εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας. Πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
2: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε νότια επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
3: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές δεν πρέπει να αγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό. Σε σχέση με το
1: μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι.
3: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το. Με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε, τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα ανασχηματισμό. Λοιπόν, ούτε ο ανασχηματισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Μπαρινάκης.
1: Και εκεί στον ανασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
3: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
1: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
3: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφία της σημερινής συνέντευξης του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει φινεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σημόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σημόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την βουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις αλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κράτους Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας, υπενθύμισε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Air News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
1: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
3: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
2: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
1: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
4: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%, το ΚΚΕ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγαίου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανώτια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφυλλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το ΑΤΜΟΧΑ αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
1: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο Air News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο ΑΤΜΟΧΑ και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
6: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι όπως είπαμε λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν τη Σαλαμίνα, αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια κλπ.
1: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
6: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό, αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι άοσμο για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν οι επιστήμονες και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης.
1: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
7: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
8: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
7: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
9: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
7: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
1: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν, το φετινού, για το πυροσβεστικό σώμα, έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
10: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
8: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
10: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
9: Θα ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
10: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος, σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λοταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
11: Πήγες δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα που φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Πήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
9: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
11: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
8: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
11: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουμε με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
8: Μάλιστα.
11: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
8: Πάντως πρέπει να τους κάνετε και τι είδατε.
11: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
9: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
11: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν να πούμε ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
13: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκωσία, και θα μας πεις, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
1: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
14: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες, ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, mm-hmm, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
1: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Mm-hmm. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Mm-hmm. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. ένας μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
16: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
17: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
16: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
18: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή, είναι πάρα πολύ ακριβό.
17: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
18: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία, αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
17: Ξεκινάνε.
8: Λέει ότι όποιος έχει τέτοια τιμή, ο κύριος Γλύκος,
17: είναι ακριβή.
8: Είναι πολύ ακριβή.
17: Είναι πολύ ακριβή.
8: Πουλάνε ακριβά.
17: Ναι.
18: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκεύρια.
17: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, για να... στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
18: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
17: Καθόλου.
18: Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
17: Ναι.
18: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
1: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική, μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προοδική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
20: Η υπόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
17: Το
20: ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη έμετο στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
21: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
22: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
23: Φαντάζομαι έτσι. Χαμογελώ γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετράμε
1: τι αντιλήψει. Τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
23: Φαντάζομαι, γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα, θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα, τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί, δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβλήματα και αλήθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά. Να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνος Γιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρη έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρη έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιώντας έρευνες για τη διελεύκανση της υπόθεσης, ενώ πριν από λίγο έφυγε και ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, δίνοντας τα στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, τόνισε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, λέγοντας ότι στην Κρήτη το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το 2015 έως το 2019 οι καταγεγραμμένες παράνομες ροές προς τη χώρα μας ήταν 1,2 εκατομμύρια άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 197.651 άτομα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Πλεύρης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους είχαμε μείωση των ροών κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεγκτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκηση εισαγγελέας Ρόδου εις βάρος του 55χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του στο χωριό Καλυθιές. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου και ζούμε σε μια εποχή που οι ειδήσεις μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, έτσι όπως το αντιλαμβάνει το καθένας μας. Από τη μία δηλαδή υπάρχει ο κόσμος αυτών των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, των πολέμων, και από την άλλη είναι αυτός ο κόσμος μας, ο μικρόκοσμος μας, της καθημερινότητας εκεί, όπου οι πολίτες παλεύουν με διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή τους. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, εκεί η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κυρίως φαίνεται να υποχωρεί προσωρινά, όμως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Απολύτως αναμενόμενα είναι τα στοιχεία και μιας νέας διεθνής έκθεσης που ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής. Για παράδειγμα, το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πολέμων και συγκρούσεων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, και αφού έχει μπει για τα καλά φαίνεται το καλοκαιράκι, θα ταξιδέψουμε και μέχρι τις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή από τη μία έχουμε αυτήν την ανησυχητική εξάπλωση του λαγοκέφαλου, δεν είναι η πρώτη χρονιά, το λέμε και τα προηγούμενα χρόνια, που δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στους λουόμενους. Καλό είναι όμως να συνεχίσει, δεν είναι η πρώτη χρονιά, το λέμε και τα προηγούμενα.

Ιδίως κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πόλεμοι, κοινωνικές προκλήσεις, περιβάλλον, καθημερινότητα, όλα διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Αυτήν την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική καταγραφή κατά τους επιστήμονες, που έρχεται να στρέψει ξανά το βλέμμα της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως στη Μεσόγειο και λίγο το δικό μας, μπορώ να πω. Για πρώτη φορά ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας καταγράφηκε σε βίντεο από δείτε στο βυθό της Μεσογείου, όχι εδώ κοντά στα στενά της Σικελίας, για όσους μας ακούνε και ανησυχούν. Αν μη τι άλλο, ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Και έχει τη σημασία του, νομίζω, να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια μαζί με τον κύριο Σάκη Τσαγκαλίδη. Είναι ερευνητής, είναι ιδρυτής της Sharks in Greece. Χαίρετε, κύριε Τσαγκαλίδη. Τώρα θα μου πείτε γιατί στεκόμαστε τόσο πολύ στον Καρχαρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι. Και, και εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο και πόσο δε μάλλον για τα δικά μας τα νερά μιλάω, που το θεωρούσαμε και λίγο μακρινό αυτό το σενάριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και κάποια έτσι του παρελθόντος του παλιού και της δεκαετίας του 80 κάποια έργα κινηματογραφικά δεν μας βοήθησαν στο να μην φοβόμαστε έναν καρχαρία, έναν αδικαιολόγητο φόβο βέβαια, όπως διάβασα.
1: Το λες και λίγο δικαιολογημένο από την άποψη ότι ναι, φυσικά θα το πεις λίγο δικαιολογημένο. Μιλάμε για ένα ζώο που έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Κοιτάξτε, στην άλλη πλευρά, ότι είναι τελείως ακίνδυνα, ωραία, δεν έχουμε πρόβλημα, ή είναι τελείως επικίνδυνα.
0: Αυτό είναι το ένα άκρο. Είναι λίγο άκρο.
1: Ναι, είναι και τα δύο άκρα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια πάντα, όπως σε όλες τις καταστάσεις, βρίσκεται περίπου κάπου στη μέση.
0: Τώρα, αυτό που είδαμε και σε στιγμιότυπα, γενικώς πόσο σημαντική είναι, επιστημονικά λέμε τώρα, αυτή η βιντεοσκόπηση, η πρώτη βιντεοσκόπηση ενός λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
1: Όχι, συνηθισμένο δεν είναι, αλλά δεν είναι και η πρώτη. Έχει καταγραφεί και στην Τουρκία, στο Αιγαίο, υποβρύχιο, με έναν νεογνό καρχαρία λευκό. Δεν είναι δηλαδή κάτι...
0: Ήτανε μικρούλης αυτός, γι' αυτό
1: ήτανε μικρός, ναι, ένα νεογνό που σημαίνει ότι κάπου εδώ κοντά γεννήθηκε. Χωρίς να θέλω να τρομάξω τον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Καταρχάς, λίγο να βγάλουμε και τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ ζήτησε συγγνώμη όταν

0: σκοτώθηκαν τόσοι καρχαρίες μετά από τη δικιά του ταινία, έτσι. Αν ήξερε, λέει, τι κακό θα έχω κάνει στους καρχαρίες, θα τα βγάλει αυτή την ταινία.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι πολλοί πληθυσμοί καρχαριών απειλούνται.
0: Πάνω από το 60-70% των καρχαριών έχει εξολοθρευτεί. Και ο καρχαρίας πρέπει να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί είμαστε μια χώρα περιτριγισμένη από νερό και στα σχολεία μας δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτά τα ζώα.
1: Ακριβώς,
0: τίποτα, ναι. Τίποτα. Λοιπόν, λίγο να δώσουμε το τι σημαίνει καρχαρίας, ότι είναι ο καρχαρίας για τα νερά μας. Αν εξαλειφθεί ο καρχαρίας και γενικότερα οι κορυφαίοι θηρευτές, μαζί με τον καρχαρία, εγώ σου βάζω και τον Ξηφία και τον Τόνο, τέλος πάντων, αν εξολοθρευτούν αυτά τα ζώα, ιδιαίτερα ο καρχαρίας, σημαίνει ότι φανταστείτε μια. Φάλαινες γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε στην Ελλάδα, έτσι.
1: Μα και τώρα, πριν λίγο καιρό, σταθήκαμε σε ένα τέτοιο θέμα.
0: Φανταστείτε λοιπόν, αυτά εδώ τα ζώα πεθαίνουν στο νερό κάποτε. Μια φάλαινα 45 τόνων, η ιστή του. Το σώμα του στην αποσύνθεση και όλα αυτά, αν δεν υπάρχουν οι καρχαρίες που παίζουν και τον ρόλο του καθαριστή, αυτή εδώ η μόλυνση από όλο το κουφάρι της θάλασσας θα έρθει σε εμάς. Το ότι δεν βλέπουμε τόσα χρόνια μολυσμένες θάλασσες από κουφάρια θαλάσσιων θελαστικών που έχουν πεθάνει κλπ. Σημαίνει ότι ακόμα οι θάλασσες μας είναι ζωντανές. Έχουν ζώα που κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν είναι μόνο ο καρχαρίας που καθαρίζει, αλλά και ο καρχαρίας καθαρίζει, ειδικά κάτι που δεν θα πειλάγει εκεί, καρχαρίες που ζουν στο βυθό, στον πάτο της θάλασσας. Οπότε με λίγα λόγια το χρειαζόμαστε τον καρχαρία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό πρέπει να έχει ο κόσμος στο νου του.
1: Έχουν όλα και τα ζώα της θάλασσας, όπως και της θεριάς, βεβαίως το ρόλο τους αυτή την αλυσίδα της ζωής.
0: Ναι, φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, ο καρχαρίας, φανταστείτε, ότι κυνηγάει. Μέσα στην πυραμίδα, τέλος πάντων, της τροφικής αλυσίδας, κυνηγάει τους αμέσως προηγούμενους θηρευτές. Αν δεν είχαμε καρχαρίες, αυτοί εδώ οι θηρευτές θα τρώγαν όλα τα μικρότερα ψάρια. Στο τέλος θα πέθαναν και δεν θα είχαμε ούτε εμείς ψάρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η αλυσίδα χρειάζεται τους καρχαρίες, τους χρειαζόμαστε τους καρχαρίες.
1: Τώρα, όσο αφορά την Μεσόγειο, γενικώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συραντώνται είδη καρχαριών συνολικά στη Μεσόγειο.
0: Πάνω από 45 είδη καρχαριών, ναι.
1: Και στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί.
0: Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί γύρω στα 35 είδη, μόνιμα και περιστασιακά. Δηλαδή, μόνιμα λέμε αυτά που καταγράφονται πολύ συχνά. Και περιστασιακά αυτά που καταγράφονται, όπως για παράδειγμα πέρσι ο σφυροκέφαλος που είχαμε να δούμε 30 χρόνια σφυροκέφαλο, έτσι, του είδους σφαίρνα.
1: Αυτά από τα συνηθισμένα είδη φαντάζομαι μπορεί να τα δει, να τα βρει κανείς παντού στην Ελλάδα. Αυτό με το σφυροκέφαλο σας προβλημάτισε εσάς?
0: Μας προβλημάτισε το ότι δεν το βρίσκαμε.
1: Α, ότι δεν το βρίσκατε.
0: Ναι, δεν το βλέπαμε. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε και πέντε πράγματα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι βιολόγος. Οι βιολόγοι που κάνουν έρευνες στο πεδίο, από αυτούς παίρνουμε δεδομένα από τους ψαράδες και από τον απλό πολίτη, ο οποίος κάνει την επιστήμη του πολίτη, δηλαδή φωτογραφίζει ένα καρχαρία, βιντεοσκοπεί ένα καρχαρία, μας στέλνει το στίγμα και έτσι φτιάξαμε και το χάρτη. Δεν ξέρω αν έχετε στα υπόψη σας για τον συγκεκριμένο χάρτη των καρχαριών.
1: Υπάρχει χάρτης που εντοπίζονται καρχαριές.
0: Βεβαίως. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο Searching Greece και θα βρει την ενότητα που λέει καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα, έναν διαδραστικό χάρτη, ο μοναδικός στην Ελλάδα. Θα κάνει ένα zoom λίγο στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Θα κοιτάξει εκεί πέρα ποιον καρχαρία, ποιος τον ενδιαφέρει, γιατί γίνεται χαμός άμα θα δείτε.
1: Να σας πω κάτι, θα βάλουμε στην οθόνη του κινητού αυτή την εφαρμογή του χάρτη για τους καρχαρίες, εκεί ακριβώς δίπλα που έχουμε βάλει την εφαρμογή με τις MOV Μέδουσες αυτό το καλοκαίρι. Θα είμαστε πλήρως ενημερωμένοι.
0: Ναι, θα είστε, μια χαρά θα είστε. Και σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε και για άλλα ζώα από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πάντως προχωράει η κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς το χάρτη τον είχαμε φτιάξει πριν αρκετό καιρό και τον κάναμε με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί, να σας δώσω την, για να καταλάβετε, η ιδέα ήταν δική μου από την άποψη ότι εγώ σαν πολίτης δεν ήξερα που έχουμε καρχαρίες ή αν έχουμε καρχαρίες. Εγώ ξεκίνησα το 2000 να έρευνα τους καρχαρίες και στο τέλος καταλήξαμε ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη. Έχει καρχαρίες. Όχι γεμάτη.
1: Έχουμε όμως αρκετά είδη καρχαριών.
0: Υπάρχουν αρκετά είδη καρχαριών, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, γιατί για κάποιο λόγο τρομάζουν και εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος τρομοκράτησης. Η τελευταία επίθεση έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα η τελευταία θανάσιμη έγινε το νομίζω τη δεκαετία του 50 με το 60. Δεν έχει
1: δηλαδή,
0: να λέει.
1: Δηλαδή αυτά τα είδη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν είναι είδη που σου επιτίθονται έτσι υπό την έννοια αν δεν τα πειράξει εννοώ.
0: Ναι. Έχουμε, κοιτάξτε, αυτό είναι που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Η πελαγική καρχαρία που είναι και πιο επικίνδυνη από την άποψη ότι είναι μεγαλύτερα ζώα, δηλαδή σαν το λευκό που είδατε προχθές ή χθες. Αυτοί εδώ πέρα οι καρχαρίες τους έχουμε. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Έρχονται μέχρι την περιοχή μας, γεννάνε. Έχουμε βρει πάρα πολλά νεογνά και λευκών καρχαρίων και καρχαρίων μάκων, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους επιθετικούς, ας πούμε.
1: Και μετά φεύγουν, ναι, και μετά φεύγουν. Έρχονται,
0: γενικότερα μπορεί να φεύγουν. Αυτά δεν έχει γίνει καμιά ιδιαίτερη έρευνα στην Ελλάδα για να ξέρουμε πού πάνε. Δηλαδή, δεν γίνεται όπως στις άλλες χώρες που έχουν βάλει GPS, κάνουν ένα tracking τους καρχαρίες και ξέρουν πάνω κάτω πού βρίσκονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Φυσικά θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει, προς το παρόν καλά είμαστε, καλά τα πάμε, ξέρουμε τι έχουμε. Τώρα ο κόσμος για να μην φοβάται και για να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τους καρχαρίες. Κάθε άνοιξη μέχρι και αυτή την εποχή, μέχρι και σήμερα ας πούμε, οι γαλάζιοι καρχαρίες, γιατί αυτοί είναι οι περισσότεροι που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, που βγαίνουν στα βιντεάκια και βλέπουμε καρχαρίες κλπ. Να κολυμπάνε δίπλα στους ανθρώπους. Αυτοί οι καρχαρίες είναι σχεδόν ακίνδυνοι, είναι δυνητικά επικίνδυνοι, δηλαδή μόνο αν τον πειράξεις ή αν βρεθείς ανάμεσα σε αυτόν και την τροφή του. Λοιπόν, αυτοί οι καρχαρίες
1: δεν βγαίνουν όμως στα ρηχά αυτοί, βγαίνουν στα ρηχά.
0: Ναι, έρχονται στα ρηχά γιατί πρέπει να γεννήσουν. Και τι εννοώ πρέπει να γεννήσουν. Επειδή οι καρχαρίες δεν είναι σαν τα άλλα ζώα, δηλαδή δεν γεννάνε ένα νεογνό και μετά το προσέχουν, τα γεννάνε και φεύγουν. Αυτά τα νεογνά τα έχει καθορίσει η φύση τους έτσι. Όχι τα νεογνά, συγγνώμη, τους καρχαρίες τους έχει καθορίσει η φύση τους έτσι, ώστε να το γεννάνε σε ένα μέρος, ας πούμε, σε μια περιοχή που δεν έχει μεγάλους θηρευτές για να τα φάνε. Τι σημαίνει, πού μπορεί να το γεννήσει, κάπου που να είναι ρηχά. Την άνοιξη δεν έχουμε πολύ κόσμο στις θάλασσες μας, δεν υπάρχει όχληση προς τους καρχαρίες και έτσι πλησιάζουν, γεννάνε και φεύγουν. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δηλαδή ο κόσμος δεν θα δει ποτέ ένα πτερίγιο όπως βλέπεις στις ταινίες, να τον κυνηγάει μέσα στο νερό.
1: Έτσι, να καταρρύψουμε και αυτούς τους μύθους.
0: Να καταρρύψετε μύθους, κάντε ένα κόπο ή ο κόσμος σας κάνει ένα κόπο, ψάξτε το κανάλι μας στο YouTube, στο Search and Greece, έχει πάνω από 20.000 συνδρομητές, 4 εκατομμύρια views. Μπείτε μέσα για να δείτε πώς καταρρύπτονται εύκολα οι μύθοι. Ποτέ δεν περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο φυσικά, είπαμε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά όπως κάθε άγριο ζώο, έτσι και οι καρχαρίες είναι δυνητικά επικίνδυνοι ας πούμε.
1: Μάλιστα κύριε Τσαγκαλίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ενημερώσατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σάκης Τσαγκαλίδης, ερευνητής και ιδρυτής του οργανισμού SARCS in Greece.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία ακόμη 30 πρόσωπα. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Is it okay if I don't make it?

0: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 3 και 35 η ώρα, Earth News Radio, εδώ βρισκόμαστε και Earth News Radio μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δύο λέξεις, και εμείς να πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι η εικόνα γενικώς στις αγορές θα είναι λίγο πιο αισιόδοξη σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχεις κάνει καταρχάς σωστή πρόβλεψη, να πω, διότι οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από χθες αργά το μεσημέρι, τέτοια ώρα περίπου, πάλι είχαμε πει ότι βελτιώνεται το κλίμα, διότι υπάρχει η πιθανότητα μιας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε αυτή τη φάση. Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, και αυτό είναι μια εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα στις αγορές. Θα μου πεις, μακροπρόθεσμα, έστω και προσωρινά, πάντως το βελτιώνει το κλίμα. Γι' αυτό βλέπουμε και μια νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της ημέρας για τους καταναλωτές, μιας και μπαίνουμε τώρα πλέον σε καλοκαιρινή περίοδο και οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς για να μετακινηθούν. Άρα έχει μεγάλη σημασία το κόστος των τιμών των καυσίμων, δηλαδή με τι θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων για να πάνε τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι. Επομένως εδώ έχουμε μια σημαντική ευχάριστη εξέλιξη, διότι πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα περίπου κατά 2%, 1,5 με 2%. Το αμερικανικό αργό είναι χαμηλότερα και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 89,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με πτώση.
0: Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό.
1: Ναι, επιτέλους δηλαδή αποκλιμακώνεται η πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, που σημαίνει ότι και στη λιανική, εδώ στα πρατήρια καυσίμων, θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες όσο συνεχίζεται αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί χθες το πρωί είχαν αρχίσει κάποιες φωνές να ακούγονται ότι θα σταματήσει η αποκλιμάκωση, θα ξαναπάμε πάλι πάνω από τα 2 ευρώ, δηλαδή το λίτρο την αμόλυβδη. Ευτυχώς όμως οι εξελίξεις είναι θετικές από το διεθνές πεδίο, όπου διαπραγματεύονται οι τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια μετακυλίονται και στη λιανική, και έχει πέσει και το Brent χαμηλότερα από τα 93 δολάρια, πάει προς τα 90, και αυτό είναι 92,85 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη καταρχάς στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από αυτή την έστω και προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και μια μικρή άνοδο για τα πολύτιμα μέταλλα. Έχουν χάσει τη λάμψη τους, θα πρέπει να το πούμε αυτό, το τελευταίο διάστημα, τα πολύτιμα μέταλλα, και ο χρυσός και το ασίμι κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. 4.365 δολάρια ανά είναι αυτή τη στιγμή το χρυσός, και στα 68,72 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Υπενθυμίζουμε πάντως στους ακροατές μας ότι είχαν δώσει υπερκέρδη πέρυσι το 2025 και ο χρυσός και το ασίμι, με ετήσια άνοδο που έφτανε και το 100% και το ξεπερνούσε σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά τα επενδυτικά προϊόντα έχουν αποκομίσει τα κέρδη τους, και λογικό είναι κάποια στιγμή να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε θετικό πρόσημο, υψηλότερα 0,45% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, σχεδόν 1% τα κέρδη στο ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, όπως και στο ελληνικό, όπου ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή ενισχύεται κατά 1,07% και είναι στις 2.377 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά σήμερα από τις αγορές, όπως επίσης και το ευρώ ενισχύεται σε σχέση με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, πήγε στο 1,1573 η σχέση των δύο νομισμάτων.
0: Έχουμε σημάδια αισιοδοξία σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, συντάκτης, δημοσιογράφος, με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Ο Πάρης λοιπόν πρότεινε να κάνουμε ένα θέμα προσβασιμότητα, που δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Εδώ μιλάμε για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και μαζί με αυτό είναι και ο απόλυτος δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Κι όμως έχουμε καθημερινά, εξακολουθούμε μάλλον να έχουμε καθημερινά, χιλιάδες συμπολίτες μας να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν αόρατο αλλά σκληρό αποκλεισμό, προσπαθώντας τι, προσπαθώντας να κάνουν όλα αυτά που για εμάς τους υπόλοιπους είναι αυτονόητα. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Πάρη. Γεια σου Πάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ρε, καλό απόγευμα. Αλήθεια, πόσο ζώρικη είναι η μετακίνηση? Είναι ένα τεράστιο θέμα και εγώ θα έλεγα ότι είναι και πραγματικό, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Αυτό θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο τα μάτια και να φέρουμε τον ήχο της πόλης, τις κόρνες, τις φωνές, τα φρεναρίσματα, τις μηχανές. Αυτή είναι μια τυπική έτσι συνηθισμένη διαδρομή σε οποιοδήποτε κέντρο έτσι της πόλης. Τώρα φανταστείτε να θέλετε να κάνετε αυτή την ίδια διαδρομή με αναπηρικό αμαξίδιο ή με λευκό μπαστούνι.
0: Ή με ένα καροτσάκι μωρού.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί και αυτό πρόβλημα είναι.
1: Σωστά. Τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Πόσο εύκολα μπορούμε εμείς που τουλάχιστον έχουμε τα δύο πόδια, εμείς που έχουμε τα μάτια μας, πόσο εύκολο είναι να περπατήσουμε στη πόλη?
0: Μα οι ανοιχτές πληγές σε ό,τι αφορά το κομμάτι προσβασιμότητα υπάρχουν ακόμα και σε όλο το οδικό δίκτυο και στα πεζοδρόμια και στα μέσα μεταφοράς και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα κτίρια. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί. Όμως στην πράξη πολλές υπηρεσίες που στεγάζονται ακόμα σε παλιά κτίρια, δυσπρόσιτα, εκεί όπου δεν μπορείς και να θες να κάνεις παρεμβάσεις.
1: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Αρετή. Να δούμε λίγο τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σαν να παίζεις ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι γεμάτα με εμπόδια, στατιστικά, πραγματικά τώρα αυτό θα είναι και γροθιά νομίζω. Στην Αθήνα μόνο το 30% των πεζοδρομίων πληρεί τις προδιαγραφές προβασιμότητας. Τα υπόλοιπα είναι λακκούβες, κολονάκια, τραπεζοκαθίσματα,
0: σπασμένα,
1: παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια, οτιδήποτε θέλεις ας πούμε.
0: Περίπτερα στη μέση.
1: Περίπτερα, ναι, σωστό. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι τυφλός έτσι, και να θες να προσπαθείς να ακολουθείς αυτές τις ανάγλυφες κίτρινες γραμμές που για όσους δεν ξέρουν στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν, και μετά κάθε πότε κόβονται αυτές από περίπτερο, όπως πολύ σωστά είπες, από κολόνα της ΔΕΗ ή απλά σταματούν σε τοίχο. Είναι δηλαδή σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και ακολουθείς το GPS και σου λέει στρίψε πάνω στον κρεμό, έτσι.
0: Εδώ, δηλαδή, να σου πω κάτι, εδώ, σε αυτό το κομμάτι που λέμε για την οδική ασφάλεια, για τα πεζοδρόμια, εδώ, κανονικά, έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το πλαίσιο όλους τους πεζούς, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να μετακινείται, έτσι, από εκεί που θέλει, από το σπίτι του μέχρι τον προορισμό του. Δηλαδή εδώ, ναι, εμείς μιλάμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά από την άλλη, ούτε για έναν αρτιμελή, για παράδειγμα, πεζό, είναι αυτονόητο ότι ότι θα καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του.
1: Δυστυχώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει αυτό το άλοθη της ράμπας, ότι ναι, τα περισσότερα λεωφορεία έχουν ράμπα. Δουλεύει όμως? Όχι πάντα. Και όταν δουλεύει πρέπει ο οδηγός να κατέβει, να τη βγάλει, να περιμένουν όλοι. Πώς το κάνουν άρα γι' αυτό, χωρίς μουρμούρα, πόσοι χώροι για ένα αμαξίδιο υπάρχουν?
0: Ή για παράδειγμα Πάρη, εσύ μπορεί να το ξέρεις αυτό, μέσα στα λεωφορεία μας υπάρχει ηχητική αναγγελία των στάσεων, για παράδειγμα?
1: Σωστά, στο μετρό υπάρχει, καθώς και στον προαστιακό. Ναι, κανονικά έπρεπε να υπάρχει, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Και στο μετρό, έτσι, ίσως το μετρό να είναι η καλύτερη επιλογή για κάποιον άνθρωπο και κάποιον ανάπηρο που θέλει να μετακινηθεί. Αλλά τα σανσέρ πολλές φορές είναι χαλασμένα εβδομάδες. Σε σταθμούς όπως το Μοναστηράκι, που θες να αλλάξεις γραμμή και είναι οδύσσια, υπάρχει κενό μεταξύ του σειρμού της πλατφόρμας και της πλατφόρμας που σε τρομάζει. Έτσι, επίσης τα ταξί. τα προσβάσιμα ταξί στην Αθήνα μετρούνται στα δάκτυλα νομίζω του ενός χεριού και κοστίζουν. Η ελεύθερη λοιπόν και η εύκολη μετακίνηση είναι ένα είδος πολυτέλειας.
0: Ναι, γιατί είναι κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή το ένα μέρος, για παράδειγμα αυτό που είπες, το μετρό είναι ικανοποιητικό ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα μας προανέφερες, και από εκεί πέρα σπάει η αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η κούραση που ένας άνθρωπος, ένας ανάπηρος έχει, ας πούμε, με την καθημερινή του διαβίωση. Είναι και αξιοπρέπεια το να πρέπει να παρακαλάς για το αυτονόητο, να σχεδιάζεις από το σπίτι σου αν έχει ασανσέρι καφετέρια που θες να πας, να ακυρώνεις εξόδους γιατί δεν ξέρεις που θα παρκάρεις, που θα πας τουαλέτα.
0: Να πρέπει να κάνεις μια πολύ σοβαρή δουλειά σε μια δημόσια υπηρεσία, να πρέπει να πας, να μεταβείς δηλαδή σε ένα κτίριο δημόσιας υπηρεσίας και να είναι πραγματικά αδύνατο.
1: Η πόλη σε αποκλεί πριν καν βγεις από την πόρτα. Και ο αποκλεισμός δυστυχώς σε κάνει αόρατο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε χάρη, έχουν ένα δικαίωμα. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, το 100% των λεωφορείων είναι προσβάσιμα. Στη Στοκχόλμη τα πεζοδρόμια καθαρίζονται από το χιόνι. Έτσι, πρώτα καθαρίζουν τις διαβάσεις των αναπήρων. Πρέπει να γίνει, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου, να μπουν τα πρόστιμα τα οποία να πληρώνονται, αλλά να φτιάχνονται. Δηλαδή, οι δήμαρχοι, εγώ συνιστώ ότι πρέπει να κάνουν μια βόλτα στις πόλεις τους και να δουν. Έτσι. Να δουν. Γιατί χρειάζεται ο πεζός, ας πούμε, να τρέξει να προλάβει το φανάρι, και τα άρτιστα φανάρια είναι κάτι. Το οποίο είναι. Το έχεις δει, δεν μπορεί, και εσύ που περπατάς, που είσαι αυτή την
0: ελίψη. Αυτό είναι τηλεματική, δεν είναι?
1: Ναι,
0: τηλεματική είναι αυτό που λέγαμε, και το ηχητικό ειδοποίηση εντός των μέσων μεταφοράς, αλλά και στα φανάρια.
1: Είναι δυστυχώς κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι καθημερινά για να διευκολύνουμε τη μετακίνηση. Δηλαδή να σεβόμαστε, να μην παρκάρουμε πάνω στα πεζοδρόμια, να μην βάζουμε έτσι κάδους ή σκουπίδια. Το έχεις δει αυτό με τα σκουπίδια στα πεζοδρόμια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια τρέλα. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες οι οποίοι δυσκολεύονται, και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: αυτό είναι και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, έβλεπα ένα στατιστικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα στοιχεία. Που έλεγε ότι το 25% περίπου του ενήλικου πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρία. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και με τη γύρανση, για παράδειγμα, του πληθυσμού που αναμένεται να αυξηθεί. Δεν μιλάμε μόνο για ένα άτομο με αναπηρία που ενδεχομένως κινείται σε αμαξίδιο, ένα τυφλό άτομο. Είναι και όλα τα άλλα. Η προσβασιμότητα δηλαδή που αφορά ένα τέτοιο μεγάλο μέρος των πολιτών μοιάζει αδιανόητη.
1: 200.000 είναι οι συμπολίτες μας με αναπηρία στην Αττική. Ο νόμος λέει πεζοδρόμιο 1,5 μέτρο ελεύθερο πλάτος, χωρίς σκαλιά, με ράμπες στα φανάρια. Η πραγματικότητα όμως τι λέει?
0: Πού να το βρούμε αυτά τα πεζοδρόμια?
1: Έτσι. Και βέβαια πού να δεις τώρα, ας πούμε, φαντάσου τώρα να είσαι τυφλός, έτσι. Να ξέρεις ότι οι κίτρινες ανάγλυφες γραμμές υποτίθεται ότι σε πάνε με ασφάλεια. Εγώ έχω δει στην Πατησίων, παραδείγματος χάρη, που σε πηγαίνει πάνω σε περίπτερο. Ή στην Ακαδημία σε πηγαίνει πάνω σε δαντινιέρα. Στη Σταδίου σε ρίχνει σε παρκαρισμένα, γιατί είναι συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνουν και κάνουν. Δηλαδή, αν είσαι σε αμαξίδιο, παραδείγματος χάρη, αναγκάζεσαι να κατέβεις στον δρόμο. Αν είσαι τυφλός, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις συνοδό. Αν δεν έχεις, ή ακόμα και ηλικιωμένος να είσαι. Δεν μπορείς. Η πόλη σου λέει ότι εσύ δεν χωράς. Και δυστυχώς οδηγείσαι σε ένα κοινωνικό αποκλεισμό και αρχίζεις και το πιστεύεις, ότι ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι για αυτή την πόλη, είμαι κάτι άλλο.
0: Και εδώ η οικοδόμηση μιας προσβάσιμης πόλης αφορά πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας, από γονείς με παιδιά, από καροτσάκια, από ηλικιωμένους, από άτομα με αναπηρία. Και σκεφτόμουν, ενώ τώρα σε άκουγα, ότι πραγματικά γεμίσαμε έξυπνες πόλεις στα χαρτιά πολλές φορές και ξεχάσαμε βασικά πράγματα, βασικές ανάγκες. Ναι, έχουν ένα κόστος, αλλά τι θα γίνει?
1: Μια πόλη, εγώ πιστεύω ότι φαίνεται αν είναι καλή και βιώσιμη με το πώς φέρεται σε αυτόν που δεν μπορεί να τρέξει να προλάβει το φανάρι. η Αθήνα μας προς το παρόν τρέχει και δυστυχώς εγώ θα έλεγα ότι αφήνει πίσω τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η πόλη έπρεπε να είναι πιο μπροστά από τους ανθρώπους. Και η λογική, ελπίζω να πρυθυνεύσει η λογική και κάποτε να χτίσουμε τις πόλεις μας ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, ειδικά τους ανθρώπους.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια, που είναι ένα θέμα που το συζητάμε μαζί πολύ συχνά, δεν αφορά μόνο τα οχήματα, έτσι, αφορά την ασφαλή μετακίνηση κάθε πολίτη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρη, σε ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ποιος άλλος, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρο παράσυρση 76χρονης πεζή σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και ίσως μεγαλύτερα κείμενα ή παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα έχουμε ένα δεύτερο μέρος για να εξαντλήσουμε τα γνωστά ίσως λίγο κομμάτια της Motown στη χώρα μας ή αυτά που είχαν μια διαχρονικότητα και ερμηνείες από άλλους καλλιτέχνες αργότερα. Ήταν τροφοδότης η Motown για πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε όλα τα είδη της μουσικής. Δύο τέτοια θα τα ακούσετε σε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο συγκρότημα που ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία του για τη Motown το 1964. Κυκλοφόρησε 10 Ιουλίου. Η ομάδα παραγωγής Holland Dozier Holland το έγραψαν, από τους πιο πετυχημένους συνθέτες όλων των εποχών. Και το τραγούδι σε διάφορες λίστες και στην αρχική που ήταν η καλύτερη του περιοδικού Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και έτσι πρέπει να είναι. Οι Four Tops, στην αρχή, Baby I Need Your Lovin'.

Ο Τόπς. Μετά θα έρθει το Ριτσάρτο Αλμπιδέα και τα υπόλοιπα. Και τώρα πάμε σε ένα από τα τραγούδια, τα απόλυτα και κορυφαίο τραγούδι του συγκροτήματος Martha and the Vandellas και της Motown. Το τραγούδι βγήκε στις 31 Ιουλίου του 1964 και λέγεται Dancing in the Street. Το τραγούδι γνώρισε πολλές διασκευές αργότερα και πολύ γρήγορα μάλιστα το 1966 το είπαν και οι Mamas and Papas δύο χρόνια μετά και διάφοροι άλλοι, όπως ας πούμε το έλεγαν σε συναυλίες τους οι Grateful Dead, οι Kings, οι Black Oak Arkansas και άλλοι. Οι δίσκοι της Motown, αρκετοί από αυτούς, έπαιξαν ξεχωριστό ρόλο για τη μαύρη κοινότητα και για τις κοινωνικές και πολιτικές και πολιτιστικές ατζέντες εκείνης της εποχής. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το Dancing in the Street, που χρησιμοποιήθηκε αρκετά και πάρα πολύ μάλιστα σε εκδηλώσεις που έγιναν και διαμαρτυρίες στα χρόνια της δεκαετίας του 60.

Το Street Fighting Man, αυτό το σπουδαίο τραγούδι των Rolling Stones, έχει σχέση με το τραγούδι αυτό. Εμπνεύστηκαν από το τραγούδι αυτό. Γι' αυτό άλλωστε θα παίξω τη διασκευή που την ξέρετε ίσως περισσότερο, όχι ίσως, απόλυτα περισσότερο, του 1985 από τον David Bowie και τον Mick Jagger. Είναι το ένα από τα δύο τραγούδια που θα παίξουμε που βασίζονται σε τραγούδια του 64 και εντελώς διαφορετικά τα στυλ των καλλιτεχνών που το είπαν. Για να σας δείξω το πόσο πολύ τα τραγούδια αυτά έχουν περάσει σε όλους τους καλλιτέχνες των επόμενων γενιών. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ερμηνεύσουν το κομμάτι ο Τζάγκερ και ο Μπαουί μαζί ζωντανά. Προσέξτε τι θα γινόταν. Ήταν τότε με το Live Aid το 85. Ο Μπαουί θα εμφανιζόταν στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και ο Τζάγκερ στο στάδιο Kennedy στη Φιλαδέλφεια. Όμως κατάλαβαν ότι η δορυφορική σύνδεση τότε το 85, ο ένας στο Λονδίνο και ο άλλος στη Φιλαδέλφεια, θα προκαλούσε καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου και κανένας δεν ήθελε να κάνει παντομήμα σε αυτό το κομμάτι. Το ηχογράφησαν κανονικά και έγινε επιτυχία τους.

Επιστρέφουμε στο 1964. Μία από τις πολλές επιτυχίες δεκαετία του 60 που είναι άγνωστες στη χώρα μας, του τεράστιου Marvin Gaye. Το τραγούδι προοριζόταν για το συγκρότημα των Supremes, που θα ακουστεί σήμερα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του το 64, στο ξεκίνημα αυτής της εκπληκτικής καριέρας. Τελικά το είπε ο Marvin Gaye και του τέριαζε ίσως, ας πούμε, γιατί μιλάει για έναν άντρα που βρίσκεται σε αδιέξοδο με τη σχέση του με την κοπέλα του. Baby, don't

ο Marvin Gaye και τώρα ένα άγνωστο πολύ καλό γυναικείο συγκρότημα της Motown, οι Velvets. Συγκρότημα που υπέγραψε στη Motown το 60. Με μεγαλύτερη επιτυχία αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και ένα άλλο, γιατί έγινε διασκευή αργότερα. Το 64 λοιπόν ο μετέπειτα ήδη παραγωγός Norman Whitfield, που είναι υπεύθυνος για τον ήχο, τον ψυχεδελικό και τα άλλα των Temptation, έκανε παραγωγή στο τραγούδι των Velvets, Needle in a Haystack.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Supremes, Baby Love, από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, Where Did Our Love Go. Γράφτηκε από την κύρια ομάδα παραγωγής της Motown, Holland Dozier Holland. Έγινε νούμερο 1 το φθινόπωρο του 1964. Οι Supremes γνώρισαν 12 νούμερο 1 μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παράλληλο με αυτό των Beatles, μέχρι το 1969 που έφυγε η Diana Ross για solo καριέρα, 69-70. Αυτά τα 12 νούμερο 1 τους έχουν δώσει το ρεκόρ του αμερικάνικου pop συγκροτήματος με τα περισσότερα νούμερο 1 μέχρι σήμερα, γιατί κανένα από τα μετέπειτα γυναικεία ή ανδρικά αμερικάνικα συγκροτήματα δεν έχει 12 νούμερο 1 σε δίσκους σαν τα πέζι στροφών ή σε τραγούδια τώρα πια. Και περνάμε, θα ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι του 64 από τη Supreme σε λίγο, αφού επανέλθουμε στον Marvin Gaye, για να τον ακούσουμε σε ένα από τα ντουέτα που έκανε με την Kim Weston, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, άγνωστη στη χώρα μας αλλά πολύ σπουδαία, και είναι από αυτές, και είναι πάρα πολλές δυστυχώς, που έχουμε διαβάσει βιβλία αργότερα και συνεντεύξεις, που η Motown δεν μεταχειρίστηκε, δεν τις πρόσεξε, προσέχοντας ειδικά κάνοντας διακρίσεις, παρόλο που ήταν μια εταιρεία με μόνο μαύρους καλλιτέχνες, το 99% έκανε διακρίσεις σε πρόσωπα που ήθελε περισσότερο και σε άλλα όχι. Μεταξύ αυτών είναι και η Martha Reeves που ακούσαμε πριν, και η Mary Wells, και η Kim Weston που έφυγε από τη Motown αργότερα. Αυτό το τραγούδι το είπε με τον Marvin Gaye και έρχεται σαν μια ηχογράφηση που θα ακολουθήσει και άλμπουμ μαζί, Marvin Gaye και Kim Weston, και άλλη μια μεγάλη επιτυχία τους που θα ακουστεί σύντομα και αυτό, το It Takes Two. Kim Weston λοιπόν και Marvin Gaye, What good am I without you?

δεν ήταν και τόσο εύκολος αυτός ο ήχος για να γίνουν επιτυχίες στη χώρα μας αυτά τα τραγούδια. Απλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική αργότερα, κάποιοι από αυτούς τα έμαθαν, αλλά πέρασαν απαρατήρητα. Όπως και το επόμενο, Too Many Fish in the Sea. Όπως σας είπα, η Motown ήταν μια εταιρεία που κατάφερε με τα εκδοτικά που είχε να περάσει τα τραγούδια στις επόμενες γενιές. Έτσι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του 1964, και που τότε ηχογραφήθηκε από ένα άλλο γυναικείο συγκρότημα της Motown, της Marvelettes, η νεότερη, μεγάλη και αυτή τώρα πια, αυτή της δεκαετίας του 80, όσοι είχαν αγοράσει το soundtrack σε βινήλιο του φιλμ «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», «The Big Chill» του 83, το γνωρίζουν, γιατί υπάρχει σε εκείνο το soundtrack. Στη ταινία δεν ακουγόταν. Υπάρχει το soundtrack της ταινίας αυτής που είχε κυκλοφορήσει τότε. Martha Reeves and the Vandellas, Marvelettes, Supremes. Πολύ σπουδαία γυναικεία συγκρότηματα. Και η Gladys Knight and the Pips, δεν είναι ακριβώς γυναικείο συγκρότημα. Σπουδαίες ηχογραφήσεις. Too Many Fish in the Sea.

Και πάλι οι Supremes. Είναι η χρονιά τους, όπως και οι επόμενες χρονιές. Μόνο οι Beatles μπορούσαν να βγάλουν τόσες πολλές επιτυχίες τότε. Όχι, παιδιά, ακόμα. Το τραγούδι είναι το Come See About Me, ακούστε λίγο. Ήθελα να ξεκινήσει πιο πριν. Είναι το Come See About Me και μπαίνει με fade in, δηλαδή δεν μπαίνει εντυπωσιακά, όπως θα το ακούσετε ολόκληρο τώρα, σε λίγο, αλλά μπαίνει σιγά σιγά και δυναμώνει. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική, η τεχνητική στο στούντιο. Γι' αυτό δεν ήθελα να ακουστεί και από κάτω, για να το παρακολουθήσετε, να το ακούσετε. Λοιπόν, ήταν το τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα των Supremes, το 1964. Θα ακολουθούσαν άλλα δύο, πέντε συνεχόμενα νούμερο ένα. Προς το τέλος της χρονιάς έγινε αυτό. Και θα σας παίξω λίγο από το τραγούδι που το έριξε από την πρώτη θέση. Μετά οι Supremes έριξαν αυτούς πάλι από την πρώτη θέση και ανέβηκαν ξανά στο ένα με το Come See About Me.

Και να φανταστεί κανείς ότι οι δύο από αυτούς και δύο από τους άλλους που θα ακούσουμε το 65 και έχουμε ακούσει ήδη και το 64 είναι στην επικαιρότητα το 2026, 60 χρόνια και μετά. Ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ Beatles, Supremes και Beach Boys για τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ τον Άγγελο και κάπως έτσι είναι, όχι για όλα τα τραγουδία, τα περισσότερα που γράφει ότι αυτά που παίζεις εσύ δεν πρόκειται να ακουστούν ξανά στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά, ας πούμε, Velvet τώρα και Kim Weston. Ο Πολυχρονίου ξέρει ποια είναι Kim Weston. Έπαιζε παλιότερα, τώρα πια. Λοιπόν, πάμε σε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, άγνωστη και αυτή, του Marvin Gaye, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64. Έγινε επιτυχία γιατί αργούσαν τα τραγούδια να γίνουν επιτυχία τότε, όχι όπως τώρα που έβγαλε την περασμένη εβδομάδα το νέο της τραγούδι η Ariana Grande και έγινε αμέσως νούμερο ένα. Τότε περνούσε χρόνος και αυτό παίζει ρόλο. Ακουγόταν το τραγούδι για να φτάσει στην πρώτη θέση. Λοιπόν, είναι από ένα από τα άλμπουμ που είχε βγάλει ο Marvin Gaye το 1964-65 από το μόνιμο άλμπουμ How Sweet It Is, από τις μεγάλες επιτυχίες του του 64-65. Πούλησε μέσα σε λίγους μήνες το 64-65 ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Το τραγούδι διασκέδασαν πάρα πολύ, από τους Grateful Dead μέχρι απίθανη εκτέλεση του James Taylor και άλλοι πάρα πολύ. Και τώρα ένα από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60, τραγούδια της Motown, από τα κορυφαία του 64, και γι' αυτό το 2017 το τραγούδι επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, σαν πολιτισμικά, ιστορικά και συνδικά σημαντικό, και λέγεται το My Girl. Το My Girl είναι τραγούδι του Smokey Robinson, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Αμερικής. Τα έχουμε πει για αυτόν και τι έχει πει ο Dylan. Και είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Temptations, παρόλο που βγάλαν τεράστιες επιτυχίες αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη τους φοβερή εποχή, και αυτοί άλλαξαν και πήγαν διαφορετικά με τα Παπαγός, Rolling Stone και τα υπόλοιπα. Από τα μεγάλα τραγούδια που, αν μπείτε μέσα στην ατμόσφαιρα της μουσικής δεκαετίας του 60 και πόσο έχει επιδράσει, μόνο τότε μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει My Girl για την αμερικάνικη μουσική. Γι' αυτό άλλωστε κάποια επιλεκτικά τραγούδια μπαίνουν στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

My Girl Temptations. Ήταν το πρώτο τραγούδι που συμμετείχε ο David Ruffin και από το συγκρότημα αυτό είναι και ο Eddie Kendricks μεταξύ άλλων και ο Paul Williams. Θα ολοκληρώσουμε. Αυτό έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 65 και έχει μπει στα 500 καλύτερα όλων των εποχών για το περιοδικό Rolling Stone σε εκείνη τη λίστα. He was really saying something. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα τραγούδι από το συγκρότημα των Velvets. Το ακούμε τώρα, αυτό εδώ είναι. Τις Velvets ακούσαμε και πιο πριν. Και μετά θα ακούσετε και λίγο πώς διασκευάστηκε το 82 από τις Banana Rama.

Αξίζει να δείτε στο Instagram και στο Facebook που θα φωτογραφίσουμε όπως κάνουμε στο τέλος κάθες εκπομπής ένα συλλεκτικό κουτί της Motown που δείχνει το σπιτάκι. Το έχω φωτογραφίσει και άλλες φορές, αλλά αξίζει να καταλάβετε τι σημασία έχει η Motown και τι είχαν βγει αργότερα στην εποχή που κυκλοφορούσαν τα CD. Ακούμε τώρα τις Banana Rama από το 1982 στο ίδιο τραγούδι που το ξέρετε περισσότερο από τα δημοφιλέστερα γυναικεία group. Θα συνεχίσουμε αύριο. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε περιοχή Ρέματος με χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλεί κατοικημένες ζώνες. Ενημερωτικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής εστάλλε από το 112 στις 4:17 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη μάχη για την κατάσβεσή της, 40 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στο Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την χριστιανική συνοικία της πόλης. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογων ανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενος στο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η χώρα λειτουργεί ήδη ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των τερματικών σταθμών και των διασυνδέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πλέον κοινό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στις προσπάθειες επανεκκίνησης της ελληνικής βιομηχανίας υδρογων ανθράκων. Όπως είπε, η Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 50 χρόνια στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ExxonMobil. Παράλληλα, η Σεύρον σχεδιάζει να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Στη νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ, στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

I used to be your favorite drunk, good for one more laugh.

red, white, and blue.

Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό?

Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το The Party Is Over. Είναι μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα, γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, το «Στο χιλιοστό». Αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι. Και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν, έτσι το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλιν, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τι Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν. Και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε, και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ, έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή. Αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή, αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το «στο χιλιοστό» που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε ο δημοσιογράφος, πόσο κοντά, λέει, βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ «στο χιλιοστό». Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα περσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν, και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο. Και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά. Αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Αλλά λέω τελικά, σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία, επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε. Αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμία αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες. 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδυόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά και που το διαπιστώ δέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο,

Και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά, αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε.

όμως, πολύ ωραία, μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα αδιάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα AtmoHub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6 αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το Earth Echo μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής.

Και στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται, το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά, νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια, μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις, μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι σε σκάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο όπως και να έχει είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: Συνεχίζουμε στην Αθήνα μας, από την Αθήνα την Αγία Παρασκευή φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδετε ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Earth News Radio 105,8 του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας λοιπόν που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να είναι απλά, πώς να το πω, στο όριο της ανοχής και της αντοχής μας. Εμένα βέβαια παιδιά εξακολουθεί να μου αρέσει η Αθήνα με όλες τις γειτονιές και με την παθογένεια. Με τα σπίτια λίγο, με τα οικίματα υπάρχει ένα θέμα και σας το πηγαίνω έτσι γύρω γύρω για να καταλήξω στο πρώτο θέμα της μέρας που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα σπίτια που μπορεί να χτίσαμε ή να έχτισαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μας όταν ήταν εκείνοι 40 ετών. Και σιγά σιγά σιγά μετά από 40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος που το έχτισε για να μείνει έχει φτάσει περίπου στα 80 του ή από 75 και πάνω ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι άλλωστε από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
1: Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει, είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι, στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Το να πέσεις και να χτυπήσεις από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του γοφού ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά. Και δυστυχώς κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι, να το έχουμε από την αρχή δηλαδή δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί
1: σωστά,
0: προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου αρέσει, καλά και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, ας πούμε, την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμε καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Ουσιαστικά μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι, κινητικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
0: Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα το να τοποθετήσει απλές λαβές, έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Mm-hmm. Δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και το να αλλάξεις την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση του σπιτιού. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
0: Εύκολο, ναι.
1: Οπότε μπορείς σαν μικρές εναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνι, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται όταν κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν
1: σωστά,
0: ακούγεται πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αλλά αυτό με την μπανιέρα που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο, που υπάρχει μόνο η τζαμένια πόρτα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
1: Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος στα πλαίσια μιας ανακαίνησης, ενός προγράμματος που επιδοτείται.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο, αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
0: Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Ιακωβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και ναι. Το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοβάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και μισή τίτλη ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από αέρο, συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ. Είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη. Δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά. SWOLLE. Έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας Άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Zuole. Zuole. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε, το γύρισα, να δείτε που θα το πάω τώρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυροαμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα, και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά. Αριάγα. Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο. Λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος σε σένα, αγαπητή Νάνα.
1: Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο «Εμείς».
0: «Εμείς», ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, το πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Ίκαρος, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε, έρχεται αύριο, οπότε
1: έρχεται αύριο
0: στην Αθήνα.
1: Αύριο. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του «Εμείς» είναι την Πέμπτη.
0: Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
1: Ναι, αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31, στο Κολωνάκι.
0: Στο Κολωνάκι της Αθήνας, το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών, Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας σε κάθε περίπτωση.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί, εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
1: Κοίταξε, θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν προσκολλημένη, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ως ωραίοι το βιβλίο. Η οποία έχει λεφτά και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξοδέψει τα λεφτά της ταξιδεύοντας όπου μπορεί χωρίς έννοιες, και στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών που κάνει, το λέω σε εισαγωγικά, ψωνίζει εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες, και πιστεύει, θεωρεί ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους βλέπει το χαμένο σύντροφό της. Επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
0: Μεταφυσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζεις μερικές τέτοιες ιστορίες στην αρχή του βιβλίου, θεωρείς ότι είναι ένα χρονικό, ας πούμε, ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια, τον πόνο και πώς τον αντιμετωπίζει αυτή, πώς την αντιμετωπίζει την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο προχωράει το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι γίνονται κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, διαπιστώνεις ότι εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες, η μια που ρέει τώρα, είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας, της Ιρένε, της ηρωίδας, και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα τις αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της, και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά όσο προχωράει το βιβλίο αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία που είναι η ιστορία αγάπης τη Ιρένε με τον Μαρσέλο.
0: Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν ας πούμε με ρώτησες
0: σε τι αναφέρεται το βιβλίο,
1: ναι.
0: Γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα.
1: Ναι, νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο. Αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι. Το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε, και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι? Ο άνθρωπος που αγαπάς είναι αυτό που βλέπεις εσύ? Μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο?
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
1: Χωράνε
0: εγώ.
1: Πολλά στο εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το εμείς χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
0: Ναι. Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία. Το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης. Αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα στον άντρα και στη
1: γυναίκα. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα, έτσι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και να προσθέσουμε εδώ και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις, νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ, λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
1: Ναι,
0: και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή σε αριθμό χωρών είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο, και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική, ναι, σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, ναι, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο, ναι, στην Κίνα και στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στην γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο υπηρώτης και αλλιώς μιλάει ο κριτικός,
0: σωστά.
1: Ναι. Mm-hmm. Για μας τους μεταφραστές, λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε. Έλεγε, ναι, ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι, αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό. Είναι ναι, το στίχημα και η πρόκληση του για τη μετάφραση, του μεταφραστή.
1: Ναι,
0: πες μας όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο, λοιπόν, του Γκιγέρμο Αριάγα. Σωστά τώρα.
1: Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
0: Α,
1: είναι
0: να πάρεις. Ο άλλος είναι Μεξικάνος. Ωστόσο,
1: μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Να Σώσουμε τη Φωτιά, που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς. Και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
0: Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω, η συνάδελφό, ναι, μας μου είπε, λοιπόν, σήμερα για σένα, πώς το κατάφερες, λέει, αυτό, το μεταφραστικό το έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πραγματικά, ήταν, δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό,
0: ναι.
1: Μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο Λαμόγιο που είναι στη φυλακή γιατί κάνει
0: εμπόριο ναρκωτικών,
1: ας το πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στην, ξέρω εγώ, στον Ινδιάνο ακτιβιστή, έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του, φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Νεράκι.
1: Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάει με κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωρά συγκλίνουν μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
0: Τι ωραίο.
1: Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο. Πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι, παρακαλώ.
1: Είναι ένας τίτλος, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της. Έχει τρία παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της, και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου θέτει το ερώτημα, όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι: θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
0: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι, για να
0: όντως ο τίτλος και εμένα με
1: ιντρίγκαρε. Κάτι άλλο.
0: Ναι. Καθαρτική και.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί η φωτιά δεν είναι μόνο καταστροφή, είναι και κάθαρση, αυτό που είπες.
0: Έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, όταν, μέσα από τα δικά σου λεγόμενα βέβαια, τα οποία όπως καταλαβαίνεις παρακολουθήσαμε, δεν προλαβαίνω καν να πω τα σχόλια, έχουν μπει ακροατές, πρέπει να τα δεις στο Viber και λένε, ας πούμε, ταυτίζονται ήδη με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων, όπως με τις πρωταγωνίστριες μάλλον, συμμετέχουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, επειδή τα είπες έτσι, ωραία, τα έδωσες με εικόνες, πολύ λυρικά, ενώ παίζεις με τις λέξεις.
1: Ο Αριάγα είναι, επειδή έχει και ένα γράψιμο κινηματογραφικό, η γραφή του είναι πολύ γρήγορη,
0: ναι.
1: Με εικόνες, είναι άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός βέβαια, είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του, έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, αυτά είναι όλα δικά του σενάρια, τις τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής, της γραφής
0: με
1: εικόνες.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο.
0: αλλά περνάει,
1: είναι αυτό, οπότε, βλέπεις εικόνες.
0: Οπότε επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, Νάνα Παπανικολάου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που καλέσατε. Να είστε καλά.
0: Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά.

0: noches de verano.
1: Paco Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω, βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μία άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλατε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε, μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει τόνισε χαρακτηριστικά. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σχεδόν μία ώρα. Λίγο πριν από τις 4.30 ήχησε το 112, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι πολύ ανήσυχος για τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Άλλοι 150 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Στην επιχείρηση διάσωσης τους συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα πλοία. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Νωρίτερα, σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού, είχαν διασωθεί 132 μετανάστες. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Έναν Σουδανό υπήκοο περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπελφάστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά προς το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε μόλις.
9: Τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε.
8: Αλήθεια, πόσο έχει ο μήνας σήμερα βρε παιδιά.

0: κάποτε αυτό σήμαινε, ξέρετε, μια χαλάρωση και ο μήνας λέει έχει 9. Εδώ να μην σκεφτόμαστε, να μην άλλαξαν οι εποχές.
1: Άνθρωπος ή τα παρατήρησε μέχρι τα 40 του κι ύστερα.
0: Όχι ρε παιδιά, έχουν αλλάξει αυτά, όχι μέχρι τα 40 του, 50, 60, 70.

0: μας πάντως όντως έχει 9 και ο μήνας είναι ο Ιούνιος και η ημέρα είναι η Τρίτη και το σωτήριον έτος είναι το 2026.
1: Διαβόλου τα γράψα όλα το καταστοιχό και γλέτω τα νιάτα μου πριν με πιάσει.
0: Το καταστοιχό είναι το αρχείο όπως λέμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων.

0: και γιορτάζει και ο Κύριλλος χρόνια του πολλά. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο Τηλεφωνικό Κέντρο, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στη Δημοσιογραφική Παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο.
1: Και σου λένε άδικα, μάθε γερογράμματα.
2: Με στο ψεύτικο δουνιά, παίξτε μου διπλό πενιά.
0: Γυράσκω αηδιδασκόμενος, αυτό ήθελε να πει πριν.
2: Και ο μήνα σε γενιά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ημερομηνία που πληρωνόντουσαν τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οπότε μετά σου λέει τώρα έχουμε εδώ τα μισθά. Έβγαιναν και στην αγορά, πήγαιναν να το γλεντήσουν και όλη η οικονομία ζωντάνευε. Αυτή η κουβέντα με το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ξέρετε που βρίσκεται? Στα αρχεία. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που σφόδρα το επιθυμούμε γιατί διευρύνει και το περιεχόμενο της εκπομπής, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605 η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα τα φέρει εδώ, θα με σκουντάει στον νόμο, πάρ τα εδώ και διάβασέ τα, μην αφήνεις τους ανθρώπους έτσι και τα σχετικά. Στο Viber που είναι γρήγορο και δωρεάν, Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής. Με το που μπαίνετε εκεί έχετε πρόσβαση αμέσως στο Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι θα έχετε διαβάσει, μπορεί να ακούσατε και το πρωί στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην, που δεν λύθηκε, δηλαδή το Atmo Hub, να, που σας έλεγα η Δέσποινα Σαρκίρη θα εισβάλλει εκεί με τα μηνύματα. Ναι, ποιοι, οι Βυζαντινοί έπαιρναν το μισθό τους, λέει ο Γιάννης από Άμφισσα. Μεγάλωσε η ηλικία, πρέπει να σε. Πού ξέρεις πότε έπαιρναν οι Βυζαντινοί? Δεν πειράζει. Και Βυζαντινοί να είναι, δεν μας πειράζει μας καθόλου. Μια στιγμή να κλείσουμε εδώ τους ήχους, γιατί αυτό είναι η πλατφόρμα για τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιάννης από Άμφισσα πάντως μας είπε ότι 9 του μηνός έπαιρναν οι Βυζαντινοί το μισθό τους, οπότε το ρίχναν στο γλεντοκόπι. Σας έλεγα για τη δυσοσμία. Σύμφωνα λοιπόν με το Atmo Hub, αυτό το εργαστήριο του αστεροσκοπίου, η οσμή προσδιορίστηκε ότι ερχόταν απόψη τάλια μεριά, όχι όμως από την ίδια, αλλά εκεί τριγύρω, και πιθανότατα λέει κάποιο πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Μα λέει αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν και τα λοιπά. Ναι, δεν μυρίζουν, γι' αυτό εμείς τους βάζουμε μυρωδιά και μάλιστα δυσάρεστη, για να καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει διαρροή γιατί είναι επικίνδυνα. Μην θυμηθούμε πάλι την τραγωδία στη Βιολάντα, εκεί που μύριζε, αλλά μην ανησυχείτε, είναι η αποχέτευση. Γι' αυτό έχουν μυρωδιά αυτά τα αέρια. Τώρα, ή είχε διαρροή σε κάποιο βαπόρι, ή έπλαιναν τίποτα δεξαμενές και μας ήρθαν οι μυρωδιές. Πάντως έχουμε δυσοσμία, για να μην παραπονιούνται οι άλλες πόλεις, σου λέει μόνο η Αθήνα, αυτή η πρωτεύουσα όλα θα τα έχει. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εκεί είμαστε σίγουροι τι φταίει. Δεν το ψάχνουν όπως εδώ. Τη απάντηση και τι θα κάνουμε, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι επιδεινώνεται μετά το ημίωρο, μετά τα αθλητικά μας. Θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη επιστημονικώς για να αναλύσουμε το φαινόμενο. Από ό,τι βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, ήταν μια τέτοια μέρα το 1915 όταν γεννήθηκε ένας άνθρωπος καθοριστικός για την εξέλιξη της μουσικής με τη χρήση του ηλεκτρισμού, ο περίφημος Les Paul. Ο Lester William Paulsfus Πόπο, χειρότερο είναι, λες πολύ καλύτερα. Εδώ τον ακούμε μαζί με τη γυναίκα του, την τραγουδίστρια Mary Ford. Ακούγεται διπλή η φωνή της, θα μου πει σιγά τα ΟΑ. Για τότε ήταν δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούσες να γράφεις πολυκάναλο. Ξέρει εδώ η Βίβια Νικολοπούλου τι εννοώ. Δηλαδή μαζευόμασταν όλοι μαζί, μα κιθάρες, μα κρουστά, μα πιάνα, μα φωνές. Το γράφαμε και ήταν πάπαλα. Ο Λεσπό λοιπόν έφτιαξε όλη τη διαδικασία για να κάνεις και το overdubbing, να γράφεις πάνω από το εγγεγραμμένο. Για να μην σας σκοτίζω τώρα με τεχνικά, αυτά που σήμερα τα θεωρούμε τρέχοντα, τότε ήταν έως αδύνατα, ήταν μονοφωνικές οι ηχογραφήσεις. Αυτός λοιπόν πραγματικά και έφτιαξε και την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα τύπου Solid Body, η Gibson Les Paul, η οποία διαμόρφωσε τον ήχο του rock and roll. Εδώ παίζει ο ίδιος. Εδώ παίζει ο ίδιος.

Α, και αυτά τα κάτι εφέ, κάτι βάθη, κάτι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Η ηχογράφηση ήταν αυτό που έγραφες στο χώρο που το έγραφες. Αυτός έφτιαξε μια σειρά από εφέ και τα εφήρμοσε κιόλας. Τα εφέ, ειδικά τύπου delay, αυτά με την καθυστέρηση που δίνουν μια άλλη διάσταση, ήτανε, άμα έλεγες βάλε delay στον ηχολήπτη, σε κοίταγε και σου λέγε πήγε να πάρεις κανένα φάρμακο κτλ. Μετά το Les Paul όμως όλα αυτά έγιναν μέρος της μουσικής παραγωγής. Ήθελα να σας πω, δεν πειράζει, βάλε το ωραίο ερωτικό άσμα, γιατί έχω ένα κουτσομπολιό παλιό, πολύ παλιό, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Ήθελα να πω πάντως ότι θυμόσαστε για τον Super Mini, ένα σχηματισμό που μας έλεγαν ότι την 5η 11 του μηνός θα ανακοινωθεί ένας πολύ σύντομο μικρός. Ο Πρωθυπουργός, επειδή πήρε ταυτή του ενώ ήταν στη Βοστόνη, ότι πολλοί εδώ στους διαδρόμους έλεγαν ονόματα, έλεγαν γιατί η Βίβιαν και όχι ο Αντρέας, γιατί με το που γύρισε, ενώ ήταν για Πέμπτη να γίνει, το έκανε από χθες, στην κυριολεξία το έκανε από χθες, και έτσι έκλεισε όλη αυτή η σεναριολογία με πρόσωπα, με ερμηνείες κτλ. Σπίτι Γκονσάλες ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είναι ένα τραγούδι του George Harrison, ο οποίος μια τέτοια μέρα το 1977, δυστυχώς, δεν ξέρω, μπορεί και ευτυχώς, παίρνει διαζύγιο από την Patty Boyd. Μεγάλη του αγάπη, μοντέλο η Patty Boyd, ήταν πολύ γνωστή στους κύκλους τους καλλιτεχνικούς. Πήρε το διαζύγιο. Αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα λέγεται ότι το έχει γράψει για αυτήν. Ο ίδιος αργότερα, αφού είχε πάρει το διαζύγιο, έλεγε όχι η έμπνευσή μου και τα λοιπά. Η ίδια η Patty Boyd σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι πήγαινε στην κουζίνα, της έπαιζε με την κιθαρούλα το τραγούδι και της έλεγε αυτό αγάπη μου το γράφω για σένα. Τι έκανε ο Χάρισον αφού χώρισε με την Patty Boyd ξέρουμε. Η Patty Boyd τι έκανε? Μετά από μερικά χρόνια παντρεύτηκε τον Eric Clapton, ο οποίος της έγραψε φυσικά και αυτός τραγούδια. Έβαλα και τα δύο. Να μου πείτε ποιος σας αρέσει περισσότερο, να δούμε αν έπαιξε ρόλο. Αν το Something δηλαδή των Beatles της άρεσε αρκετά ή το Wonderful Tonight του Clapton της άρεσε περισσότερο. Αν δεν κάνω λάθος, το γάμο τους με τον Clapton είχε πάει και ο Harrison. Αλλά δεν ξέρω αν έπαιξε κιθάρα μετά στο πάρτι και ποιο τραγούδι.

όταν ακούω τέτοια τραγούδια έτσι με αυτό το ρομαντικό ηχόχρωμα, σκέφτομαι μια ωραία βαρκάδα με τη σελήνη να δεσπόζει και τα λοιπά και να κοπηλατείς, αλλά ήρθε να μου χαλάσει αυτή τη ρομαντική εικόνα ένα ρητορικό ερώτημα που έθεσε ο κύριος Βορύδης σήμερα στη Βουλή, μιλώντας για το μεταναστευτικό.

0: κυκλοφορεί.
1: Έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα ο κύριος Βορύδης. Ξεκινάει, λέει, αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Καλή ώρα, πως λέει το τραγούδι. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Είναι πολύ ύποπτη η διατύπωση. Γιατί όταν βουλιάξει μια βάρκα, άμα είναι μόνη της, βουλιάζει μια βάρκα. Άμα έχει ανθρώπους μέσα, δεν βουλιάζει τη βάρκα, βουλιάζει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω.

0: το είπε τραγουδιστά ο κύριος Βορύδης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς πάντως παρακολουθεί, γιατί σήμερα έχουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο που αφορά το μεταναστευτικό στη Βουλή. Οπότε θα μας ενημερώσει αρμοδίως. Γεια σου, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Βορύδης έθεσε αυτό το ερώτημα, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζεται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που έχει αποφασιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο, να σημειώσουμε, θα ειστήσει από τις 12 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
0: Από Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όπου έθεσε αυτό το ερώτημα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Προσβίβοντας, θα έλεγα, και κάποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προκαλώντας, όπως καταλαβαίνεις, Αντρέα, και οι ακροατές μας, φοβρές αντιδράσεις. Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα εάν πρέπει να βουλιάζει η βάρκα ή να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή αν θα βουλιάξουμε μια βάρκα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιά ρητορική, προκειμένου να μην φανεί η αλήθεια, δηλαδή ότι η Ελλάδα τιμωρείται από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές. Ούτε αυτό μπορείτε να τα καταλάβετε. Ο Μάκης Βορύδης επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς, που μας λένε τι, ότι 200 χιλιόμετρα από τη Λιβύη το λιμενικό τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας τον κύριο Μάτζο, δηλαδή ο Δημήτρης Κερίδης.
0: Άρα ειρωνεύτηκε ο κύριος Βορύδης τους ακροδεξιούς, όχι ότι το έθεσε στα αλήθεια.
1: Ναι, μα και ο ίδιος ανθρώπινο δίλημα. Ανάγκη, θα έλεγα, να ξαναπάρει το λόγο.
0: Ναι.
1: Μόλις έγινε αυτός ο κύκλος αντιπαράθεσης και οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης και η κριτική περί ακροδεξιάς ρητορικής και επί ανιστόρητων ζητημάτων, γιατί ετέθη και από την πλευρά του κυρίου Κερίδη το ζήτημα ότι το... Νωρίτερα, για να το πω από την αρχή, ο κύριος Κουτσούμπας υποστήριξε ότι αυτό το νέο σύμφωνο ουσιαστικά καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης. Και ο κύριος Κερίδης, που απάντησε στον κύριο Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα του ΒΟΚΟΕ, είπε ότι η σύμβαση της Γενέβης έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους διωκόμενους από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό γενικότερα το πυροδότησε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως, πολύ μακριά πάει, βρε Αντρέα, όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχεις μια βάρκα με ανθρώπους. Εγώ θέλω να λέμε τις λέξεις. Γιατί, άμα πεις είναι μια βάρκα, τη βουλιάζω ή όχι.
1: Ο ίδιος ο κύριος Βορύδης είχε το λόγο επί του προσωπικού, μόλις έληξε όλη αυτή ο κύκλος αυτών, και είπε, έκανε λόγο για διαστρέβλωση και εξήγησε ότι, και είπε ότι θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάξουμε βάρκες.
0: Αυτό
1: που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Βουλιάγματος νόημα, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα οι πολιτικές της κυβέρνησης και το νέο σύμφωνο που έρχεται να αντιμετωπίσει.
0: Έπρεπε να το πει από την αρχή, γιατί μας τρόμαξε. Μπράβο του. Δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι, να το πω. Με την έννοια ότι υπάρχουν οι διαφοριστικές γραμμές μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.
0: Η σωστή διατύπωση πάντως.
1: Για το ζήτημα το μεταναστευτικό.
0: Η σωστή διατύπωση είναι τους πνίγουμε τους ανθρώπους ή δεν τους πνίγουμε. Για να φαίνεται γιατί μιλάμε.
1: Μόνο θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει και κέντρα. Κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Και ήδη ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, έχει αποκαλύψει ότι είναι σε επαφές με χώρες της Αφρικής, προκειμένου οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε ένα κέντρο που μπορεί να φτιαχτεί ενδεχομένως από το 27 σε χώρα της Αφρικής. Και αυτό για την αντιπολίτευση, την πλευρά της δημοκρατικής ή προοδευτικής, αν θέλετε, αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορείται η κυβέρνηση για κέντρα ουσιαστικά που θυμίζουν άλλες εποχές, γυρίζοντας πίσω και πάλι αρκετές δεκαετίες, για στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά που επιχειρεί να φτιάξει η κυβέρνηση σε χώρες τρίτες. Και εκεί πάλι έθεσε το δίλημα ο κύριος Πλεύρης, απαντώντας κυρίως στην κριτική από τη δεξιά πλευρά της αντιπολίτευσης, από την Ελληνική Λύση και την Νίκη. Τελικά τι θέλετε, να φτιάξουμε αυτά τα κέντρα ή να παραμένουν μετανάστες στην Κρήτη και στη Σάμο και αλλού.
0: Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνη. Τι ώρα, Αντρέα μου, γίνεται η ψηφοφορία?
1: Να πω ότι το καταψηφίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας το νέο σύμφωνο.
0: Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος? Υπάρχει κοινός τόπος στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης?
1: Το βλέπουμε διαφορετικό τρόπο η πλευρά της κεντροαριστεράς από εκείνη της δεξιάς.
0: Δηλαδή οι μεν το βλέπουν πολύ αυστηρό, οι δε το βλέπουν πολύ χαλαρό.
1: Δεν κάνει τίποτε, ότι δεν κάνει τίποτε για την πραγματική αποτροπή. Ουσιαστικά η πλευρά της ελληνικής λύσης και της νίκης με τον τρόπο τους τάσσονται. Δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί αυτό το φαβό υπέρ του βουλιάγματος. Εν πάση περιπτώσει, από υπέρ του ακόμα
0: των σκληρών μέτρων αποτροπής, αρκεί να μην φτάσουν.
1: Αρκεί να μην φτάσουν εδώ στη χώρα μας ή όποιοι μετανάστες. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πιο ανθρωπιστική, θα έλεγα, προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω και το τελευταίο, γιατί ίσως έχει ένα ενδιαφέρον, με βάση τα στοιχεία που έδωσε εδώ ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το μεταναστευτικό, είπε ότι όντως αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη. Είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας όπου έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμινο του 26 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ωστόσο, συνολικά οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί κατά 31% σε πανελλαδικό επίπεδο και κατά 61%
0: σε σχέση με...
1: Σε ποιες?
0: Σε σχέση με τι, με πότε έχουν μειωθεί?
1: Μιλάει ουσιαστικά την περίοδο 2015-19, είχαμε 1 εκατομμύριο και πλέον άτομα.
0: Με πέρυσι,
1: στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα έχουμε ούτε 200.000 μετανάστες στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, το 19 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι 28.000.
0: Σε βάζω στη βάρκα της αποχώρησης και σε διώχνω, γιατί ήρθαν οι τίτλοι και μαγριοκοιτάζουν εδώ.
1: Καλώς.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωτιέται κάποιος, λέει, μα πώς γίνεται οι τίτλοι να αγριοκοιτάζουν? Όχι, έτσι ψέματα το είπα. Ανά, ο Γιώργος. Είσαι έτοιμος πάντως εσύ. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1891 στην Ινδιάνα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, ο Cole Porter. Εδώ τον ακούμε και με Billie Holiday, οπότε θα πάμε πολύ γλυκά στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αιθρίος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
3: Και η συνέχεια με τον άρχοντα των πλήκτρων.

Τζόναθαν Ντάγκλας Λόρντ, ο Τζον Λόρντ δηλαδή, ο κορυφαίος αυτός Άγγλος μουσικός, συνθέτης και κιμπορντίστας, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1941. Έφυγε στα 71 του από τη ζωή το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ταξιδρυτικό μέλος των θρυλικών Deep Purple.

0: έπαιζε ένα Hammond που το συνέδεε και με ενισχυτές κιθάρες, κιθάρας, για να φτιάξει έναν ήχο ιδιαίτερο. Βαθύς γνώστης της κλασικής μουσικής με πολύχρονες σπουδές, μάλιστα το περίφημο Concerto for Group and Orchestra, το που είχε συνθέσει ο ίδιος, το έπαιξαν οι Deep Purple με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Είναι μνημειώδες έργο του ροκ αυτό. Μνημειώδη είναι όμως και αξιομνημόνευτα μάλλον τα μηνύματά σας. Αριστεία από Ιωάννηνα, συγχαρητήρια. Α, ιδιαίτερα στον κύριο Παπασταματίου, μπράβο Αριστεία μου. Σου λέει, το διαβάσει. Που έπαιξε, λέει, και ο μήνας έχει 9, για να θυμόμαστε πότε πληρωνόμαστε. Τι Βυζαντινή είσαι, Αριστεία μου. Αν και νομίζω είναι και κάποιες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν αυτό που λέμε πρώτη του μηνός. Ο Γιώργος από Ξάνθη, καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι τα καλύτερα. Για να φύγουμε από το τηλεφωνικό κέντρο, να πάμε με το Μίτσο. Από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Σαν σήμερα το 34 στο Ντιτρόιτ του Μίτσιγκαν γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης, ερμηνευτής Τζάκι Βίλσον, Τζακ Λιρόι Βίλσον Τζούνιορ, τον Bill Ward and His Dominos, που ενέπνευσε από Springsteen μέχρι και Elvis. Αυτό με την κόρη της συζύγου του υπουργού που έκανε δωρεά στο Παλέρμο, δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω και όλα τα κουτσομπολιά. Η Αλεξάνδρα, διαλέγω, λέει, Wonderful Tonight. Αν και λατρεύω τα μπιτλάκια, αλλά η κιθάρα του Κλάπτον είναι εκτός συναγωνισμού. Άρα και εσύ τον Κλάπτον θα διάλεγες, από ό,τι καταλαβαίνω, Αλεξάνδρα μου. Αγαπητέ Νεκτάρι, εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Ο Νεκτάριος από Πάτρα. Και ο Κώστας. Μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έδωσε μεγάλη αύξηση στους Μητροπολίτες. Είναι όλοι στην κυβέρνηση καλοί χριστιανοί. Μάλιστα, θα το μεταφέρω αρμοδίως. Για πάμε και στο Viber. Ο Γιάννης, γεννήθηκε ο John Lord των Deep Purple σαν σήμερα το 41, πολύ σωστό. Το 47 έρθε στη ζωή ο Mick Box των Uriah Heep, και αυτούς τους έχουμε ετοιμάσει, μπράβο Γιάννη. Γεννήθηκε το 78 ο Matt Bellamy των News. Πάμε στην Ποθητή. Και μόνο το όνομα δηλαδή, με μια φωτογραφία. Από πού είναι αυτό, καλέ? Τι ωραίο νησί, τι... Δεν μπορώ από αυτή τη γωνία. Για στείλε μια ενημέρωση να ξέρουμε τι χάνουμε, αγαπητοί υποθητοί. Ο Γιάννης, δεν θα έπρεπε, λέει, να καταλογιστεί πρόστιμο στο καράβι που προκάλεσε τη ρήπανση? Τα πρόστιμα στη θάλασσα είναι πολύ ακριβά, αναφέρεται στην μυρωδιά. Μα δεν το βρήκαν. Είναι το επικρατέστερο σενάριο ότι από κάποιο καράβι ήρθε. Δεν το εντοπίσαμε. Άμα το είχαμε εντοπίσει, μάλλον πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας, λέω εγώ, τους σταθερούς. Στο Παρίσι έγινε κάτι ανάλογο. Ήταν μια μυρωδιά που έφτασε, λέει, από την Νορβηγία, και βρήκαν από ποιο εργοστάσιο έφυγε αυτό η μυρωδιά και βάλαν και πρόστιμα και τέτοια. Γιατί έχουν ένα σταθερό σύστημα σταθμών που τα βρίσκει αυτά η Κατερίνα. Δεν του λέει κάποιος ότι δεν πιστεύει στο χριστιανισμό? Αν αναφέρεσαι, λέει, Κατερίνα, στον κύριο Βορύδη, διευκρίνησε μετά ότι ειρωνευόταν τους ακροδεξιούς ο άνθρωπος. Γι' αυτό το είπε, όχι ότι το έθεσε το ερώτημα αυτό το ρητορικό στα αλήθεια. Τώρα που μου το θυμήσατε, λέει, 13ο και 14ο μισθό δεν είχε ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι για το δημόσιο, στον ιδιωτικό παίρνουν. Στο δημόσιο άρχοντας των πλήκτρων είναι ο David Greenfield των Stranglers, μου λέει ο Σπύρος. Εντάξει, εγώ είπα ποιο ήταν το προσωνύμιο του Lord, Σπύρο μου. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαφωνίες. Άμα να τσακωθούμε, καλύτερα πάω να παίξω μπάλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Διευκρινίζω και εγώ, όπως ο κύριος Βορύδης, ότι αστειευόμενος το είπα να τσακωθούμε, δεν το εννοούσα. Έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς, λοιπόν. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Σαν σήμερα το 1976, τελικός κυπέλλου Ελλάδας στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά παίζουν Ολυμπιακός και Ηρακλής. 2-2 πάνε σε παράταση, 4-4 πάνε στα πέναλτι, το κύπελο το παίρνει ο Ηρακλής, η πρώτη εμφάνιση, μεγάλη εμφάνιση του Χατζηπαναγή, γιατί νομίζω μας είχε βάλει και εμάς κάτι κολλάκια. Εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, τον είχε φέρει μεταγραφή ο Ηρακλής και τον έβλεπες μετά στο γήπεδο και δεν πίστευες ότι είναι πραγματικός ποδοσφαιριστής.
2: Στην χώρα, λέω κάτι για τον Ηρακλή, αφού μου δίνεις αυτή την πάσα. Έτσι,
0: ναι, γιατί μας ήρθε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Για πες.
2: Δεν ξέρω ποια θα ήταν έτσι η πορεία του Χατζηπαναγή αν έπαιζε σε ομάδες.
0: Και είχε πάει Ευρώπη. Θα τρίβαν τα μάτια τους, θα γινόταν της κακομοίρας.
2: Θα παίζαν πιο συχνά η Ευρώπη. Δηλαδή, αν θα βλέπαμε να παίζει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Θα σκοτωνόντουσαν να τον πάρουνε. Γιατί δεν ήταν ότι έκανε μόνο φιωριτούρες. Τα έκανε σε μια ταχύτητα και μια εκρηκτικότητα που δεν το πίστευες ότι γίνονται αυτά τα πράγματα που έκανε ο Χατζηπαναγής.
2: Είναι μια φάση τώρα, δεν θυμάμαι αν είναι με το Παραπραστανίτη ή με...
0: Μπορεί.
2: Με το μπέκτο πανεκπληθώ
0: που, που τον έστειλε στο περίπτερο να πάει να αγοράσει σπίρτα. Ναι, που...
2: Πρέπει να σπάσει τιμές με τις προσποιήσεις από εδώ από εκεί.
0: Ήταν απίθανος.
2: Ο αμυνόμενος πρέπει να πει άστο παναφύγω ρε παιδάκι.
0: Μετάξει. Ναι, το κόβουμε. Ας θα πάω στα, πρώτα στα μπαλέτα εκεί πέρα να μάθω λίγο και θα επιστρέψω. Λοιπόν, τι έχουμε, για πες.
2: Τι έχουμε καταρχήν εδώ, εχώρια. Τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έκανε το 2-1.
0: Και έχει πυροδοτήσει σωρία αντιδράσεων, υποψιάζομαι, δεν ξέρω.
2: Όχι όσα είχαμε ζήσει. Πολύ πολλά. Δηλαδή, ως και τίποτα.
0: Δεν είπανε στην ΕΡΤ ότι δεν έδειξε τα κατάλληλα πλάνα και δεν μπορέσαμε να παίξουμε καλό μπάσκετ.
2: Τέλος πάντων, όχι. Σήμερα δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα Τετάρτη. Δηλαδή, αύριο θα είναι επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Είτε πάμε σε 2-2 και θα έχουμε μέσα στο Μοντιάλ τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Είτε
0: αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει το παραμύθι.
2: Έτσι,
0: πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο.
2: Οπότε μπάνιο δεν το βλέπω μετά τις 19. Τουλάχιστον εμείς οι αθλητικοί. Έτσι.
0: Ναι, εμείς θα παίρνουμε μαζί μας τα τάμπλετ.
2: Καλά θα κάνετε και έτσι πρέπει. Ναι.
0: Θα βάζουμε εδώ την ΕΡΤ 2. Και...
2: Εντάξει, είναι αργά τα παιχνίδια, αλλά λέω εμείς επειδή όλο και υπάρχει δουλειά, είναι δύσκολο έτσι, να κλέψουμε λίγο ώρα για μπανάκι.
0: Καλά, έχετε και τα ραντεβουδάκια. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα έχετε 4 ραντεβού μες στη μέρα. Πριν τις 8 στις 2 ραδιοεφημερίδες και αργά εκεί πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε είναι στάνταρ τα ραντεβού. Εκεί δεν με πειράζει, η δουλειά σας είναι ρασπόρη.
2: Ναι, όχι, λέω ότι...
0: Εγώ λέω στο Earth News Radio ότι
2: γίνεται. Οπότε πάμε μεθά, Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Τα πάντα όλα θα δούμε από την ΕΡΤ, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά. Σχεδόν όλα τα κανάλια θα έχουν, τους αγώνες και εκπομπές πάνω στο Μουντιάλ. Αυτά τηλεοπτικά, όπως είπες και εσύ εδώ στο Earth News, πρωί, μεσημεράκι,
0: απογευματόβραδο μετά το απολύτως σχετικό και 12 παρά. Οπότε
2: θα έχουμε μία νομίζω.
0: Θα σας παρακολουθώ. Και άμα σας ξεφύγει κανέναν ηφωνικό, καμιά γενική, θα παίρνω τηλέφωνο. Θα
2: λέω ναι. Την επόμενη το απόγευμα.
0: Ακριβώς. Ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε το αυριανό είναι το.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Το δυνατό.
2: Και σιγά-σιγά, εμείς θα λέμε πολλά μεταγραφικά να είστε
0: εκεί.
2: Σιγά-σιγά.
0: Γιατί ο Νίκολιτς κάθεται μέχρι το 29 στην ΑΕΚ. Σε κάτι ομάδες βλέπω έρχονται.
2: Ναι. Με ονόματα, γιατί μπορεί να λέμε για Μοντιάλ, αλλά μέσα Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου έχουμε προγραμματικά. Λε,
0: διαβάζω εγώ για όλες τις ομάδες, αλλά θέλω από σένα ονόματα και διευθύνσεις. Εδώ ο Μίτσος λέει μάλλον για τον Στυλιανόπουλο, λέει, που είπε Χατζηπαναγία μου.
2: Στυλιανόπουλος, μπράβο.
0: Χατζηπαναγία μου, καλό, ωραίο.
2: Εγώ είπα Παραπραστανίδη, Στυλιανόπουλο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ήμουν και εγώ τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, εντάξει Δημήτρη μου.
2: Ωραία, ωραία, γεια.

επικυρία στα μαύρα. Επειδή μας το θύμισε και ο Γιάννης, ότι σαν σήμερα το 1947 ο Μάικλ Φρέντερικ Μπόξ, ο Μικ Μπόξ όπως ήταν γνωστός, γεννήθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο, πολύ δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στο Σουράια Χιπ. Νομίζω το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν άλλαξε ποτέ από την αρχική σύνθεση του 1969, ο αιώνες πριν.

0: λοιπόν είμαστε με απολύτω σχετικό. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είχαμε μια πολύ καλή πρόθεση, ειλικρινώς το λέω, αλλά ξέρετε, μερικές φορές κάτι εδώ ο Μίτσος με τη Dua Lipa, τι έχετε πάθει? Α, μάλιστα, επειδή λέει η Dua Lipa γιόρτασε το γάμο της με τον Callum Turner στο Παλέρμο και είχαν υποστεί περιορισμούς οι κάτοικοι, τους κατηγόρησαν ότι νίκιασαν την πόλη ολόκληρη, είναι και νότια αυτή, είναι Σικελή στο Παλέρμο, δεν επεξεγέλασε, και γι' αυτό λοιπόν τι έγινε, επικρίσεις ότι το Παλέρμο έγινε σαλόνι για διάσημους φίλους. Α, εσύ λες για το μνημείο που έγινε δεξίως. Βρε παιδιά, βρε παιδιά, όλη την ώρα στα Facebook πρέπει να είσαστε, θα μου πεις, δεν πρέπει το μνημείο να το σεβόμαστε? Ναι, αλλά όχι ότι δεν έχουμε και άλλα θέματα πολύ μεγάλα. Βλέπω εδώ, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο με 8 νεκρούς παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ και Ιράν. Μα δεν είχε πει και ο κύριος Νετανιάχου ότι κάπως θα το μαζέψει, γιατί έχουν χαλάσει σχέσεις του με τον κύριο Τραμπ? Και με αυτή την ιστορία δεν μπορείς, ό,τι και να πεις, πραγματικά 5 λεπτά μετά μπορείς να διαψευστείς. Όχι εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει σταματούν εκεί οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο και αυτά, να δούμε τι θα κάνουμε, και μια ώρα μετά βλέπεις ότι άλλα σου είπε, άλλα έγιναν. Εν τω μεταξύ διαβάζω και κάποια ενδιαφέροντα άρθρα, δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μεγάλο κομμάτι, για την ισχύ του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι υπάρχει μια προοδευτική πτέρυγα στους δημοκρατικούς που με αφορμή όσα έχουν γίνει στη Γάζα αλλάζει κάπως τις ισορροπίες. Και ξέρετε όλα αυτά τι κάνουν οι λομπίστες, πώς παρεμβαίνουν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, έτσι παίζεται πια το πολιτικό παιχνίδι. Είναι και αυτό ένα θέμα που αξίζει να το έχουμε αυτό που λέμε υπό την υποψία μας, για να δούμε, γιατί μου ήρθαν και κάποια τελευταία μηνύματά σας τα οποία δεν θέλω να τα αδικήσω. Σας έλεγα ότι είχαμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτή την ιστορία με το φυτοπλακτόν στον Θερμαϊκό. Εκεί η μυρωδιά ήταν πάρα πολύ βαριά, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνουν έρευνες και τα λοιπά. Εκτός από την αποκρουστική εικόνα, δηλαδή αυτό το καφέ περίεργο πράγμα που έφτασε μέχρι την παραλία, είχε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ακτής, δημιουργούν όλα αυτά μία ανησυχία. Μάλιστα διάβαζα ότι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ο κύριος Διαμαντάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι η μέση θερμοκρασία των νερών του Θερμαϊκού έχει ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Μικρό βάθος του κόλπου, και αυτή η καφέ παλίρη από εκεί που εμφανιζόταν μια φορά το χρόνο εμφανίζεται 2 και 3, και είναι μια τουριστική πόλη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει το θέμα του λιπάσματος των ποταμών, δηλαδή ανθρώπινη δραστηριότητα, απορροές στα ποτάμια και από τα ποτάμια, μεταφορά υπολοιμάτων από γεωργικά λιπάσματα, από αστικά λίμματα, και όλο αυτό το υλικό είναι η καλύτερη τροφή και διατροφή για το φυτοπλάνκτον. Μετά η μυρωδιά είναι αποπνικτική, δηλαδή εκεί στην παραλία υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και όλα αυτά στην ουσία που μας πηγαίνουν, παιδιά, στο πώς προστατεύουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Γιατί μπορεί να εντυπωσιαστήκαμε όλοι από τον Λευκό Καρχαρία που σε τέτοιο μέγεθος για πρώτη φορά μπόρεσαν να τον βιντεοσκοπήσουν στο νερό και όλα τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαταράξει σε πολύ άσχημο βαθμό τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο βίντεο μπορεί να έγινε viral, για το να δεις ένα λευκό καρχαρία. Καλά, φανταστείτε τους δίτες που τον είδανε από εδώ εκεί. Αυτό είναι ζώο, ναι, δεν είναι τώρα για πεξεγέλασε, αλλά ήταν, λέει, χαλαρός, ένιωθε ότι είναι αρχηγός στο περιβάλλον. Οι δίτες όμως αυτοί, ξέρετε γιατί ήταν εκεί? Και μου έκανε εντύπωση γιατί όσους και όσες ρώτησαν δεν ήξεραν. Λέει για το Λευκό. Όχι. Είχαν πάει σε ένα ναυάγιο για να κόψουν τα υπολείμματα των αλλιευτικών διχτυών, τα οποία τι γίνεται, όταν χαλάσουν, όταν κάτι τους κοπούν και τα λοιπά, τα αλλιευτικά τα κόβουν επί τόπου για να μην τα κουβαλάνε έξω, που δεν έχουν που να τα πετάξουν, και τα αφήνουν στη θάλασσα. Αυτά πηγαίνουν λοιπόν σε διάφορες αυξομοιώσεις του ύψους του εδάφους ή σε ναυάγια ή σε κάποιους υφάλους και γίνονται ζωντανές παγίδες που σκοτώνουν. Α, τα καταφέραμε. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρουμε να πούμε. Ίσως συνεχίσουμε αύριο την συζήτησή μας, γιατί καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Χαρίτον Ασάρ Ελχιντήρογλου, που είναι ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Συγγνώμη, αλλά δεν γινόταν. Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, δεν.
1: Δεν είχε αισθητικό, όχι μόνο δεν είχα σήμα, αλλά δεν μπορούσα και να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μου έτυχε κάτι ξαφνικό. Ναι, σας ακούω.
0: Να πούμε, αν θέλετε, κάτι πολύ σύντομο τώρα και ναι, μήπως αν θέλετε αύριο ξεκινώντας και 20 την εκπομπή, θα δείτε πώς είναι τα ραντεβού σας. Να το πούμε πιο αναλυτικά, γιατί εμείς σε 3-4 λεπτά φεύγουμε. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε αν αυτό το φαινόμενο του ευτροφισμού, κάπως έτσι το διάβασα, ναι, με το φυτοπλακτόν, εκτός από ενοχλητικό στην όψη και τη μυρωδιά, δημιουργεί και περαιτέρω κινδύνους. Αυτό πρωτίστως.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους εάν το αντιμετωπίσουμε με τον πιο φυσικό τρόπο. Θα αφήσουμε το σύστημα να λειτουργήσει, οι αέριδες θα δημιουργήσουν κάποιο ρεύμα και θα μεταφέρουν όλο αυτό το, όλη αυτή την ερυθρή παλίρρια.
0: Και θα το πάρει.
1: Και θα το πάρει.
0: Γιατί όμως είναι εμφανίζεται φαινόμενα πιο συχνά, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Η εμφάνισή τους είναι αναμενόμενη λόγω των καιρικών συνθήκων. Πολλές βροχές, πολύ φερτή οργανική ύλη στην υδάτινη στήλη από το ξέφλυμα των κερσαίων οικοσυστημάτων και φυσικά υψηλές θερμοκρασίες. Mm. Αυτοί οι συνδυασμοί και η άπνοια βέβαια δημιουργούν αυτές τις υπερβολικά ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής του φυτοπλακτού. Του φυτοπλακτού μάλιστα που κάνει τα φαινόμενα αυτά της ερυθρής παλίρρειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πω ότι τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ζούμε ίσως και με πιο ένταση εάν δεν φυσήξουν οι αναμενόμενοι αέριδες.
0: Μάλιστα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ευθύνεται γι' αυτό?
1: Ευθύνεται, φυσικά και ευθύνεται, διότι δεν είναι μόνο το φυτοπλακτό. Το φυτοπλακτό βρίσκει τροφή. Για να βρει τροφή σημαίνει ότι κάποιος την παρέχει. Λίγο τα λιπάσματα, λίγο η ρύπαση του πολυοδομικού
0: αραβάζουμε το χεράκι μας.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο. Και φυσικά η πλαστική ύλη, η οποία έχει συσσωρευτεί και έχει καλύψει αρκετές περιοχές του κόλπου όπου δεν μπορούν να οξυγονώνονται τα υποστρώματα. Όλο αυτό το σύστημα είναι ανθρωπογενή παρέμβαση, όπως και να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ευτυχώς.
0: Ναι, τώρα που το έχουμε το φαινόμενο, αλλά γενικά δεν μπορεί να βελτιώσει τη δραστηριότητά του,
1: φυσικά,
0: για να μην λέει μετά μου μυρίζει παραλία.
1: Όχι,
0: γιατί
1: φυσικά,
0: εκεί μας πιάνει φυσικά, το κλάμα το μεγάλο.
1: Φυσικά. Εμείς τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και την πλαστική σακούλα μας, θέλουμε και τα σκαφάκια μας, θέλουμε και το. Όλα μαζί δεν γίνεται. Κάπου θα πληρώσουμε την ύφη.
0: Αθέατη η δραστηριότητά μας, αλλά όταν γίνεται αισθητή και βλέπουμε τη θέα, τότε μας πιάνει το δράμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτό το αθέατο ανθρώπινο άγγιγμα. Λοιπόν, Invisible Touch. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι Genesis σαν σήμερα το 1986. Και τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου, παρακαλώ, για να έχετε όλη την εικόνα της επικαιρότητας. Φεύγουμε ήσυχοι και αύριο εμείς μετά τις 6 θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Ζωγραφιά, σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντσου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, το gov.gr, έκλεισε 6 χρόνια παρουσία στη ζωή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τη διαφθορά και συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT εκλογές το 2027. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνομιλία με την δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαρπούρ, απευθεία σύνδεση με την εκδήλωση. Οι ζυμώσεις και η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες τη δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ξετυλίγεται το κουβάρι του θρίλερ με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο δίκτυο υποστήριξης του αναζητούν οι αρχές, στο μικροσκόπιο τα ταξίδια σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία ψάχνουν πυρήνες της οργάνωσης σε όλη την Ευρώπη. Με δυσκολία τηρείται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Για πιθανή συμφωνία τις επόμενες μέρες μιλά και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Γελίας. Νεκρή μητέρα και γιος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλληλών κινούσε τα νήματα. Στην Αττική, ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε αποκαλυπτικές συνομιλίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές, έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επιτυχική εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ενώ μεταξύ σε λίγη ώρα, Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, την οποία υποδέχεται η online εφημερίδα iEfημερίδα.gr, γιορτάζοντας τα 15 χρόνια λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
6: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλώς.
5: Καλό απόγευμα, μάλλον. Είμαι συνηθισμένη έτσι από το δελτίο το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 27. Εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε βέβαια και το ChatGPT μετά από ερώτηση συναδέλφου. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος, έτσι που θα παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.
7: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ανέφερε πως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στην χρήση της τεχνολογίας, λέγοντας πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα. Η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας και στην περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ανέφερε πως ήταν επί της ουσίας αυτός ο τίτλος. Ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης για να αλλάξει το κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία, είπε, έγινε ο καταλήτης για να αλλάξει το κράτος, σημειώντας πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει με τη λειτουργία του gov. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Και όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Έφερε δε το παράδειγμα της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για πολιτική παρέμβαση ή σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτό το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην χώρα. Σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες αποτελέσουν και ένας από τους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ανέφερε τις εκλογές του 27 για μία ακόμα φορά. Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που συνταγματικό του χρόνου.
5: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
6: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μια, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαρπούρ για τα 15 χρόνια που γίνονται για την ΑΗ εφημερίδα.
8: Πάνω από 30 χρόνια. Είμαι στο CNN πάνω από 43 χρόνια από την ίδρυσή του τον Τέντ Τέρνερ. Ο Τέντ το ίδρυσε με μια αποστολή να αναζητήσει την αλήθεια, να ακολουθήσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα γεγονότα και να κάνει ρεπορτάζ δείχνοντας όλες τις πλευρές της κάθε ιστορίας. Δεν ευρώμε κάτι, ούτε δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Διότι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ρεπορτάζ και να δώσεις την εικόνα από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεκαθαριστεί και ειδικά μετά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Έχω πει σε φίλους ότι του έδινα 6 μήνες πριν πάρω μια απόφαση για το πού θα πηγαίναμε. Πριν περάσει το εξάμηνο, είχα φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σύγχυσης. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει χαός με βάση την εικόνα που είχα για την εμπειρία μου και πλέον διαρωτώ με τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποιος είναι ο στόχος της. Είναι ο στόχος της να διαλύσει την τρέχουσα τάξη, είναι να δημιουργήσει ζώνες επιρροής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις ξέρουμε σίγουρα. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στην αναδυόμενη ισχύ της Κίνας, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο ξεκίνησε ένα πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν? Ποιος είναι ο στόχος που θέλουν να πετύχουν? Διότι θέλουμε όλοι να γυρίσουμε και να πούμε τα πήγαμε καλά. Όμως δεν έχει συμβεί. Αν σκεφτείτε ότι το καθεστώς ακόμα παραμένει στη θέση του, δεν έχει γίνει, δεν έχει κατασταθεί αυτό εφικτό. Και προσπαθούν τώρα να ξεμπλέξουν από αυτό. Οπότε οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, βλέπουν τα πράγματα. Βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Έχουν διαφορετική άποψη. Παράλληλα, υπάρχουν οι δασμοί, υπάρχουν αυτά τα εμπορικά εμπόδια, υπάρχουν ισχυροί άντρες στον πλανήτη όπως ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι τα πάνε καλά. Αναφέρομαι τη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάρα πολλά άρθρα στο New York Times για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να αναδυθεί, να διατηρηθεί όμως μια ισχυρή παρουσία στην περιοχή με σύμμαχο την Ρωσία, με σύμμαχο την Κίνα κτλ. Εγώ είμαι μπερδεμένη, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, κύριε Μαμπούρ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ο επικεφαλής μιας σχετικά μικρής αλλά γεωστρατηγικά πολύ σημαντικής χώρας. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη, άρχισα να διαβάζω την βιογραφία του Βενιζέλου. Ένας μικρός ήρωας για μένα, ένας ήρωας για μένα. Και μετά από περίπου 100 χρόνια έχουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, συγκρούσεων, ανταγωνισμών. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδος, είχε κατανοήσει τη σημασία των συμμαχιών, τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για να βρει την κατάλληλη στιγμή για να αναδυθεί και ο ίδιος. Οπότε, επίσης είχε καταλάβει την σημασία του να επιλέγει τη σωστή πλευρά στην ιστορία. Οπότε, μετά από 100 χρόνια περίπου από τότε, πώς εσείς βλέπετε τη θέση της Ελλάδος και τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας σε αυτό το πολύ ασταθές περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την Κριστιάν. Συνήθως οι δυο μας είμαστε απέναντι στο τραπέζι ή στην οθόνη, σε πλαίσιο κάποιου συνεντεύξεων. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης και κακής πληροφόρησης, πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία να είναι αμερόληπτη, και αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, γνωρίζω λοιπόν ότι αυτή η σφαγή, αν θέλετε, από περιεχόμενο παράγεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό το κύμα πληροφορίας καθιστά ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντική την αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και των εκφραστών γνώμεων. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης των παραδοσιακών μέσων σε αυτό το κατακαιρματισμένο πλαίσιο. Το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα. Ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο.

0: βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βενιζέλος. Μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες. Και βεβαίως υπάρχει και η πίστη ότι σε μια εποχή ανανεωμένων γεωπολιτικών ταραχών η σκληρή ισχύ μετρά. Και από όλα αυτά τα διδάγματα, ποιο είναι αυτό ένα συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με τον ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή και είμαστε ουσιαστικά μια γέφυρα μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη ή στη Δύση, αν θέλετε, αλλά και όσων συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο έχει μεγάλο δυναμισμό. Ήταν βαθιά η σημαντική προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να αναπτύξουμε δεσμούς με τις χώρες του κόλπου. Το υποστήριξα αυτό και το υποστήριξα μάλιστα και σε περιόδους κρίσης και το υλοποιήσαμε αυτό και στο πλαίσιο των επιθέσεων από το Ιράν. Αναπτύξαμε μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Το υποστήριξα αυτό εξ αρχής και το λέω διότι στο πλαίσιο του IMEC η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης. Και είναι μια εξέλιξη που θα διαμορφώσει και τον κόσμο στο μέλλον. Συνεπώς, για την Ελλάδα, η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση, όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή τη δυτικό-στροφή προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύ μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε από τον νέο μας ρόλο, να τον αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, Κριστιαν, θα ήταν λάθος μου να σε έχω εδώ δίπλα μου και να μην σε ρωτήσω, δεδομένου ότι ήσουν στην καρδιά της ζωντανής δημοσιογραφίας ως anchor woman για πολλά χρόνια και δεκαετίες, ποιες ήταν για σένα οι πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διεθνών ζητημάτων κατά την περίοδο αυτών των τριών περίπου δεκαετιών. Χαίρομαι που ανέφερες τη λέξη κάλυψη και όχι μόνο την τεχνική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι όταν εγώ ξεκίνησα το πρώτο μου ρεπορτάζ, ουσιαστικά ήταν αυτό από το πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991 και τότε το CNN έγινε το απαραίτητο παγκόσμιο δίκτυο για την κάλυψη και αυτό συνέπεψε με την άνοδό μου, αν θέλετε, ως ανταποκρίτρια στο εξωτερικό. Οφείλω να πω ότι τότε καλύπταμε τις ξένες ειδήσεις, τις ειδήσεις από το εξωτερικό, όπως και τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Μιλάω για το CNN.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου διοργανώνεται η εκδήλωση της online η εφημερίδα και του Economist, αποτυπώνοντας το μέλλον στα πλαίσια της οποίας παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Αμαρπούρ. Ο Πρωθυπουργός βέβαια τόνισε πόσο σημαντική είναι η αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και αναφέρθηκε στην εποχή αυτή που όλοι παρατηρούμε και τις γεωπολιτικές αναταραχές στον πλανήτη και όπως επεσήμανε η σκληρή ισχύ μετρά και στο σημείο αυτό η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και στο σταυροδρόμι Ηπείρων παίζει τον σημαντικό της ρόλο ενισχύοντας την διπλωματική προσέγγιση πάντα με τις χώρες που επιλέγει προς αυτό το σκοπό και την ενδυνάμωση της

0: στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον. Λοιπόν, μπορούμε όμως τώρα να συνεχίσουμε, να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα των ελεγγών στο κυβερνητικό σχήμα και να πάμε γι' αυτό το λόγο στον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει τη δική του εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα, μάλλον.
0: Καλό απόγευμα. Είδες και εγώ καλό μεσημέρι. Δεν είναι δύσκολο να το συνηθίσω.
1: Να μου επιτρέψεις, μου πάμε στον ανασχηματισμό και στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού. Για την ακρίβεια, να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο σκιαγραφωτές την επόμενη μέρα του IE, του Περίδεκ, του Economist, τη συνομιλία του με
0: στην εκδήλωση,
1: στην εκδήλωση αυτή, είναι μια αποστροφή που λέει ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως ορθώς
0: δείχνοντας προς τη Δύση, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και προσθέτοντας ότι το αποτύπωμά της, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει λόγω της οικονομικής ισχύως, της οικονομικής ανάπτυξής της. Είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή, από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία ή αντίστροφα.
0: Εγώ σημείωσα και κάτι άλλο, μου επιτρέπεις, και το που ξεχώρισε και επισήμανε το θέμα της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την ευθύνη που φέρει η εκαστοτική κυβέρνηση αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο.
1: Σωστά, σωστά. Τώρα, για να έρθουμε στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, ένα το κρατούμενο είναι ότι ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες λέγανε ότι τρία πράγματα δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Η υποτίμηση, βεβαίως υποτιμήσεις από την ώρα που είμαστε στο ευρώ δεν έχουμε, άρα πάει αυτό. Οι πρόορες εκλογές και οι ανασχηματισμοί. Είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ο ανασχηματισμός για την Πέμπτη. Πιέζαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη χτες στο briefing και επισήμως και off the record να μας πει τι και πώς και πότε θα γίνει. Ευνηδίασε λοιπόν, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας προαναγγελθής ανασχηματισμός. Έγινε ανασχηματισμός, μόλις τέλειωσε λίγο μετά το briefing. Ένα το κρατούμενο. Το τρίτο στοιχείο που δεν προαναγγέλλεται είναι οι πρόεδρες εκλογές. Η κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης εμάς στην τηλεόραση του RT News το πρωί επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027 για να έχει ολοκληρωθεί και να κριθεί επί των παραδοτέων η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ δεξιάς ατζέντας, όπως κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα αναφέρεται και στον κύριο Μαρκόπουλο και στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριο Σιμόπουλο αντικατέστησε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω και είναι πλέον υπουργός οικονομικών, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, υπάρχει συνεπής ατζέντα, και είπε ότι τα δύο αυτά στελέχη δεν κρίθηκαν ποτέ και έδωσαν μάχες. Έκανε λόγο για ψευτοπατριωτικές κορώνες και αντιπαρέθεσε σε αυτές τα εξοπλιστικά προγράμματα, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβάθμιση F-16, Viper, αναμονή για τα F-35, και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη, του κάζους Μπέλη των γειτόνων εξανατολών της Τουρκίας, και βεβαίως απέρριψε, αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές επιτυχίες όπως την περιγράφει της κυβέρνησης, παραδεχόμενος στην ακρίβεια που υπάρχει παντού στην Ευρώπη, και υπενθυμίζοντας ότι επί Τσίπρα κυβέρνηση Ριζανέλ, δηλαδή ήμασταν 27η στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέρριψε την κατηγορία, τη μομπή που αποδίδεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι δίθεν έχει επιλέξει κυβέρνηση αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είχαμε επιλέξει αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά, τότε θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Οι πολίτες, αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι πολίτες βλέπουν και συγκρίνουν. και στο τέλος όταν πάει στην κάλπη κρίνουν με βάση αυτή τη σύγκριση.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που απέρριψε με αφορμή τον ανασχηματισμό τα περί δεξίας τροφής, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.
2: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αποτελεσματικότητα τον.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δρομολογούν εξόρμες στην κοινωνία, σχολιάζοντας ότι οι προσωπαγείς σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις. Να ακούσουμε την βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη.
3: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε κοπάσει σωκοματική αναταραχή στη συνέχεια της πρότασης του κρατηφά μέλου που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τους βουλευτές του κόμματος, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη.
4: Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
5: Πρέπει να συνοδεύεται και από μία απάντηση. Μία απάντηση από την Ελλάς, από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τις εξελίξεις σχολίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς. Να την ακούσουμε.
6: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μία συζήτηση περί προσωπικότητων, νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Τώρα, στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 16%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,7%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική και ακολουθεί στην πέμπτη θέση οριακά πίσω με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφει 4,6%, Φωνή Λογικής 4%. Και Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν ποσοστό κάτω της μονάδας στο 0,6% και 0,4% αντίστοιχα.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα στον διεθνή χώρο, με μεγάλη δυσκολία τηρείται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου για να μας δώσει όλα τα τελευταία που έχει το ρεπορτάζ.
8: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο δύο εβδομάδες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας μάλιστα σήμερα νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και στο Ραουλπίντι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν και του Λιβάνου, Ασίμ Μουνίρ και Ροντόλφ Χάικαλ, με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πάντως για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια για 38η φορά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις, όπως σας είπαμε, τις επόμενες μέρες. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, οι εκεχηρίες στο Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και πρόσθεσε: οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να αποφευθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ωστόσο βαθιά ανήσυχος για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα και να επαναλάβει την έκκλησή του για άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα, Βερδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι του θρίλερ με

0: Το 37χρονο Παλαιστίνιο εξετυλίγει αντιτρομοκρατική που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμασε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται εξονυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να εντοπιστούν αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς εξετάζουν τώρα.
1: Ακριβώς τα ταξίδια και οι τριχών επαφές που είχαν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνιων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΣΕΙΠ και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες μαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συμμετέχοντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία, όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συμμετέχοντων της Κύπρου ήταν στη Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινό εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται καθώς θεωρούν δύσκολη αρχή στην Κύπρο να ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών των επαφών αλλά και τις παραμονές που είχε για αρκετό διάστημα και ο 37χρονος. Έχουμε δεδομένο ότι με το άσυλο που είχαν, με που απολάμβαναν οι συλληφθέντες λόγω των όσων επικρατούν στον τόπο τους, είχαν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών οπουδήποτε επιθυμούσαν. Άρα, ειδικά για τα ταξίδια που έχουν κάνει σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εξετάζεται εάν εκεί είχαν κάποιες επαφές με ομοεθνείς τους και ανάπτυξη περαιτέρω δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου από την ΕΕΠ, έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς του στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, και εμείς να πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, τον Κωστή Κωνσταντίνο. Κωστή, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Βρυδική. Ναι.
0: Καλησπέρα. Ωραία. Γιατί δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνο, φαίνεται ότι αποτελούσαν πυρήνες της Χαμάς και ότι ο 37χρονος, σίγουρα στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, είναι λοιπόν εκεί στις έρευνες που γίνονται, αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέλος, όπως λέγαμε και πριν, με το Θοδωρή, ενός δικτύου το οποίο λειτουργούσε υπόγεια σε κάθε περίπτωση.
2: Εδώ η εκτίμηση, Βρυδίκη, είναι ότι ήταν δίκτυο και μάλιστα η ανησυχία, η πολύ μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως δεν μιλάμε μόνο για μία ασπίρα, για ένα κύκλωμα, για ένα δίκτυο, αν θέλεις, τρομοκρατικό, αλλά αν υπάρχουν περισσότεροι πυρήνες στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Οι δύο είναι 52 και 58, ο άλλος είναι 32 και 37, οι άλλοι δύο. Οι νεαρότεροι λοιπόν είναι αυτοί που συνομιλούσαν με τον συγκεκριμένο στην Κρήτη. Ο ένας είχε εισέλθει μάλιστα παράνομα στην Κύπρο, ο άλλος διέμενε εδώ. Οι δε δύο μεγαλύτεροι είναι από τη δεκαετία του 80 στην Κύπρο και έχουν πάρει και κυπριακή υπηκότητα. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για αρκετές διασυνδέσεις οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν. Ο ένας εκ των δύο νεαρών συλληφθέντων είχε πάει με τον άλλον της Κρήτης στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά και εδώ η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι ολόκληρη η εικόνα αυτό που έχουμε και ότι ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη η εικόνα και ακριβώς αυτό προσπαθούν να δουν αυτή τη στιγμή, να δουν μέχρι πού φτάνει, γιατί φαίνεται ότι όπως έλεγε και ο Θοδωρής προηγουμένως έχει και άλλες διεθνείς προεκτάσεις, δεν είναι μεμονωμένο αυτό όπως στην αρχή κάποιοι ίσως να νόμισαν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν να κάνει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, Βρυδίκη.
0: Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο που είχε αναλάβει να μαγνητοποιήσει χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού όλο αυτό φαίνεται να είναι μεγάλο.

0: Καλό.
1: Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ακριβώς. Mm-hmm. Στην Κύπρο είναι βέβαιη ότι εδώ θα είχαμε χτύπημα, όπως μάλλον και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναζητούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
2: Απόγευμα, Ευρυκή Δίκη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής Πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε ένα σούπερ μάρκετ να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές και στα άλλα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται σε φτηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα έχει την επωνυμία Πόσο κάνει και θα μπορεί κανείς να την κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο. Και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Τώρα, να πούμε, Βιβίκη, ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Και όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, προωθείται παράλληλα και μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, δηλαδή μια συμφωνία με τους εμπόρους, έτσι ώστε να κρατάνε τις τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος στη συνέντευξή του, το κέρδος είναι απολύτως σεβαστό, όμως απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και αυτός θα είναι ο στόχος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στα συμβούλια Ευρωπαϊκή Ακοφή την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Υπόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
4: Πράγμα.
3: Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα.
4: Όχι,
3: για το
4: πάρα.
3: Σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Από την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
0: Τώρα, με μία νέα απόφαση, η ΑΔΕ σφίγγει το ουγγλιό στην φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής. Το νέο πλήρως Ευρυδίκη κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Και όπως ορίζει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η διαλογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής, στο MyData. Και να πούμε ακόμα ότι η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό τους, ακόμα και για 10 μέρες κλείσιμο σε νέα υποτροπή όταν γίνεται μέσα σε δύο φορολογικά έτη. Και να πούμε κάτι τελευταίο, Ευρυδίκη, για πρώτη φορά εντάσσονται ρητά στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως είπαμε, ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, δηλαδή επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, και τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις.

0: Και εδώ λοιπόν έχουμε ποινές που φτάνουν ακόμα και τους 24 μήνες λουκέτο σε αυτές τις εταιρείες.
1: Μάλιστα. Ευρυδίκη. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε σε πολυδομή Αττικής, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος, και φέρονται ότι χρηματίζονταν για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
3: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέσα βρισκόταν η τέταρτη συλληφθήσα για απολογία. Και εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία της, τότε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς θα περάσουν τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διαφθοράς. Η γυναίκα, η οποία κατήχε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Γαλατσίου, και ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση. Δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Μόνον στο γραφείο της γυναίκας, στην εργασία της, βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
1: Συγκλονίζει διπλή δολοφονία στο Λόγκο Γιαλίας, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όσοι υποπτώσει εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, παραμένει αναστατωμένη η τοπική κοινωνία του Λόγκου. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η τραγωδία στην αστυνομία, στελέχη της βρέθηκαν στον χώρο και τον απέκλεισαν, πραγματοποιώντας μέχρι και αυτή την ώρα έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του και ο βαθμός εμπλοκής του στο περιστατικό. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Μαζί, μάλιστα, είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών, όπως και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη, και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται η συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρκούρ, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Αποτυπώνονται στο μέλλον», την οποία και ακούμε και μιλάει αυτή τη στιγμή.
5: Συμφόρησης που στραγγαλεί στο παγκόσμιο εμπόριο. Θεωρώ, και δεν λέω να πάρει η Ουκρανία πίσω όλη την κράτη που έχει χάσει, αλλά πρέπει να φέρουμε αξιόπιστα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάντε κάτι για να το καταλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ήδη στα κόκκινα ο προπολογισμός του κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Και υπάρχει μια αυξανόμενη, έτσι, ανησυχία, αν και δεν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα στο ορίζοντα. Υπάρχει, να το πω, μια δυστυμία ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στις διάφορες κοινωνικές τάξεις της Ρωσίας γι' αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, γίνατε κομμάτι αυτής της ιστορίας το Μάρτιο, όταν επισκεφτήκατε την Οδυσσό, μια πολύ σημαντική πόλη για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Και τότε υπήρξε ένας ρωσικός

0: βαλιστικό πύραυλο ο οποίο εξεράγει κάποια χιλιόμετρα από την αυτοκινητοπομπή σα. Άλλαξε αυτό τότε την άποψή σα για τον πόλεμο? Βλέπετε κάπω να τελειώνει αυτό ο πόλεμο? Νομίζω η Ουκρανία πάντα αποτέλεσε ένα πόλεμο τη Ευρώπη, διότι είναι ένα πόλεμο που διεξάγεται στην εντός της Υπήρου μας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, που δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν δια της βίας, το να αμφισβητήσουμε τέτοιες νεο-υπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να ξαναναβιώσει μάλλον το παρελθόν της, το λαμπρό παρελθόν της, αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής και χαίρομαι που το αναφέρατε, που αναφέρατε τον Οδυσσό, να μην ξεχνούμε ότι μετά την καταστροφή η Μαριούπολη ήταν μια από τις πρώτες που καταστράφηκαν και εκεί είχαμε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Οπότε για όλους τους λόγους είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί? Γιατί πρωτίστως έχει παγώσει η μάχη στο πεδίο της μάχης, οι συγκρούσεις δηλαδή έχουν παγώσει. Σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Ουσιαστικά η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και θεωρώ ότι το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στην τελική ανάλυση το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφη η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη. Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάθε λογικός δρόν θα καταλάβει.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κεντρικό ξενοδοχείο που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιαν Αμαρπούρ και το σημείο το οποίο ανέλυαν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωτηθείς ο Πρωθυπουργός από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο για το θέμα, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Έκανε αναφορά στην Μαριούπολη, μια πόλη πολύ παθή με μεγάλη ελληνική κοινότητα, και είπε βέβαια ότι είμαστε σε θέση τώρα, ο Πούτιν έχει περισσότερα κίνητρα για συμφωνία και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί είναι να μην υπάρχουν άλλα εμπόδια, όπως βάζει τις παράλογες απαιτήσεις της η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Και να πάμε τώρα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Το συνήθισα, λέω όλο καλό μεσημέρι. Ναι.
2: Καλό απόγευμα, Βρυβίγη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Σε λίγη ώρα ψηφίζεται εδώ στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εφαρμογή και στη χώρα μας του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που υιοθετήθηκε το 2024 έπειτα από πολιετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει.

0: Για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα με το νομοσχέδιο αυτό, στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, όπως λέγεται, στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθούμε ότι στο νέο σύμφωνο προβλέπεται ότι θα υπάρχει και η πρόβλεψη, προβλέπεται και η ύπαρξη, αξιοποίηση μάλλον, κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Φάνος Πλεύρης, έχει ενημερώσει ήδη ότι εντός του 2026 θα υπέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και την Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην εισαγωγική του παρέμβαση σήμερα στην Ολομέλεια, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ροές, έβωσε κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, ότι οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα ήταν λιγότερες από 200.000, και όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, το 2019 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι μόλις στις 28.000. Κατά το πρώτο πεντάμενο του έτους, είπε, είχαμε μείωση των ροών, ωστόσο σημείωσε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδος που έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμενο του 26 είχαμε 5.500 αφήξεις, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να καταψηφίζουν ένα κανονισμό με τον οποίο έχει συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εκτός και θες να προσθέσεις και κάτι άλλο, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πλεύρη, ναι.
0: Βεβαίως, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν σύσσωμη αντιπολίτευση.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
2: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους, δείχνει και την πολιτική που ακολούθησε διαχρονικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι 12 Ιουνίου όποιος περάσει από την Ελλάδα και πάει σε οποιαδήποτε χώρα που υπογράψαμε συμφωνίες είναι πρόβλημα αυτών των χωρών.
1: Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, έρχομαστε πάλι σε σένα να δούμε και τι γίνεται με την αντιπολίτευση, όπου είχαμε βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
0: Ναι, απάτοπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση, είπε, και το άσυλο αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, καθώς προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και πρόσθεσε ότι και αφού χαρακτήρισε υποκριτικό τον καυγά για το τι έγινε το 2015 και τι συμβαίνει σήμερα, έστρεψε τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και προς το σύνολο της αντιπολίτευσης, μιλώντας για στρατηγική σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι θεραπεύοντες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε μπίζνα την ιστορία με τα ασυνόδευτα παιδιά, λέγοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν χαθεί 25.000 ασυνόδευτα, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Δαθιός έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεκτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κάνει διαχείριση του προβλήματος και όχι αποτροπή.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζολα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που άσκησαν βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
3: Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 24.
4: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
1: Τώρα, πειράκια της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Το σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κουρελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.
6: Κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας!
1: Βέλεια κατά της κυβέρνησης και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
7: Σε αυτό το θέατρο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν κανονισμό που επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης λαθρομετανάστευσης.
8: Να μην υποστηρίζεται η πολιτική σύστασης στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Αφρική για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

0: πίζονται με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
1: Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να πάμε στο βόρειο Μπέλφαστ, όπου η αστυνομία συνέλαβε ένα 30χρονο υπήκοο Σουδάν για την επίθεση με μαχαίρι, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ακριβώς, Βρυδίκη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κίνητρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει την έρευνα και να επιβαρύνει ψυχολογικά την οικογένεια του θύματος. Οι αρχές πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μέσω διαδικτύου έχουν διακινηθεί καλέσματα για διαμαρτυρίες σε μίαδο αυξημένης ένταση γύρω από το μεταναστευτικό. Και να φύγουμε από το Belfast, να πάμε στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση Μελώνη χαρακτήρισε σήμερα ως απαράδεκτη την ύβρη που εκτόξευσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, μετά την απόφαση της αγγελέων της Ρώμης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του. Ο Μπεν-Γκβίρ αποτελεί αντικείμενο έρευνα για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια, αφού μέλη του στολίσκου για τη Γάζα κατηγόρησαν τις Ισραηλινές αρχές για κάκο μεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους τον περασμένο μήνα. Η χώρα της Μπότας έγινε η χώρα της Αγιονάρας, έγραψε χθες ο κύριος Γκβίρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζάνο Ελμπαρό, ενώ το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον επίσης ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να ακούσουμε τώρα λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο της του Έθνιος Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή Ευαγγελής Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης

0: Νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φαίνεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ. Σε εκδήλωση του Economist αλλά και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα, είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα την βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 150 μετανάστες εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Στην επιχείρηση διάσωσής τους συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα πλοία. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, αλλά νωρίτερα σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού είχαν διασωθεί 132 μετανάστες. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φαίνεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Μια 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί 3 ανθρώπους σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι 2 μαθητές ηλικίας 14 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, όπως και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρά, όπως διευκρίνησε η αστυνομία του Μάντσεστερ σε ένα δελτίο τύπου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά τις μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάζει.

Ο κύριος Τσίπρας έκανε μεγάλο φάουλ προτού καν αρχίσουν οι αγώνες του πρωταθλήματος. Κλήθηκε να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ στο οποίο ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, αν όχι ο πρώτος. Απάντησε όμως αρνητικά. Ο τίτλος της ερευνητικής εκπομπής που παρουσίασαν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού στο Sky προέκυψε από μια απάντηση που έδωσε ο Ζαν

Όπως διαβάζω στη σχετική ανάρτηση, είναι γνωστό σε αρκετούς που γνωρίζουν την σύζυγο του Σουφλιά ότι δεν είχε κρύψει ποτέ τα αριστερά της, πιστεύω, καθώς στενός συγγενής της υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από τον δικό μας τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό το μικρούλι στο Facebook. Πασχίζοντας, πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Διαβάζοντας τις αναρτήσεις, σας αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά τις αναρτήσεις σας. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς, και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας, μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν

Και τέλος, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάια Κάλλας, δήλωσε ότι ένας νέος προτινόμενος γύρος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει 80 καταχωρήσεις που στοχεύουν το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους προπαγανδιστές της Ρωσίας. ...942 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Δεκάτου 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στη

0: Αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως, κατ' εμέ είναι τα μεγαλύτερα. Δηλαδή, το ότι κατάφερε ο Τραμπ και η οικογένειά του να βγάλουν σε λιγότερο από 20 μήνες 2,5 δις, είναι ένα ηλικιώδες ποσό. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι ο κύριος Τραμπ ακόμη και τους πολέμους τους κάνει για business και οτιδήποτε άλλο, ότι ασκεί μια συναλλακτική πολιτική, είναι τρομακτικό αν το διανοηθούμε. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο σε όλη την πολιτική ιστορία, σε όλο τον κόσμο, εκτός από κάποιους δικτάτορες στην Αφρική ή στην Ασία.
1: Αυτό που έκανε δεν μπορεί νομίζω κάποιος να πει ότι είναι παράνομο, αλλά ηθικά είναι απαράδεκτο. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, όταν ας πούμε ελέγχεις ο ίδιος την πληροφόρηση και οργανώνεις με τέτοιο τρόπο το δημόσιο βίο, τα οικονομικά γεγονότα, θα έπρεπε να μην ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα οι επικεφαλής των κυβερνήσεων και των κρατών, κάτι με.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό. Και βέβαια με το Ιράν, τον πόλεμο που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται, τώρα ένα απάτσι που κατερρίφθη, είπε ο Τραμπ ότι το ρίξαν οι Ιρανοί και θα πρέπει να απαντήσουμε, ενώ μέχρι χθες μας έλεγε ότι έβαλα τις φωνές στον Νετανιάχου με αυτά που κάνει και να σταματήσει και να τα βρούμε και λοιπά. Είναι πρωτοφανή, Χρήστο, αυτά τα οποία ζούμε, και αυτά νομίζω είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Πολλοί από εμάς, Νίκο μου, πιστέψαμε ότι πάει το Ιράν, διαλύθηκε, σκόρπισε, το χτύπησαν οι Ισραηλινοί, το χτύπησαν τα αμερικανικά στρατεύματα και από αέρος και από θαλάσσης. Όμως φαίνεται ότι το Ιράν όχι απλώς αντέχει, αλλά κρατάει τη δύναμή του.
0: Όχι μόνο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα βγει και κερδισμένος στο τέλος.
1: Γιατί, πώς?
0: Κοίταξε να δεις, το καθεστώς δεν έπεσε. Αντίθετα, από ό,τι φαίνεται, πολλοί κόσμος συσπηρώθηκε γύρω από το καθεστώς όταν δέχεται επίθεση, και είναι λογικό. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα που μας λένε ότι για αυτό το κάνανε, δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Θυμάσαι και παλαιότερα είχε πει ο Τραμπ ότι εξαφάνισα με τις διατηρητικές βόμβες που είχα ρίξει το οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο είχε το Ιράν, που δεν έχει όπλα βέβαια πυρηνικά, αλλά αυτό το υλικό που μπορεί να φτιαχτεί μια πυρηνική βόμβα. Τώρα επίσης δεν έγινε τίποτα. Ένα κράτος το οποίο είναι 90 τόσα εκατομμύρια δεν μπορεί, δεν είναι τώρα Βενεζουέλα που πας, μπαίνεις μέσα, απαγάγεις τον πρόεδρο, βάζεις μια διευθύνουσα σύμβουλα δικιά σου στην κυβέρνηση. Είναι άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ νομίζω ότι δύσκολα από εκεί θα βγει.
1: Ναι, συμφωνώ. Νίκο μου, ερχόμενο στα εσωτερικά μας τώρα, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Έπραξε καλά, και αν ναι, γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τσίπρας. Συνήθως ήθιστε όλοι όσοι πήραν μέρος σε...
1: Μα ήταν ο πρωταγωνιστής του.
0: Ναι, ήθιστε ας πούμε. Ο κύριος Τσίπρας προτίμησε να μείνει στην ασφάλεια του βιβλίου του με βάση αυτά τα οποία περιέγραψε αυτός και όχι να απαντήσει. Γιατί είπε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι προπαγάνδα πολιτική κλπ. Αλλά σε μια χώρα δυτική και προηγμένη οι πρωταγωνιστές ήθιστε να μιλάνε.
1: Μάλιστα.
0: Και μου έκανε θετική εντύπωση το ότι οι στελέχοι εκείνης εποχής όπως ο Παπάς, ο Σταθάκης και άλλοι μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας το δίλησε πολιτικά και είδε ότι δεν τον συμφέρει ενδεχομένως να νομοποιήσει ο ίδιος με την παρουσία του το ντοκιμαντέρ αυτό των δύο συναδελφισσών.
1: Εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή του, όπως έχει γίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου, εσύ τι περιμένεις από την δεύτερη επάνωδο του Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα?
0: Κοίταξε να δεις, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι θέση θα καταλάβει στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό προκύπτει από...

0: μόνο από το πρόσωπο Τσίπρας ή από, την, από τον αποδεκατισμό και των υπολείπων κομμάτων πίσω-πίσω.
1: Εγώ λέω ότι ναι, το πρόσωπο Τσίπρα, ο αποδεκατισμός του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. δηλαδή εκεί έχουμε διασπάσεις συνεχείς και της Νέας Αριστεράς, ο δε ΣΥΡΙΖΑ εξαϊρώνεται. Μην ξεχνάμε ότι ήταν για περισσότερο από 10 χρόνια το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι που έφτασε να κυβερνήσει. Δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα με τέτοια ποσοστά. Και τώρα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο εξευτελισμού και πολυδιασπάσεων. Αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί τόσο την κυβερνητική φθορά. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40-41% και οι δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή και χωρίς εκτίμηση ψήφου. Όπως βγαίνουν τα αποτελέσματα, είναι στην περιοχή του 25, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαερώθηκε, η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη φθορά, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Οπότε τώρα βλέπει να κινδυνεύει όχι μόνο η δεύτερη θέση από τον Τσίπρα και θα παλεύει για την τρίτη θέση με την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως υπάρχει χρόνος ακόμη να αλλάξουν όλα αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, θα πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός, να δούμε τι τελικά θα προσφέρει το κάθε νέο κόμμα. Ακόμη είναι στη φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει τελικά κόμμα και ο κύριος Σαμαράς και πότε, ναι. που μπορεί να αναδιατάξει πλήρως το κομματικό στοιχικό. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας, Χρήστο, πάρα πολλά πράγματα για ό,τι αφορά το εγχώριο κομματικό σκηνικό, και αν επιβεβαιωθούν και όλες οι πληροφορίες των ξένων οίκων ή των μεγάλων εφημερίδων που όλοι σχεδόν μιλάνε για ένα πολύ σκληρό χειμώνα ενεργειακά και στα τρόφιμα, στον πληθωρισμό παντού, τότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα μας και πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες, η περίπτωση του κυρίου Σαμαρά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με την έννοια του ότι σαν να επαναλαμβάνεται ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί κιόλας. Δηλαδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ήταν η πολιτική άνοιξη το πρώτο δικό του.
1: Το 93.
0: Και τώρα πάλι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέο κόμμα. Τι είναι το πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά?
1: Η διαφορά του τότε και του τώρα είναι ότι μετά την αποχώρηση και την ίδρυση πολιτικής άνοιξης του 93, ο Σαμαράς επέστρεψε, και όχι μόνο επέστρεψε, κατάφερε να εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. ενώ τώρα έχουμε διαγραφή του Σαμαρά, δεν έχουμε αποχώρηση του Σαμαρά, έχουμε διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, επειδή ασκούσε σκληρή κριτική ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, και βλέπουμε ότι συμπαρατάσσεται μαζί του και ο ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός,
0: ο Καραμαλής,
1: που η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε, είναι ένα καραμαλικό στην ουσία ακόμα.
0: Ναι, ο οποίος όμως ήταν άφαντος για πολλά χρόνια, δεν ήθελε
1: να... άφαντος για 12-13 χρόνια ήταν στη Βουλή και δεν είχε μιλήσει ούτε μία φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάση περιπτώσει, το τι θα γίνει ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αν και πότε θα κάνει το κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, αν αυτό θα κόψει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον διαβάζω και συμποθέτω και αναλύσεις που λένε ότι μπορεί να, αν φτιάξει κόμμα και πάρει ένα 4-5-6 ή παραπάνω ποσοστό Σαμαράς, μπορεί τότε να μην έχουμε και το 25% που δίνει τον πόνους στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό θα είναι το πολιτικό σκηνικό και ο δημόσιος βίος θα γίνει άνω κάτω κυριολεκτικά. Γιατί θα ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής. Το πρώτο κόμμα θα έχει λιγότερο από 100 έδρες.
0: Ο κύριος Καραμαλής θα μείνει εκτός ή υπάρχει πιθανότητα να συμπλέψει με τον Σαμαρά? Το ίδιο, την ίδια ιδεολογία έχουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Εκτός δεν θα ασχοληθεί κομματικά ο Καραμαλής. Λέγεται όμως ότι εμέσως, χωρίς να βγει δημόσια και ανοιχτά, εμέσως θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά μέσω πολιτικών.

0: φίλων, κομματαρχών ή επιρροών που έχει ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, βλέπουμε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί σχεδόν σε μηνιαία βάση εμφανίζονται σε κάποια κοινή εκδήλωση, είτε προσεκλημένοι από κάποιο think tank, είτε για την παρουσίαση κάποιου βιβλίου, είτε για κάποιο άλλο γεγονός, εμφανίζονται μαζί και έχουν τις ίδιες παραπλήσιες απόψεις και ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Άρα, τι να σου πω τώρα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει το κόμμα, πότε θα το κάνει και πού θα καθίσει ο Τσίπρας, αν θα κρατήσει η Καριστιανού, που από ό,τι βλέπω δεν φαίνεται να κρατάει δυνάμεις, ενώ είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή και παραμένει δημοφιλής και η ίδια. Είναι το τοπίο, είναι άγνωστο.
1: Θα
0: έχουμε τα πάνια του λαού έρχονται και, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ποτέ δεν χαλάμε τα πάνια του λαού. Όταν τώρα μπαίνουμε και σε φάση μουντιάλ, θα σου έλεγα από τώρα ραντεβού του Σεπτέμβριο πάμε.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Μπαίνω συχνά σε αυτή τη σελίδα, σας την συστήνω. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής και είχαμε αυτή την συζήτηση που ακούσατε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας ΑΗ Εφημερίδα. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Έχει προσαχθεί 65χρονος ιταλικής καταγωγής, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στους 192 ανέρχονται οι αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από αλλιευτικό σκάφο στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, αύριο έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Η κλασική μας έτσι μινιατούρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, στο οποίο δεύτερο μέρος θα καλησπερίσουμε ευθύς τον κύριο Στέλιο Φενέκο, υποναύαρχο εναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο σήμερα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών, που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Είναι επίσης πρόεδρος του Επιστημονικού Ινστιτούτου Αλέξανδρος Παπαναστασίου, και εμείς θα εστιάσουμε την κουβέντα μας σε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Φενέκος υπήρξε επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91, και έπαιξε σε αρκετές ομάδες: Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα, Μήλωνα, και διατέλεσε και πρόεδρος στον αθλητικό σύλλογο του Sporting για αρκετό καιρό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φενέκο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά ήταν και καταπληκτική μουσική υπόκρουση. Που δεν σας κρύβω ότι ένα από τα όνειρά μου ήταν να μπορούσα να παίξω πιάνο κάποια στιγμή.
0: Ναι, και εγώ έχω αυτό τον καημό. Έφτασα μόνο μέχρι την κιθάρα, αλλά το πιάνο είναι ο βασιλιάς όλων. Ναι. Ακούτε μουσική εσείς όταν δουλεύετε ή όταν ξεκουράζεστε?
1: Βεβαίως, και μάλιστα ήμουν τυχερός όταν παραλαμβάναμε τις εργάτες από την Ολλανδία και δουλεύαμε πολύ σκληρά. Δίπλα ήταν ένα κλαμπ που πουλούσε CD κλασικής μουσικής σε πολύ χαμηλές τιμές. Και είχα την ευκαιρία το βράδυ εκεί στην ηρεμία να ακούω πάρα πολλά όμορφα κομμάτια κλασικής μουσικής. Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο τώρα στα βαρέα και ανθυγινά, όπως λέμε. Πείτε μας, αν γνωρίζετε, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ταΐπ Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Τι φανταζόμαστε? Δεν νομίζω να το έχουμε δει.
1: Κοιτάξτε, η τάση που υπήρχε μέχρι τώρα στο πεδίο, στην πράξη, ήταν αυτό που λέμε creeping jurisdiction ή creeping recognition. Δηλαδή, διεύρυνση των δικαιοδοσιών μέσα από το πεδίο των αρμοδιοτήτων και των περιοχών, όπως ορίζονται, είτε για κυριαρχικά δικαιώματα, είτε για εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που μπορεί να γίνουν από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η έρευνα, η διάσωση κλπ. Το recognition έχει να κάνει με το ότι σε αυτού του είδους τις δράσεις της η Τουρκία πάντα ζητούσε να έχει αναγνώριση από διεθνείς φορείς και από άλλες χώρες, και τις προσκαλούσε στις δράσεις της ή έστελνε κείμενα στον ΟΗΕ, στον IMO κλπ, προκειμένου να τεκμηριώσει αυτή την παράνομη εντός εισαγωγικών διεκδίκησή της. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τώρα τα μαζεύει και τα βάζει σε αυτό το νομοσχέδιο, εκχωρώντας αρμοδιότητες στα αστυνομικού τύπου όργανα της χώρας, που είναι η ακτοφυλακή ενδεχομένως, οι δυνάμεις της έρευνας και διάσωσης, το λιμενικό κλπ, προκειμένου έτσι να πακτώσει αυτού του είδους τις διεκδικήσεις.
0: Μάλιστα. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί στα τελευταία λίγο σας έχασα. Πείτε μου,

0: Επίσης, τι άλλο μπορεί να μας κάνει να ανησυχούμε όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά? Είχαμε την αίσθηση ή μάλλον και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα βρούμε μαζί τους. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πεδίο τώρα που λέμε, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι επειδή η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και έχει μηχανισμούς, από τη στιγμή που περάσει και γίνει νόμος κάτι τέτοιο, τότε οι επιμέρους υπηρεσίες θα αυθαιρετούν και θα προσπαθούν να το εφαρμόσουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον καλύτερο. Αυτό είναι μια γενεσιουργός αιτία ψιλοκρίσεων στο Αιγαίο. Άρα η μία ανησυχία είναι αυτή. Και η δεύτερη ανησυχία μου είναι ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, άμα τελειώσει η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ΝΑΤΟ ή και σε άλλα ζητήματα, όπως είναι στα στενά, όπως είναι ζητήματα διεθνούς δικαίου που τελούνται με προαμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί εις βάρος δικών μας.
0: Ο Ταγί Περντογάν είναι ορθό να πει κάποιος ότι βγαίνει αλόβητος από όλη την πολεμική ατμόσφερα και την αναταραχή στην περιοχή την γενικότερη, και του Αιγαίου αν θέλουμε, αλλά κυρίως της Μέσης Ανατολής?
1: Έχετε δίκιο, και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, διότι και οι γεωπολιτικοί αναλυτές στο παρελθόν είχαν καθορίσει ορισμένες χώρες που τις θεωρούσαν pivotal states, δηλαδή κεντρικά states. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή ακριβώς είχε αυτό το κοσμικό μεσουλμανικό προφίλ, ήταν πάντα πολύτιμη σύμμαχο στο δυτικό κόσμο. Και αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύεται μαζί με τον χαρακτήρα που προσπαθεί να δώσει, ότι διευρύνει τα δικαιώματά της σε περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του μουσουλμανικού κόσμου, των Τουρκομάνων κλπ. Άρα ναι, έχει κεντρικό ρόλο και έχει και καλοθελητές, διότι έχει μεγάλη χαμηλά εργασιακό κόστος, με πολύ μεγάλο πληθυσμό, βιομηχανία μεγάλη, και άρα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αληθορίζουν προς τη μεριά της.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στρέψει το βλέμμα του και τα βέλη του πολλές φορές σε αρκετές χώρες, όποια θέλετε ονομάστε την κιόλας. Ακόμα και τη Γροιλανδία ήθελε να πάρει. Στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, εδώ στο Νότο, δεν έχει φαίνεται ασχοληθεί καθόλου. Υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί στα ελληνοτουρκικά ακόμα και στο κυπριακό?
1: Φαντάζομαι ότι έχετε δει τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και τον Σάρουμαν που στρέφει το βλέμμα του. Πολύ φοβάμαι ότι αν ο Σάρουμαν στρέψει το βλέμμα του στην περιοχή μας, θα μας κάνει άνω κάτω, και ελπίζω να καθυστερήσει σε άλλες περιοχές του κόσμου.
0: Ναι, να μην του έρθει η όρεξη αυτή, ναι. Πώς βλέπετε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Μαθαίνω ότι υπάρχει μία αντίδραση πολύ μεγάλη, η οποία όμως δεν βγαίνει προς τα έξω. Τι συμβαίνει? Φοβούνται, δεν νιώθουν αρκετά δυνατοί, όχι τόσο πολύ για να τον ανατρέψουν, αλλά για να υπάρχει ένα μέτωπο αρκετά ισχυρό, το οποίο να του λέει κάποτε, όπ, εκεί δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, και επειδή έχω ζήσει στην Αμερική και γνωρίζω πολύ καλά το διοικητικό του κυβερνητικό του σύστημα. Η Αμερική έχει αντισώματα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ τι κάνει? Λειτουργεί μεταξύ μια σύνθεση συμφερόντων της μεγάλης ελίτ που έχει οικονομικά συμφέροντα, και ταυτόχρονα και του εντός εισαγωγικών χαμηλού μορφωτικού επίπεδου Αμερικανών, οι οποίοι θεωρούν την Αμερική με τα όπλα, με την αλαζονία, με την υπερηφάνεια κλπ. Όμως οι αντιστάσεις, τα αντισώματα του θεσμικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν, και ήδη δηλαδή γίνονται ενέργειες. Και άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που έχει περιορίσει αυτή τη στιγμή τη δράση του στο Ιράν. Αυτό φοβάται, τις θεσμικές αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Στέλιο Φενέκα, ο οποίος είναι υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος σήμερα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Είναι ενεργό το κόμμα, κύριε Φενέκου?
1: Κοιτάξτε, η Κοινωνία Αξιών είναι ένα κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, κεντρό κόμμα, και οι θέσεις μας είναι πάντα ορθολογικές και το κυριότερο αντικειμενικές. Δηλαδή δεν θα διστάζαμε να πούμε προς τη μια

0: με την άλλη πλευρά αν κάνει κάτι καλό ή αν κάνει κάτι κακό. Και πάντα οι θέσεις μας είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Όμως ξέρετε, συνήθως σε περιόδους κρίσεων κυριαρχούν φωνές ακραίες. Και το βλέπουμε αυτό. Η κοινωνία αξιών λοιπόν δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, έχει σοβαρά στελέχη, έχουμε κατέβει σε εκλογές. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι κάνουμε πολιτικό ακτιβισμό, διότι τις θέσεις μας τις δίνουμε σε όλα τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, think tanks κλπ., προκειμένου να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το δημόσιο διάλογο προς μια πιο ορθολογική κατεύθυνση.
1: Έτσι, σκανάροντας τα πολιτικά κόμματα που έχουμε σήμερα, στο σύνολο τους, δεν θα αναφέρω το ένα ή το άλλο, αυτά τα οποία επισημάνατε τώρα, δηλαδή ότι ο δικός σας ο χώρος, το δικό σας το κόμμα ακολουθεί τον ορθολογισμό, έχει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες τις προτάσεις που λέτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε. Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικό, είναι γεγονός. Όπως υπάρχει και ένα ζήτημα της πολιτικής έκφρασης του λόγου. Και τελευταία έγραψα ένα άρθρο που λέω ότι ο πολιτικός λόγος σήμερα θα πρέπει να αναγορεύσει τον πολίτη στο κέντρο της συζήτησης και όχι το εκλογικό αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Τον πολίτη ως αυτόν που εκχωρεί τις εξουσίες στα κόμματα και στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που σεβαστούμε τον πολίτη και η ενημέρωσή μας, η συμμετοχή του πολίτη χωρίς δογματισμούς και χωρίς πελατειακή σχέση κλπ. Αναβαθμιστεί και σεβαστούμε τους θεσμούς, τότε εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία μας θα λειτουργήσει, διότι δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε θεσμούς, δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, αλλά χρειάζεται βελτιώσεις.
1: Ως ιστερόγραφο θα αναφέρω αυτό που διάβασα και με ενθουσίασε επίσης, ότι ήσασταν γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91. Σε αρκετές ομάδες πήγατε, Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα και Μήλωνα, και ήσασταν και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΟ Sporting από το 10 έως το 2011. Το μπάσκετ είναι το άθλημά σας, αυτό που αγαπάτε?
0: Κοιτάξτε, είχα ξεκινήσει ως αθλητής του Στίβου, αλλά το μπάσκετ είναι πιο κοινωνικό. Τότε, τα χρόνια μου τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός γαλουχεί χαρακτήρες. Εκεί τα πράγματα δεν είναι. Εκεί αναγκάζεσαι να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να συνεργαστείς και σε κάθε περίπτωση να κάνεις φίλους, καλύτεροι φίλοι μου από το χώρο του μπάσκετ. Κοινωνικοποιείσαι, κρατιέσαι από διάφορες άλλες παρεκβάσεις και σε κάθε περίπτωση για μένα, επειδή αντιλαμβάνεσαι, δεν έμπλεξα ποτέ την καριέρα μου στο ναυτικό μέχρι που έφτασα ναύαρχος. Με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν στον ελεύθερο χρόνο μου και χωρίς μισθούς και χωρίς αμοιβή. Έπαιζα αμυστή που λένε, γιατί υπήρχε ασυμβίβαστο. Ήταν όμως η εξισορροπητική τάση μπροστά σε ένα σύστημα που ήταν πολύ σκληρό και αυταρχικό, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, και ο αθλητισμός με έφερνε στα ίσα μου.
1: Μάλιστα. Κάνω πηγαίνω λίγο πίσω για κάτι που θυμήθηκα τώρα, ακούγοντας έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τζον Κίτμερ, ο οποίος ασχολείται πολύ με τους πολέμους, είναι συγγραφέας, αλλά έχει και είναι τις εξωτερικές σχέσεις τις κατέχει καλά, και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι οι πόλεμοι και δεν κερδίζονται ούτε από αέρος, ούτε από πυράβλους, ούτε από ντρόνς. Το ναυτικό είναι εκείνο που θα κερδίσει πολέμους. Αυτό ισχύει ακόμα.
0: Βεβαίως, και η Ελλάδα ήταν πάντα στις γεωπολιτικές δυνάμεις που είχαν ναυτική ισχύ. Mm-hmm. Και πάντα, αν δείτε τις γεωπολιτικές θεωρίες, ήταν η Ρίμλαν και οι υδροναυτικές δυνάμεις που υπερίσχυαν συνήθως. Εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μας το ναυτικό δεν είναι μόνο για τους πολέμους.
1: Ναι,
0: έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με το εμπόριο, με την διασπορά του ελληνισμού παντού. Δηλαδή εκεί βασίζεται η Ελλάδα, εκεί βασίζεται την ύπαρξή της. Και θα έλεγα ότι είναι ήπια και σκληρή ισχύς μαζί συνεργατικά, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να διατηρήσει το πολιτισμικό της χαρακτηριστικό και την παγκόσμια επιρροή της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε και την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά, κύριε Φενέκο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, και ακούσατε ότι είναι και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος

0: συνάμα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Δεν τον ρώτησα κακώς εάν το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, αλλά θα το δούμε κιόλας. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Τι έχουμε εδώ τώρα λοιπόν? Φρένο στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης ζητά η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude. Προειδοποιεί ότι τα ισχυρότερα μοντέλα αρχίζουν να δείχνουν σημάδια που μπορεί να δυσκολεύουν τον ανθρώπινο έλεγχο και ζητά διεθνή συμφωνία για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει γιατί η Anthropic ζητά από τους άλλους της AI να κάνουν κράτη. Βάλια μου.
1: Καλησπέρα. Η Anthropic είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Claude, του οποίου το τελευταίο μοντέλο, όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, θα θυμούνται ότι το έχουν τραβήξει πίσω, γιατί είναι τόσο δυνατό που βρίσκει τρύπες ασφαλείας παντού και κινδυνεύει το παγκόσμιο σύστημα να καταρρεύσει. Και, έτσι λοιπόν η Anthropic ζητά το εξής: να γίνει μια συμφωνία κυρίων, να ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο όπως ρυθμίζονται τα πυρηνικά η τεχνητή νοημοσύνη, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της, και ειδικά όταν θα φτάσουμε στη στιγμή που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να βελτιώνει τον εαυτό της. Όχι από κάποιο... θα του δίνουμε μια εντολή, έτσι, μια προτροπή, και θα του λέμε βελτίωσε τον εαυτό σου. Και θα είναι ικανό τότε σε αυτή την περίπτωση να το βελτιώνει τα μοντέλα αυτά. Αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες τρύπες ασφαλείας παντού. Όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, όλα τα συστήματα, κανένα σύστημα δεν είναι πραγματικά απόρθητο. Έτσι. Απλώς οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να βρουν τις τρύπες. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να βρει τις τρύπες ασφαλείας. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν όχι μόνο οι Αμερικανοί γίγαντες, αλλά θα πρέπει να γίνουν και γεωπολιτικές συμφωνίες, και κυρίως Αμερικής και Κίνας. Έτσι. Γιατί αυτές είναι οι δύο χώρες που τρέχουν μπροστά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα. Βέβαια, εχθές λέγαμε ότι λέγαμε για τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι μπορεί και να ζητήσει έτσι ένα είδος φορολόγηση. Πριν από λίγες μέρες υπέγραψε και ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως και 30 μέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Θα δούμε. Πάντως, πάμε προς ρύθμιση. Είναι η πρώτη φορά στην τεχνολογία, η πρώτη φορά που ο κόσμος ανησυχεί και πάμε προς ρύθμιση από τη φαίνεται.
0: Και αυτό που γράφεις ότι ζητά και διεθνή συμφωνία, είναι εφικτό αυτό να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ
1: Δεν ξέρω τώρα, οι Αμερικανοί δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία για το κλίμα. Υπάρχουν όμως διεθνείς συμφωνίες και θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ το βλέπω λίγο πιο κάτω στον δρόμο, όπως προχωράμε, όταν θα αρχίσουν πραγματικά όλοι να ανησυχούν πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε όλοι, από όλη μας την ιστορία ως άνθρωποι, ότι οι ισορροπίες είναι εύθραστες κάθε φορά. Και οι γεωπολιτικές ισορροπίες και οι οικονομικές ισορροπίες, και φτάνει έτσι κάτι πολύ μικρό να τις διαταράξει, και αυτό δεν το θέλει κανένας.
0: Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό ένθετο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή. Εκ Κύπρου βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, αφού η δική της η πόλη, η Αμόχωστος, είναι τουρκοκρατούμενη. Σήμερα η σκέψη της έχει τίτλο «Το βήμα παρακάτω». Το σκεφτόμουν όταν έλαβα το κείμενό της, διάβασα μόνο τον τίτλο και μπήκα σε σκέψεις, προσπαθώντας να φανταστώ ποιο άραγε να είναι αυτό το βήμα, το παρακάτω. Νομίζω πως έπεσα έξω όμως.
2: Πριν από λίγες μέρες, παρουσίασα στην Πράγα το βιβλίο μου «Haunting Voices», την αγγλική έκδοση του βιβλίου που στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Της ντροπής». Ένα βιβλίο για την Αμόχωστο μέσα από 73 μικρές ιστορίες, κάθε μια εμπνευσμένη από μια φωτογραφία της Περίκλης της πόλης. Το παρουσίασα στα μέλη του Ιρλανδικού Book Club της Πράγας και ομολογώ πως πήγα με μια ανησυχία. Τι θα ακούσουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα τους μιλήσω για την Κύπρο? Μια ακόμα εθνική τραγωδία? Μια ιστορία εισβολής και κατοχής ή κάτι βαθύτερο? Κάτι που ίσως να ακουμπά και τη δική τους εμπειρία? Έχω παρουσιάσει αρκετές φορές αυτό το βιβλίο σε ελληνικό και κυπριακό κοινό. Πολλές φορές νιώθω πως οι άνθρωποι έρχονται σαν να έρχονται σε ένα μνημόσυνο. Ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Και βέβαια όλα αυτά υπάρχουν. Πώς να μην υπάρχουν? Μόνο που εγώ δεν έγραψα αυτό το βιβλίο για να οργανώσω ακόμα ένα μνημόσυνο. Το έγραψα για να ρωτήσω κάτι πιο δύσκολο. Τι κάνει ο εθνικισμός, η μυσαλλοδοξία και ο ρατσισμός στους ανθρώπους? Πώς φτάνουμε να μην βλέπουμε πια τον άλλον ως άνθρωπο? Και πόση ευθύνη έχουμε κι εμείς όταν αφήνουμε την πολιτική, το φόβο ή τη σιωπή να αποφασίζουν στη θέση μας? Αυτό δεν ακούγεται πάντα εύκολα, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση πως η συλλογική μας μνήμη λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά. Οι άνθρωποι ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Εγώ όμως προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Προσπαθώ να περάσω από τη μνήμη στην αυτογνωσία. Και έχω καταλάβει πως αυτό είναι πολύ πιο απειλητικό για έναν άνθρωπο που από το ίδιο το πένθος. Το πένθος ενώνει. Η αυτοκριτική αποσταθεροποιεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να κλάψουμε πάνω από το χυμένο γάλα παρά να αναρωτηθούμε γιατί χύθηκε, ποιοι το άφησαν να χυθεί και τι κάνουμε για να μην χυθεί ξανά. Και όταν θέτεις αυτά τα ερωτήματα, κάποιοι θυμώνουν. Σε κατατάσσουν γρήγορα στους αφελείς, στους φιλότουρκους, στους προδότες. Είναι πιο εύκολο από το να ακούσουν. Εκείνο το βράδυ όμως, με τους Ιρλανδούς, ένιωσα κάτι διαφορετικό. Δεν ήξεραν όλοι λεπτομέρειες για την Κύπρο και δεν χρειαζόταν. Άκουγαν την ιστορία της αμοχώς του και χωρίς να κάνουν εύκολες συγκρίσεις, ένιωθα πως μέσα τους γύριζαν

0: αυτή τη συζήτηση. Αυτό που έζησα είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να κάνει η λογοτεχνία. Όχι να λύσει συγκρούσεις, ούτε να συμφιλιώσει από μόνη της ιστορίες και λαούς, αλλά να δημιουργήσει το χώρο όπου η μνήμη δεν θα είναι μόνο μνημόσυνο, θα είναι και ευθύνη, η αρχή μιας πιο δύσκολης, αλλά ελπιδοφόρας συνομιλίας.
1: Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή έκανε το βήμα παρακάτω ή και παραπάνω αν θέλετε και μας έδωσε τη σκέψη της ημέρας. Την ευχαριστούμε βεβαίως και κλείνουμε με ένα πολύ αγαπημένο σε μένα συγκρότημα. Τους έχω δει και ζωντανά live όπως λέμε στο Δουβλίνο. Το όνομα τους είναι οι Dubliners από το Δουβλίνο και το κομμάτι έχει τίτλο The Irish Rover. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, τα λέμε πάλι αύριο. A little bike, shut up a sleigh, all right, sweet, so many.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επομένων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονοι

0: και ο 26χρονος γιος της προσπαθούν να αξιοποιήσουν τώρα οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες που έγιναν μέσα και έξω από τη μονοκατοικία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα την βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνελήφθηκε κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις ανθρώπους σε σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι δύο μαθητές, ηλικίας 14 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, όπως και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρά, όπως διευκρίνησε η αστυνομία του Μάντσεστερ.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά με θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Λιγερού για τη συνέχεια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

Και εκεί που το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα βράζει από μια δολοφονία που έγινε ένα χρόνο νωρίτερα από ένα νεαρό Σιχ, ο οποίος σκότωσε ένα φοιτητή στη Βρετανία και κυκλοφόρησε το βίντεο, και οι αστυνομικοί αντί να πιάσουν το θύμα, το θήτη, έπιασαν και συνέλαβαν το θύμα, το οποίο έλεγε «Με έχουν μαχαιρώσει, με έχουν μαχαιρώσει», αλλά ο θήτης φώναζε «Όχι, δεν του έκανα τίποτα, αυτός μου μίλησε, με έβρισε, με προσέβαλε, μίλησε με ρατσιστικό τρόπο». Λοιπόν, έγινε η δίκη και έχουν κυκλοφορήσει τα βίντεο. Γενικά υπάρχει μια τρομερή αναταραχή. Και τώρα στο Belfast ετοιμάζονται πάρα πολλές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, διότι τη Δευτέρα ένας Δανός επιτέθηκε σε έναν άντρα τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο. Κυκλοφορούν συγκλονιστικά και πάρα πολύ βία βίντεο στο διαδίκτυο. Θα σας έλεγα να μην τα δείτε. Σίγουρα το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Και είναι πάρα πολλές οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να κεφαλοποιήσουν και να εργαλειοποιήσουν το πλήθος που είναι αναστατωμένο και θυμωμένο, και όλα αυτά είναι περίεργα και πολύ δυσάρεστα.

δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού. Τώρα δεν ζει κανένας τους. Ήταν ακόμα στη μονάδα προστασίας παιδιού Αγίος Ανδρέας. Και ο θείος, ο οποίος ταξίδεψε, ήρθε εσπεσμένα στην Αθήνα για να βρεθεί στο πλευρό τους όταν έγινε γνωστό ότι η μητέρα τους έβαλε τέλος στη ζωή της. Και τέλος πάντων ζήτησε να πάρει τα παιδιά. Να φύγουν από τη δομή και να ζήσουν με την οικογένειά τους. Εμένα με έκανε τρομερά κακή εντύπωση ότι 11 μήνες τα παιδιά μετά από αυτό το τόσο δραματικό και τραγικό περιστατικό στη ζωή τους, που φυσικά τα έχει τραυματίσει, ένα ξύτυλα, ήταν ακόμα σε δομή. Τέλος πάντων, τώρα έχουν πάει με τον θείο τους. Δηλαδή, ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιες αρχές στην έκκληση του θείου να πάνε να ζήσουν μαζί τους.

Είδατε το viral βίντεο, viral έγινε τις τελευταίες ώρες, ενός γορίλα, ενός 13χρονου αρσενικού γορίλα, ο οποίος καυγαδίζει με τη σύντροφό του και μετά τον καυγά, όταν τα πράγματα φαίνεται να ηρεμούν, αυτός πέφτει σε βαθιά περισυλλογή. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πει: το έχω ζήσει, έχω υπάρξει στη θέση αυτού του γορίλα, τον καταλαβαίνω απόλυτα.

έχουμε και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη με την υπόθεση Epstein. Η Leslie Groff καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η Leslie Groff. Λοιπόν, η Groff είναι μια γυναίκα η οποία εργάστηκε για τον Epstein κάτι λιγότερο από 20 χρόνια. Όταν και αυτός συνελήφθη και ξέρουμε πώς κατέληξε όλο αυτό. Άρα γνωρίζει σχεδόν τα πάντα γι' αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά του. Και το όνομά της συμπεριλήφθηκε, βρέθηκε, το συναντάει κανείς στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οπότε είναι πολύ εκείνη που λένε ότι πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η Groff και πρέπει να δούμε τι έχει κάνει η Groff. Δηλαδή, στάθηκε απλά ως εργαζόμενη, έχει ίσως κάποιες ευθύνες, έχει και αυτή εκφοβήσει θύματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα για την εμπλοκή της Leslie Groff στην υπόθεση του Epstein. Τυπικά, μια από τις δουλειές της ήταν να κλείνει ραντεβού. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Να κλείνει ραντεβού για μασάζ, να κλείνει ραντεβού με ανήλικα κορίτσια. Έχει διαφορά.

Μήπως μάθατε για τον Ραχμί Κόουτς, τον... Είναι μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του τουρκικού επιχειρηματικού κόσμου. Έχει συμβάλει στον εξυγχρονισμό της τουρκικής βιομηχανίας. Έχει ένα κολοσσό, τώρα τον τρέχουν τα παιδιά του.

τα δύο από τα τρία, το ένα έχει φύγει από τη ζωή, ο διάδοχος. Έχει μια περιουσία 2,5 δις, προσωπική περιουσία, τέλος πάντων. Είναι ένας παντοδύναμος επιδραστικός επιχειρηματίας, 95 ετών, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις όταν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης είπε ένα ανέκδοτο, το οποίο ήταν κρύο, ατυχές, προσβλητικό για μια κουρδίσα γυναίκα που επισκέπτεται γιατρό. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει νόημα να σας το επαναλάβω. Το θέμα είναι ότι η εισαγγελία της Μύρνης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα. Ποιο είναι το αδίκημα? Δημόσιας προσβολής κοινωνικής ομάδας. Και πολλοί είπαν ότι ίσως αυτό έχει να κάνει, τα αντανακλαστικά δηλαδή της εισαγγελίας της Μύρνης έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και ο ομιλός του δεν τα πάει τώρα τελευταία πολύ καλά με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

0: λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων γρήγορα γρήγορα να επιστρέψουμε έτσι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Γέρου, είναι στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε.
1: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Πρέπει να μειώσουμε και άλλους, καθώς ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη, η υπερφορολόγηση συνεχίζει να είναι μια πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής, αρνείται την εμπλοκή. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θέρετρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

σας έλεγα για το θυμό που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω εξαιτίας αυτής της δολοφονίας ένα χρόνο νωρίτερα με τον Σιχ, ο οποίος απροκάλυπτα και απρόκλητα δολοφόνησε ένα φοιτητή. Τέλος πάντων, και τώρα είχαμε έναν άντρα ο οποίος μαχαίρωσε πάρα πολύ άγρια στο δρόμο, στο Belfast. Δεν σας είπα όμως και στη Γαλλία, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργή και η κυβέρνηση στη Γαλλία προσπαθεί να τη διαχειριστεί. Αυτή η οργή έχει να κάνει με τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού. Είναι μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση για το αν υπάρχει αποτελεσματικότητα στη μάχη κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών. Σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας, περισσότερο από 60-70.000 άνθρωποι διαδήλωσαν για να εκφράσουν το θυμό τους και ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές και θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, γιατί δεν υπάρχει χώρος σε τέτοια εγκλήματα για γραφειοκρατία.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον ηθοποιό Προμηθέα Αληφερόπουλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα πούμε για τα International Emmy Awards, όπου ήσασταν ένα από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι είναι αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Τα πρώτα απ' όλα, τα Emmy Awards είναι τα αμερικάνικα τηλεοπτικά βραβεία. Δηλαδή, βραβεύουν τις σειρές τους, τις καλύτερες σειρές, σε κωμωδία, σε δράμα, κάθε χρόνο στην Αμερική. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και τα International Emmy Awards, την ίδια ακαδημία ας πούμε, τα οποία διαγωνίζονται σειρές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή αφορούν σειρές οι οποίες είναι σε άλλες γλώσσες, από κάθε ήπειρο, και σειρές οι οποίες είναι στα αγγλικά αλλά όχι από την Αμερική, δηλαδή από τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αγγλία κλπ. Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα, ανοίγονται με έναν τρόπο ώστε να δημιουργήσουν κριτικές επιτροπές σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπου κάποιοι άνθρωποι του χώρου, δηλαδή ηθοποιοί, παραγωγοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, βλέπουν σειρές από άλλη ήπειρο, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε από την Ευρώπη, βλέπουμε από άλλες ήπειρους, και πέραν διάφορες φάσεις ώστε να προαχθούν αυτές οι επιλεγμένες κάποια στιγμή στα βραβεία που γίνονται τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη.
0: Φανταστικό. Πώς ήταν η διαδικασία, δηλαδή λίγο πόσο κρατάει, πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Μια ημερίδα είναι στα αλήθεια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που ήμουν εγώ, που είναι τα semi-finals, είναι η τελική δηλαδή. Η τελική δηλαδή από αυτά, ένα από όλα αυτά που είδαμε ας πούμε και βαθμολογούσαμε, θα περάσει και θα είναι στα τελικά βραβεία στην Αμερική. Ήταν μια ημερίδα λοιπόν για μας, ήμασταν το πρωί εκεί. Μαζευτήκαμε έτσι κάποιοι άνθρωποι, τους γνώριζα τους περισσότερους, ενώ
0: βέβαια από το χώρο όλοι οι συνάδελφοι.
1: Ναι. Και αρχίσαμε από τις 9 το πρωί να βλέπουμε ξένες σειρές από όλο τον κόσμο.
0: Τι καλύτερο.
1: Ναι, και να κρίνουμε σε δύο ας πούμε... πώς να το πω, σε δύο τομείς. Το ένα ήταν η πρόθεση, το πόσο πρωτότυπη είναι η ιδέα, το όλο κόνσεπτ ας πούμε, όλη η σύλληψη μιας σειράς, και μετά η εκτέλεση, παραγωγικά, υποκριτικά, σκηνοθετικά κτλ. Δίναμε τις βαθμολογίες μας στο τέλος της μέρας, κάναμε τις σημειώσεις μας και στο τέλος της μέρας δίνουμε τις βαθμολογίες μας online, πολύ χεμίζια κτλ. Και δεν επιτρέπεται να συζητήσουμε φυσικά για ποιες σειρές είδαμε κτλ. Αυτό έχει απόλυτη μυστικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Και ναι, αυτή ήταν η εμπειρία.
0: Πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, κάπως μπαίνουν ας πούμε Έλληνες καλλιτέχνες, οι άνθρωποι του χώρου, σε αυτό που λέμε παγκόσμια τηλεοπτική δημιουργία. Κάπως υπάρχει μια...
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η τάση τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο διεθνή τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Το λέω επειδή μου λέει από τα 20 χρόνια που ήμουν σε αυτή τη δουλειά, όταν ξεκίνησα ήταν πολύ κλειστά τα πράγματα. Εκεί πάνω στη δεκαετία εγώ που δούλεψα στο εξωτερικό, έκανα κάποιες ξένες δουλειές. Ήταν πολύ τρομερό το οποίο
0: έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει σήμα. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο ή να καθίσετε κάπου αλλού ή τέλος πάντων ακίνητος. Θα το παλέψουμε. Ναι.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τέλεια, πολύ καλά. Λέγατε λοιπόν ότι είστε 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και τα πρώτα 10 χρόνια ήταν πολύ διαφορετικό το τοπίο.
1: Ήταν πολύ κλειστό. Το τι γινόταν έξω δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Εκεί πάνω στην δεκαετία που δούλευα και περίπου έτυχε να με βρει μια casting director από το εξωτερικό, επειδή είχε δει δύο ταινίες μου ξέρω σε φεστιβάλ έξω. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι έπαιξα έξω και ήταν πολύ τι λες, πώς έγινε αυτό. Τώρα παρατηρώ.
0: Ναι, είναι λίγο ήταν εξωπραγματικό σενάριο ας πούμε κάπου.
1: Ναι, τώρα είναι πολύ πιο διεθνές το casting και ζητάνε ανθρώπους, δηλαδή θέλουν ας πούμε για τους Αμερικανούς εξωτικό στοιχείο. και ζητάνε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Τους αρέσουν διαφορετικές προφορές, διαφορετικές εθνικότητες, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η αγορά έχει ανοίξει. Γυρίζονται πάρα πολλά πράγματα εκτός Αμερικής.
0: Έχει να κάνει και με τις πλατφόρμες και με αυτή τη μαζική παραγωγή και ότι όλοι καταναλώνουμε την ίδια στιγμή τα πάντα, τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα. Υπάρχει αυτός ο διεθνισμός έτσι κι αλλιώς και στη γλώσσα πια, ότι όλοι καταναλώνουν ειδικά πράγματα στα αγγλικά. Απλώς η ιδιαιτερότητα των Emmys συγκεκριμένων, των International Emmys, και αυτό που τουλάχιστον για μένα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, είναι ότι μου δόθηκε ευκαιρία να δω τηλεοπτικές σειρές σε άλλες γλώσσες, όχι στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δω σειρές από υπήρους και από χώρες που δεν θα έβλεπα ποτέ. Ενδεχομένως να έβλεπα κάποια ταινία φεστιβαλική που θα ξεχώριζε από κάποια χώρα. Αλλά σειρά τηλεοπτική δεν θα είχα ποτέ εικόνα τι κάνουν τηλεοπτικά σε άλλες χώρες. Και έχεις την ευκαιρία, ξέρεις, να δεις πράγματα από τον πολιτισμό τους έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο καθαρά. Και ναι, είναι νομίζω είναι έτσι αρκετά καλό για το μέλλον αυτό και για αυτό το άνοιγμα των συνόρων.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Κυρία Λιφερόπουλε, το καλοκαίρι τι θα κάνετε, μπορείτε να, δεν ξέρω, να μας πείτε, φαντάζομαι
1: στις εφάσεις. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω πρόβες για μια παράσταση που θα σκηνοθετήσω στο Θέατρο Εμπορικών. Και θα λέγεται «Αγαπημένοι μου γονείς». Είναι ένα καινούριο γαλλικό έργο, μεταφράστηκε μόλις τώρα. Και θα ξεκινήσω, θα κάνω κάποιες πρόβες έτσι ένα μήνα περίπου, για να προετοιμαστούμε, για να μπούμε πιο ζεστά, γιατί αρχές Οκτώβρη θα ανέβει.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια, καληνύχτα.
1: Γεια χαρά.

να σας πω ότι ανακοίνωσε τα 4 μέλη του πληρώματος. Τους 4 δηλαδή που θα συμμετάσχουν στην αποστολή Artemis 3. Είναι ένα από τα επόμενα και πολύ κρίσιμα βήματα αυτού του αμερικανικού προγράμματος επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη. Λοιπόν, 4 Αμερικανοί αστροναύτες και ένας Ιταλός. Ξεκινούν άμεσα την εκπαίδευσή τους και η αποστολή προβλέπει μια σειρά σύνθετων δοκιμών σε τροχιά γύρω από τη γη το 2027.

διάβασε ένα πολύ ωραίο άρθρο στη Lifeo για τη Φρίντα Κάλλο και το πως το μουσείο Dolores Olmedo ανοίγει έπειτα από 6 χρόνια και έχει 26 πάρα πολύ σημαντικά έργα της Φρίντα Κάλλο. Μέχρι εδώ καλά. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Dolores Olmedo στην πραγματικότητα το μουσείο αυτό το έφτιαξε, το δημιούργησε ως ναό στον Diego Rivera. Δεν είχε καμία συμπάθεια στη Φρίντα Κάλλο, τη θεωρούσε ασήμαντη μπροστά στον Diego Rivera, και τώρα είναι η Φρίντα Κάλλο που πρωταγωνιστεί και κυριαρχεί στο μουσείο.

η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 10 του μηνός 10 Ιουνίου. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εσείς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας». Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Τον δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή τον δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής, κρίνεται αν θα είναι ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επισήμανε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γεννητικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιού και για συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγαλίας. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε» προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας και στην αυγή της νέας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, της ημέρας που ολοκληρώνεται, αλλά βέβαια και της ημέρας που ξημερώνει. Έτσι, της αυριανής πάντοτε.
1: Πάντως, να πω για τον Γιώργο Τσολάκη που κάνει τη μουσική επιμέλεια στην εκπομπή. Πραγματικά αυτό το τραγούδι και τι δεν μας θυμίζει, Βαγγέλη. Έτσι, τα νιάτα μας.
0: Billie Jean, Michael Jackson.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μόνο μου ήρθε να κάνω το Moonlight Walking ακούγοντάς το. Η αλήθεια είναι ότι και η Vivian Νικολοπούλου, να πούμε, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ισφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και φροντίζει να μαθαίνουμε άμεσα και να συνδεόμαστε όπου πρέπει, με όποιον πρέπει. Έχουμε μια ημέρα σήμερα, Δημήτρη, που είναι πολύ πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε η πολιτική, η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα σήμερα, και μάλιστα είχαμε και σειρά δηλώσεων από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε πριν από λίγο σε μια συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο συνέδριο, στην εκδήλωση αυτή που συνδιοργάνωσαν. Ναι.
1: Και να πούμε ότι η Κριστιάνα Μαμπούρ δεν είναι μια τυχαία δημοσιογράφος, είναι η chief anchor woman του CNN, δηλαδή η κορυφαία παρουσιάστρια του CNN. Δεν την ξεχάσω τότε με τον Έμπολα, όπου έδινε ρεπορτάζ, γύρω στη δεκαετία του 90 ήταν, έδινε ρεπορτάζ από ένα φρικιαστικό τοπίο που γύρω της υπήρχαν χιλιάδες πτώματα και αυτή ψυχρεμότατη έδινε όλο το ρεπορτάζ. Πρόκειται για σπουδαία δημοσιογράφο, έτσι, να το ξέρουμε αυτό δηλαδή, γιατί λέμε όλοι μια δημοσιογράφος του CNN.
0: Δεν είναι μεγάλη προσωπικότητα του χώρου μας, της δημοσιογραφίας, και έχεις δίκιο που το
1: και
0: τονίζεις.
1: Και ήταν και η γυναίκα του Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος ήταν υφυπουργός εξωτερικών.
0: Αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί εσύ ξέρεις και τα κουτσομπολιά. Αυτό είναι,
1: όχι, εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι
0: πάντοτε.
1: Αυτό. Πολύ, πολύ δυναμικό ζευγάρι και πολύ ικανό. Η Αμανπούρ, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Είναι σαν να λέμε αν ήταν καλός ο Λάρι Κίνγκ.
0: Συμμετείχε σε εκδήλωση, λοιπόν, την οποία συνδιοργάνωσε ο Economist και το i Εφημερίδα. Και είχαν εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, η αλήθεια είναι, συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια συζήτηση μέρος της οποίας παρακολουθήσαμε και απευθείας σε σύνδεση με το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιείτο εδώ στο μαγκαζίνο μας, το βραδινό μας μαγκαζίνο, με την σήμερα με την κυρία Χάτζιου.
1: Με έτσι, την Ευρωδίκη Χάτζιου.
0: Με την Ευρωδίκη Χάτζιου. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο.
1: Να πούμε, μια και το είπες, γιατί ήταν η Ευρωδίκη Χάτζιου, ο Θάνος Γιαφάκας, ο καλός μας φίλος και παρουσιαστής του μαγκαζίνου.
0: Έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Και Θάνο, τα γιορτάζει όπως πρέπει.
1: Ναι. Χρόνια πολλά, Θάνο, καλές βουτιές. Όπως μου είπες, έχει ξεκινήσει πολύχρονος, πάντα ευτυχισμένος και δυνατός.
0: Η αλήθεια είναι ότι του το ευχηθήκαμε και από τηλεφώνου προσωπικά, ναι. Αλλά νιώθαμε και δύο αυτή την ανάγκη να του το πούμε και δημόσια, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πυλώνες αυτού εδώ του ραδιοφώνου. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Λέγαμε, λοιπόν, για αυτήν την εκδήλωση στην οποία κυριάρχησαν τα ζητήματα της οικονομίας, και αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο ουσιαστικά, Δημήτρη, μαζί το παρακολουθούσαμε, έστειλε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη πλέον στηρίζεται ακριβώς αυτό, στην ισχύ της οικονομίας της. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο θέλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει από εκεί, και υπερτόνισε και το ζήτημα της σταθερότητας παράλληλα.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε ότι μετά και από την απόφαση αυτή που έλαβε η Κομισιόν πριν από λίγες ημέρες, ότι η χώρα μας βγαίνει από τις προβληματικές οικονομίες, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης, είναι άλλο ένα εύσημο πέραν της επενδυτικής βαθμίδας που είχε έρθει πριν από λίγους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον διεθνή χώρο η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια εύρωστη και σταθερή οικονομία, και αυτό έχει τεράστια σημασία με δεδομένη την φοβερή πολιτική αστάθεια, γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί, έτσι.
0: Ναι. Και βέβαια αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε σε όλους τους, σημείωσε σε όλους τους τόνους, είναι ότι προκειμένου να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε, είπε, της φοροελαφρύνσης που θέλουμε και την στήριξη των εισοδημάτων μέσα σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο που δημιουργεί και όλες αυτές τις οικονομικές δυσχέρειες, ότι πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ακριβώς αδιαπραγμάτευτη συνθήκη, η σταθερότητα στην χώρα και η οικονομική αυτή κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει το οικονομικό μας επιτελείο. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε μάλιστα τι είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος υπερτόνισε τη σημασία της σταθερότητας και λίγο πολύ έδωσε και το διακύβευμα των εκλογών.
2: Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα στις ευαίσθητες και ομάδες και οικογένειες. Οι επόμενες εκλογές λοιπόν θα είναι αν θα συνεχίσουμε τις αλλαγές και το τι ακόμα πρέπει να αλλάξει.
0: Ακούσαμε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην συζήτηση αυτή που είχε πριν από λίγο στην εκδήλωση αυτή του iEF Μερίδα και του Economist, και μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερος, ρωτήθηκε βέβαια αντίστοιχα, οπότε με τη σειρά του και εκείνος στάθηκε ιδιαίτερα στα γεωπολιτικά ζητήματα, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η περιοχή μας και στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα απέναντι σε αυτές τις γεωπολιτικο-στρατηγικές δύσκολες της ευρύτερης περιοχής, Δημήτρη, και είπε ότι η χώρα μας αποτελεί στην ουσία μια γέφυρα, μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Εκεί μίλησε ιδιαίτερος για τον τρόπο που προσπάθησε η ελληνική πλευρά, η Αθήνα, να προσεγγίσει και τις χώρες του κόλπου αλλά και την Ινδία, και από εκεί και πέρα βέβαια τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση και με τα ενεργειακά.
1: Και γιατί λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει, είναι Ινδοευρωπαϊκή χώρα? Γιατί ακριβώς είναι το σταυροδρόμι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το σταυροδρόμι πολιτισμών, έτσι, μεγάλων πολιτισμών.
0: Και πάντοτε η χώρα μας βρίσκονταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό ήταν, ήταν χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Τώρα, αναφορικά με το, στην πρώτη γραμμή σχέσης, όπως είπαμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
1: Και την Ευρώπη όμως.
0: Και την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάνω απ' όλα. Έτσι. Αυτό το ξεκαθάρισε και νομίζω ότι έχουμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα να ακούσουμε για το πώς περιέγραψε ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική της χώρας μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον τρόπο που έρχεται να συγκεράσει και την γεωγραφία.
2: Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Για την Ελλάδα, η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση, όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή τη δυτικόστροφη προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Μια

0: τελευταία χρόνια και είναι πολύ παραγωγική.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να μια χώρα να διατηρεί εξίσου καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για την Ευρώπη. Παλιότερα μας είχε λούσει με διάφορα επίθετα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά...
0: και τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς.
1: Και όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι εμείς ως χώρα παραμένουμε στο επίκεντρο της Δύσης γενικότερα. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ θετικό, ειδικά σε αυτές τους καιρούς που ζούμε, όπου όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν είναι βέβαιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος της συζήτησης ρωτήθηκε και για το Ουκρανικό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και η αλήθεια είναι, ναι, αυτό το οποίο είπε είναι ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, είπε στην ουσία. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει λόγο πλέον να συνεχίζει αυτό τον πόλεμο, όπως είπε, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρ' όλα αυτά,
1: κανείς δεν μπορεί να είναι.
0: Όλα τα δεδομένα, αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι τώρα είναι η ώρα. Ο πόλεμος έχει βαλτώσει.
1: Είναι ένας τεράστιος πόλεμος φοράς, Βαγγέλη, να μου επιτρέψεις να πω ότι είναι 4 χρόνια και έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Μην κοιτάς που δεν κυκλοφορούν οι αριθμοί. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί, στην καλύτερη περίπτωση και από τις

0: για να μπορέσεις να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, Βαγγέλη, θες πυράβλους. Ο πυράβλος κοστίζει 200.000 δολάρια, μισό εκατομμύριο δολάρια, ένα εκατομμύριο δολάρια. Το drone κοστίζει 50.000 δολάρια. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μπορέσεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχει συμβεί στο Ισραήλ. Το Ισραήλ δαπάνησε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών για να λειτουργήσει το Iron Dome, ο mm-hmm. σιδερένιος θόλος, mm-hmm. Από τις επιθέσεις των drones. Και χτυπούσαν οι πυράβλοι τα drones.
1: Των φθηνών drones.
0: Των φθηνών drones, έτσι, ακριβώς. Mm-hmm. Φθηνός θάνατος.
1: Μάλιστα. Αλλά από την άλλη, ξέρεις ότι αν αυτό το drone βρει το στόχο του, θα θρηνήσει θύματα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, mm-hmm. και σίγουρα πλήττει και τον εγωισμό σου. Αναφορικά τώρα με το Ισραήλ λέμε, ναι. Αν ένα φθηνό drone από το Ιράν πέσει στα εδάφη σου και σκοτώσει πολίτες σου.
0: Μα απεδείχθηκε ότι το Iron Dome δεν ήταν άτρωτο, mm-hmm. και πώς να είναι άτρωτο, ήταν άλλος ξαπολύει 100, 200, 500 drones, θα σηκωθούν πάρα πολλοί πυράβλοι αντιεροπορικοί, αλλά δεν θα φτάσουν.
1: Και υπάρχουν. Θυμάσαι πως δοκίμαζαν κιόλας οι Ιρανοί με τα drones, δοκίμαζαν, ναι. τις αντοχές του θόλου αυτού των
0: ακριβώς,
1: Ισραηλινών.
0: Ακριβώς, έτσι. Και δεν απεδείχθη τόσο υψηλής αντοχής ο θόλος. Mm-hmm. Ήταν καταιγιστικές επιθέσεις, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο στον πόλεμο δεν μπορείς να πεις, ξέρετε, μην κάνετε τόσο σκληρές επιθέσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση αυτή που
0: για
1: είχε πριν
0: και για
1: από λίγο
0: Πούτιν,
1: και για τον Πούτιν, για τη Ρωσία γενικότερα και το Ουκρανικό.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί πρωτίστως, συγκρούς δηλαδή ο Παγώση,

0: κομματάκι. Τώρα πόσο κοντά θα μπορούσαμε να είμαστε στην πράξη όμως για το τέλος αυτού του πολέμου, Δημήτρη, μένει να το δούμε.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει το εδαφικό τώρα το συγκεκριμένο, δηλαδή Λουχάνσκ, Ντονέτσκ.
0: Και αυτό διπλωματικά είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, φοβάμαι.
1: Βέβαια, είναι περιοχές όπου κατά το 70-80% οι κάτοικοι είναι ρωσόφωνοι, συνεπώς θα ήθελαν μια σχέση με τη μαμά Ρωσία. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ουκρανικό έδαφος, το οποίο εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία οι Ουκρανοί με τους Ρώσους χωρίς να παραχωρήσουν εδάφη, δηλαδή που τα οποία έχουν σχεδόν καταλάβει, έτσι, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Δηλαδή,
0: να θυμίσω ότι έχουν αναγνωριστεί από την Μόσχα και εδάφη τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή της.
1: Σωστό.
0: Οπότε υπάρχει ένα μπλέξιμο εκεί ιδιαίτερο.
1: Είναι ένας πόλεμος φθοράς, Βαγγέλη, 4 χρόνια και τώρα. Όταν ξεκίνησε, λέγαμε αμάν και πότε να τελειώσει. Δεν τελείωσε. Ξεκίνησε ο άλλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που λέγαμε δεν πρέπει να γίνει πόλεμος φθοράς αυτός της Μέσης Ανατολής.
0: Και αυτό λίγο αφού είχε βγει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας, τάζοντάς μας, ότι θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε λίγες μέρες.
1: Ποια ήταν η σημερινή δήλωση ότι τελειώνει ο πόλεμος? Ποια φορά ήταν αυτή που είπε
0: σήμερα,
1: αυτή
0: που είπε σε 2-3 μέρες, είπε σήμερα.
1: Από 2-3 μέρες έως 2 εβδομάδες.
0: Θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 38 φορές το έχει πει.
0: 38.
1: Το διάβαζα, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Και το κακό είναι ότι.
0: 38 φορές έχει κάνει το χρηματιστήριο, έτσι, να τρέξει.
1: Ελαττήριο, πάνω κάτω. Και βεβαίως αυτό είχε γραφτεί και κατά κόρον, το πόσο όταν είσαι καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Μαραθώνιες οι απολογίες των έξι που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς στο χώρο των πολεοδομιών. Ζευγάρι σε αρχηγικό ρόλο με ισχυρές θέσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή από τις 10 απόψε έως τις 6, ήδη δηλαδή από τις 10 είναι κλειστή έως αύριο στις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε και πάλι με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το οποίο ήρθε να το διασκευάσει και να μας το ξαναθυμίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Μαντόνα και La Bambola.
1: Η κούκλα.
0: Η κούκλα, ακριβώς, και περνά και μηνύματα μέσα από την ερμηνεία της η Μαντόνα, μάλιστα, στηριζόμενη στους τίτλους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και μιλά για μια γυναίκα που μένει παγωτό, πώς λέμε, μένω, ναι. Έμεινε

0: κόκαλο.
1: Έμεινα κόκαλο, έμεινα άγαλμα. Έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν στα ιταλικά, τα οποία είναι τόσο μελωδική η γλώσσα, σωστά.
0: Ναι, είναι τραγουδιστική. Μα ναι, εγώ επειδή είμαι από την Κέρκυρα, πρέπει να σου πω ότι όποτε πηγαίνω στην Κέρκυρα, μετά από 4-5 μέρες με πιάνω να μιλάω.
1: Και μιλάς τραγουδιάρικα.
0: Να μιλάω λίγο τραγουδιάρικα. Ναι, είμαι.
1: Να σου πω αυτό, θέλω να μου το κάνεις μια φορά. Σε μια εκπομπή να το κάνουμε. Να
0: αρχίσεις τον Αύγουστο και... που θα είμαστε full χαλαροί.
1: Να αρχίσεις και να μου μιλάς τραγουδιστικά έτσι.
0: Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία για το ραδιόφωνο αυτή. Έχουμε αφήσει όμως.
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει τον Πούτιν μετέωρο. Τον έχουμε αφήσει κούκλα.
0: Ακριβώς. Τον έχουμε αφήσει λαμπάμπολα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Πούτιν κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με εγγλέζικες εφημερίδες, κατά κύριο λόγο, και βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Πούτιν πλέον φοβάται για τη ζωή του και κάλεσε τις κόρες του να ζήσουν μαζί σε μια έπαυλη φρούριο. Μαζί με δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρωσπροέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, εγκαταστάθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ένα ιδιαίτερα προστατευμένο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι στη βόρειο-δυτική Ρωσία και όχι στη Μόσχα. Τώρα, οι πληροφορίες αυτές.
1: Από ντρόουν, πόσο καλυμμένο είναι το συγκεκριμένο συγκρότημα.
0: Φαντάζομαι τώρα για να μένει κοντζάν πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Θα δημιουργηθεί εκεί ένα θόλος.
0: Κάτι θα υπάρχει, όσο να είναι, κάτι θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα είναι θόλος, αλλά θα είναι σίγουρα κάποια ντρόουν συστήματα. Δηλαδή, αλλιώς γιατί να πάει εκεί.
1: Γιατί έχει γίνει στόχος. Επεχείρησαν επανειλημμένα να πλήξουν την προεδρική κατοικία και το Κρεμλίνο.
0: Ναι, και το εντυπωσιακό ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτά τα ντρόνς που εξαπέλυσαν τότε μπήκανε με φορτηγά στη Ρωσία και διέσχισαν περίπου 800 χιλιόμετρα πριν εξαπολυθούν. Και τότε όλοι διερωτώνται πώς είναι δυνατόν δύο φορτηγά με εχθρικά ντρόνς να διασχίζουν το ρωσικό έδαφος και να πλήττουν τη Μόσχα. Και όμως έγινε. Τώρα οι πληροφορίες για την συγκεκριμένη κατοικία του Πούτιν προέρχονται από το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι, το Telegram, το οποίο δημοσιεύει συχνά ρεπορτάζ σχετικά με το Κρεμλίνο αλλά και τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία. Το συγκεκριμένο λοιπόν μέσο λέει ότι στο συγκρότημα έχουν μεταφερθεί επίσης μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν και έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Όπως είπαμε, το Βαλντάι βρίσκεται, δεν το είπαμε μάλλον, το λέμε τώρα, 370 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Μόσχας και θεωρείται μια από τις πλέον προστατευόμενες περιοχές της Ρωσίας. Εκεί λέει, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρεται να διαμένει και η φερόμενη ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που διεθνή μέσα αναφέρουν ότι έχει αποκτήσει.
1: Είναι του Πούτιν.
0: Έτσι λένε τα μέσα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο Πούτιν?
0: Πολλά.
1: Γιατί πολλά. Κάθε τόσο η αλήθεια είναι ότι φημολογείται ότι και η τάδε που εμφανίστηκε αυτό του μοιάζει και λοιπά και πιθανολογούν καλά ότι είναι μία ακόμη κόρη που έχει και μένει με τη μητέρα της, γνωστό μοντέλο ή αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής κλπ.
0: Μα δεν θυμάσαι ότι...
1: Πουλάει.
0: Πουλάει και είχαν πει κιόλας, αν θυμάσαι το άλλο, το conspiracy theory, θεωρία συνωμοσίας, ότι αυτός που βλέπουμε δεν είναι ο Πούτιν, είναι ένας σωσίας του. Άντε να το αποδείξεις αυτό τώρα με πλάνα τηλεόρασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ακουστεί και αυτό, ότι ο Πούτιν είχαν πει ότι είναι πάρα πολύ άρρωστος, ότι πεθαίνει. Εντάξει, τώρα είναι ένας άνθρωπος.
1: Εγώ τον βλέπω υγιέστατο πάντως. Κάθε εκεί, πότε είναι την πρωτοχρονιά, είναι που πηγαίνει και
0: μπαίνει μέσα στα
1: παγωμένα νερά. Έτσι,
0: και υπασία κάνει. Και βεβαίως, οπότε να θυμίσουμε ότι
1: και
0: ήταν.
1: Υπασία ημίγυμνος.
0: Ακριβώς. Ήταν από τους καλύτερους στον κόσμο στο τζούντο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο δηλαδή.
1: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό κάποια πλάνα του έτσι να ρίχνει κάποιον κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κανείς δεν τόλμησε, φαντάζομαι, να κάνει το αντίθετο. Να επιχειρήσει να ρίξει
0: τον πρόεδρο
1: κάτω. Πώς λέγαμε κάποτε εδώ ότι δεν είναι δυνατόν να πάει σε στρατόπεδο ο Υπουργός Άμυνας και να του σπάσει ο στρατιώτης το αυγό, το κόκκινο αυγό, το Πάσχα, εκεί που τσουγκρίζουν. Έτσι και
0: γιατί μετά θα φάει μια δεκαήμερη.
1: Στην περίπτωση εκείνη. Έτσι. Λοιπόν, τώρα με έφερε χρόνια πίσω αυτή η σκέψη.
0: Πού πήρε, Ευαγγέλη, μια και το συζητάμε.
1: Στη Λίμνο.
0: Πεζικό ήσουν.
1: Στην ακριτική Λίμνο και ήμουνα στο Πεζικό, στο 251, στο λιβαδοχώρι τη Λίμνου και έμεινα αρκετά εκεί. Έμεινα 15 με 16 μήνες στη Λίμνο.
0: Καλά, εμείς κάναμε στρατό και εγώ 23 μήνες έκανα.
1: Όχι, ήταν 18 στο σύνολο η αλήθεια. Α, είναι ο στρατός μου.
0: Ωραία.
1: Αλλά έκανα, ήμουν το μεγαλύτερο διάστημα εκεί, γιατί δεν το μετάνιωσα. Από ένα σημείο και μετά, ενώ στην αρχή ήθελα να φύγω, μετά δήλωσα μετάθετο.
0: Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος μεγαλύτερος όταν πήγα, μου λέει: είναι οι τελευταίες διακοπές της ζωής σου. Και λέω: τι μου λέει τώρα αυτός ο τύπος, στο στρατό είναι οι τελευταίες διακοπές της ζωής μου. Και όμως ήταν οι τελευταίες διακοπές της ζωής μου, γιατί δεν δούλευα τότε.
1: Το κατάλαβες ετεροχρονισμένο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα να προσγειωθούμε λίγο στην πιο πεζή καθημερινότητα, Δημήτρη.
0: Ναι. Και να επιστρέψουμε. Έχω μια τάση απογείωσης, για λέγε.
1: Όμορφο είναι να ξεφεύγουμε, ναι, κάθε τόσο με το έναν ή τον άλλο τρόπο. Και αυτό το νόημα έχει και η εκπομπή αυτή, η οποία θα σας συντροφεύει για όλο το καλοκαίρι από τις 10 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και με μένα θα είμαστε εδώ με μικρά διαστήματα διακοπών, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον, τα οποία όμως θα έχουμε τους τρόπους να τα γεμίζουμε έτσι όπως πρέπει και πάντοτε να είμαστε επίκαιροι και ενημερωμένοι, προκειμένου να σας ενημερώνουμε καθημερινά για όλες τις εξελίξεις
0: και
1: της ημέρας.
0: Και όχι μόνο για τις σημαντικές πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Θα τις ακούσετε αυτές, αργότερα σήμερα.
1: Έτσι, υπάρχουν και αυτές τις οποίες τις χρειαζόμαστε πότε-πότε για να γελάσει λίγο το χυλάκι μας, που λέμε. Ναι. Έτσι.
0: Την καλή είδηση θα σας την πούμε, κάνουμε προαναγγελία τώρα. Θα σας πούμε στη δεύτερη ώρα πόσο κοστίζει το πρώτο σέρβις σε ένα από τα σπουδαιότερα σούπερ κάρ στον πλανήτη.
1: Όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει αυτά τα ξεχωριστά ερωτήματα για να μας κολλάει, έτσι, και να μας αφήνει λαμπάμπολα.
0: Εντάξει, τι να κάνω, μία δυναμία έχω κι εγώ. Στο έχω πει αυτό, νομίζω, ότι 7 χρονών περπάταγα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου στην Αθήνα και μου λέει: ας πάρω το καινούριο Mickey Mouse που βγήκε. Και του λέω: όχι, έβγαινε ένα περιοδικό τότε που λεγόταν Auto Express. Και λέω: όχι, θέλω να πάρεις το Auto Express. Μου λέει: τι να το κάνεις? Λέω: θέλω να μάθω για τα αυτοκίνητα. Από τότε ξεκίνησε ένας έρωτας, ο οποίος δεν τελείωσε ποτέ. Κάποτε έκανα και ειδικό τύπο. Πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες.
1: Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και καταρχάς να πούμε ότι γιορτάζουμε τα 6 χρόνια του gov.gr. Το gov.gr έχει αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό κατά κοινή ομολογία. Έχει απλοποιήσει διαδικασίες που μας έτρωγαν πολλές ώρες από τη ζωή μας άδικα.
0: Δεν θυμάσαι που πηγαίναμε στην εφορία για να πάρουμε ένα εκαθαριστικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δουλειά, και θυμάμαι ότι έπρεπε να φύγω εδώ στο Αμαρουσίου, την εφορία που πήγαινα, έπρεπε να φύγω 8 ώρα το πρωί, να στηθώ στην ουρά που ήδη υπήρχε από αυτούς που είχαν πάει από τις 7.30, και αν ήμουν τυχερός να τελειώνω 11-12. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνεις ένα κλικ στον υπολογιστή, τελείωσες.
1: Δηλαδή, ακόμη και οι μεταβιβάσεις. Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων.
0: Αυτό που το πας.
1: Τις πινακίδες των αυτοκινήτων, θυμάσαι.
0: Πώς
1: τι γίνονταν στα τέλη κάθε έτους, που μαζεύονταν ο κόσμος στις εφορίες προκειμένου να θέσει σε ακινησία το όχημά του, γιατί δεν είχε να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Κυρίως σε παλιά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Mm-hmm. Αυτοκίνητα τα οποία είχαν απαξιωθεί και είχαν όμως ιδιαίτερα υψηλά τέλη κυκλοφορίας βάσει του κυβισμού τους. Και στείνονταν στις ουρές προκειμένου να καταθέσουν τις πινακίδες. Όλα αυτά πλέον, το γνήσιο της υπογραφής και όλα αυτά πλέον γίνονται μέσω του gov.gr, το οποίο γιόρτασε 6 χρόνια, και στην εκδήλωση την οποία έγινε προς τιμήν του, έγινε από την πλευρά του Πρωθυπουργού ένας απολογισμός της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, και αυτό στο οποίο στάθηκε είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία συνολικά μπορεί να πλήξει και τις αιστείες διαφθοράς, έτσι.
0: Εννοείται. Και
1: γιατί
0: να πούμε,
1: αν ένα έγγραφο δυσκολεύεσαι να το πάρεις και προσεγγίζεις έναν άνθρωπο προκειμένου να προσπαθήσεις να τον λαδώσεις για να το πάρεις, τότε αν μπει στη μέση το gov.gr ή η τεχνολογία η οποία απλοποιεί τη διαδικασία και στο δίνει στο χέρι χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος άλλος, πλήττει και τη διαφθορά.
0: Ένα μεγάλο τμήμα αυτής της επιτυχίας, όχι ολόκληρης, αλλά μεγάλο τμήμα, νομίζω ότι πρέπει να πιστωθεί και στον κύριο Πιερακάκη και στον Δημήτρη Βαστεργίου, τον σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει πολλές φορές παλιότερα στον αέρα του Earth News Radio 105,8. Ο κ. Παστεργίου ήταν ο πιο επιτυχημένος δήμαρχος που έχει πάρει ποτέ στα Τρίκαλα. Εκλεγόταν προς Ξεβαγγέλη με ποσοστό πάνω από 80%. Mm-hmm. Που όταν εκλέγεσαι πάνω από 80%, ψήφισαν όλοι. Mm-hmm. Και αν πας στα Τρίκαλα, θα νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει αυτόματα λεωφορεία. Έχει λεωφοριόδρομους.
1: Αυτόνομα, ε.
0: Αυτόνομα, αυτόνομα, ναι, αυτόνομα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι μια πόλη την οποία την είχαν κατατάξει στις 20 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης από άποψη ποδηλατόδρομων, έτσι, δηλαδή πας και τα κάνεις όλα με το ποδήλατο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω.
1: Πραγματικά τίποτε δεν είναι τυχαίο και εκεί χρησιμοποίησαν λίγο, έγινε ένα, έτσι, ένα παιχνιδάκι, γιατί χρησιμοποίησαν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος εδώ, ο συνάδελφος από το Earth News, έβαλε στο chat GPT και ρώτησε πότε θα γίνουν οι εκλογές και του απάντησε το 2027 αναμένουμε.
0: Και κάτι ρώτησε, ξέρει το chat GPT.
1: Ρώτησε λοιπόν με αφορμή αυτό και με αυτόν τον εφάνταστο τρόπο ο Κώστας Παπαχλημίτσος ρώτησε ακριβώς τον Πρωθυπουργό πότε θα γίνουν οι εκλογές και είπε ότι επιβεβαιώνω το chat GPT ως προς το χρόνο διεξαγωγής και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί, όπως είπε, από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Εγώ θα βάλω ένα δύσκολο στο chat GPT. Θα τον ρωτήσω ποια νούμερα πρέπει να παίξω για να κερδίσω τον Τζόκερ ή το Λότο.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ναι. Δεν θα σου δώσει νούμερα.
0: Δεν θα μου δώσει, θα μου αρνηθεί.
1: Δεν θα σου δώσει.
0: Γιατί αν εφόσον είναι artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, θεωρητικά μπορεί να δει τις προηγούμενες 1000 κληρώσεις, να σου πει ποιοι αριθμοί δεν βγήκανε και να σου πει ότι αυτοί είναι οι πιθανότεροι αριθμοί. Πάντως θύμισέ μου, θα το κάνουμε αύριο στον υπολογιστή αυτό να δούμε.
1: Και να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Να μας δώσει νούμερα. Θα τα δημοσιοποιήσουμε ή θα τα παίξουμε.
0: Θα τα παίξουμε εμείς.
1: Θα τα παίξουμε εμείς.
0: Για όνομα του Θεού. Και μετά θα κάνουμε αγαθοεργίες.
1: Ναι, αλλά αν όλοι σκέφτονταν κατά τον ίδιο τρόπο με σένα, ναι, και ζητούσαν νούμερα από το chat GPT,
0: ναι,
1: ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δοκιμάσουμε όμως. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ειλικρινά, μου κατεβαίνουν κάτι παλαβές ιδέες στο μυαλό ενίοτε. Αλλά νομίζω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να δοκιμάσει την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία διαρκώς βελτιώνεται, έτσι. Δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, δεν υπάρχει μόνο ένα chat GPT, δεν είμαι ειδικός, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άλλες 1-2 εκδόσεις πολύ πιο βελτιωμένες που πληρώνεις, mm-hmm, και έχεις και πολύ πιο αναλυτικές απαντήσεις. Κυρίως τα χρησιμοποιούν αυτά οι φοιτητές όταν θέλουν να κάνουν μια διατριβή, μια εργασία να γράψουν, αλλά να μην.
1: Και επαγγελματίες πάντως.
0: Και επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες πραγματικά
0: πολύ
1: το αξιοποιούν σαν εργαλείο πλέον αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Εδώ λέμε με τον Βαγγέλη το Σαρίτη, ωραία που θα ήταν να ήμασταν τώρα στο Σανζελιζέ να πίνουμε ένα ωραίο καφεδάκι. Ο Βαγγέλης μου λέει τέτοια ώρα πίνουν κρασάκι, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πηγαίνει.
1: Και κάπου εκεί άρχισε να μα ανοίγει η όρεξη και να το γυρίζουμε πάλι στο φαγητό, έτσι. Όπω το συνηθίζουμε, η αλήθεια είναι.
0: Έχουμε μια αγάπη και οι δύο με το φαγητό.
1: Έτσι,
0: το έχουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε λίγο, Δημήτρη, αυτό το οποίο συμβαίνει στην αντιπολίτευση πλέον. Βλέπουμε
0: ο
1: ότι
0: κακός χαμός.
1: Γίνεται ο κακός χαμός. Βλέπουμε και τις αλλαγές που έχουμε στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Τα πράγματα έτσι όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, με αυτές τις φωτογραφίες της στιγμής, όπως λέμε. Η τελευταία δημοσκόπηση, Δημήτρη, ήταν αυτή της Interview για την Political. Εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%, ακολουθεί σταθερά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, βρίσκεται σταθερά πλέον στη δεύτερη θέση σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με 16% και ακολουθεί το Πασόκ.
0: Στη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων είναι λίγο πιο κάτω από το 16, νομίζω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι 15 περίπου. Να πούμε ότι το Πασόκ ακολουθεί, όπως είπες, με 14,7. Η Ελληνική Λύση στο 8,2, έχει πέσει ο κύριος Βελόπουλος. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρέας Καρνστιανού εμφανίζει σημαντική κάμψη και μετά την αρχική δυναμική φτάνει στην πέμπτη θέση οριακά με 8,1%.
1: Οριακά πίσω από τον κύριο Βελόπουλο. Έτσι, 8,2 η Ελληνική Λύση και 8,1 το κόμμα της Μαρίας Καρισθιανού.
0: Αυτός που είχε εξαφανιστεί είναι ο κύριος Νατσιός, η Νίκη. Δηλαδή κάτι είχα δει σε κάτι δημοσκοπήσεις.
1: Είναι κάτω από το 3%.
0: Κάτω από το 3%, μπράβο.
1: Γι' αυτό και δεν το βλέπουμε στην κάρτα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το ΚΚΕ είναι στο 4,6. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2. Και είναι χαρακτηριστικό τι γίνεται με τα κόμματα της αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι, είναι κάτω από τη μονάδα, είναι στο 0,6 και το 0,4 αντίστοιχα.
1: 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ και 0,4% η Νέα Αριστερά.
0: Απορροφήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα όλοι αυτοί. Μα εδώ είδες ότι.
1: Μα υπήρξε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και
1: υπήρξε
0: και
1: η σύγκριση του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, η οποία και ενεκρίθη από την πλειοψηφία.
0: Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω εξής. Η αντιπολιτευτική τακτική βασίζεται σε μία λογική, το πώς θα καταφέρουμε να εκδιώξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Okay. Αλλά το θέμα είναι, τα κόμματα έχουν προγράμματα βέβαια, αλλά δεν, αυτά τα προγράμματα προς το παρόν δεν έχουν δώσει αξιόπιστες λύσεις σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η ακρίβεια. Δηλαδή, καλά είναι να κάνεις αντιπολίτευση και να λες θέλω να φύγει ο Α για να έρθει ο Β. Απ' την άλλη όμως πρέπει να μπορέσεις να το, πώς να σου το πω, να το υποστηρίξεις αυτό με κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα πείσει ενδεχομένως τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο που δεν είναι και καθόλου λίγη αναποφάσιστη, έτσι.
1: Η οικονομία πάντως σε κάθε περίπτωση βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση και είναι και ένας από τους τομείς για τον οποίο, με αφορμή τον οποίο επιτίθεται και το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή προς την κυβέρνηση. Υπάρχει μια εξόρμηση προς την κοινωνία που δρομολογείται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και με το βλέμμα βέβαια πάντοτε και στα νεοεισερχόμενα κόμματα, για τα οποία από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό το οποίο σχολιάζουν είναι ότι προσωποπαγείς τέτοιοι σχηματισμοί σύντομα θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα επιστρέψουν πλέον στηρίζοντας κόμματα τα οποία έχουν ολοκληρωμένες λύσεις, περίπου σαν και αυτές που περιέγραψες και εσύ νωρίτερα, ναι. Δημήτρη.
0: Ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, το βράδυ από επαγγελματική διαστροφή, ας το πούμε έτσι, βλέπω πάρα πολύ συχνά τα γαλλικά δελτία ειδήσεων και το context στο BBC, αλλά αυτό είναι πιο πολύ εκπομπή έτσι, αναλύσεων και τα λοιπά. Αλλά βλέπω το επίπεδο των συζητήσεων των πολιτικών στη Γαλλία. Δηλαδή δεν είναι ότι τα κάνατε σαλάτα, παραλάβαμε χάος, θα τα φτιάξουμε, όχι εσείς φταίτε, όχι φταίνει άλλοι. Εκεί βλέπεις από κάθε σχεδόν κόμμα διατυπωμένες πολύ συγκεκριμένες τεχνοκρατικές απόψεις, οι οποίες έχουν βάση, είναι στέρεες δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν υπάρχουν τεχνοκράτες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Εδώ βλέπω πιο πολύ ένα αφοριστικό λόγο, δηλαδή αυτό το τοξικό λόγο που λέει η κυβέρνηση. Είναι ένας αφοριστικός λόγος, ότι εσείς είστε άχρηστοι, εσείς είστε οι χειρότεροι, εσείς είστε οι καλύτεροι, δηλαδή ένας λίγο απλουστευμένος λόγος, ξέρεις.
1: Βλέπεις, Δημήτρη, ότι υπάρχει και ιδιαίτερα μεγάλη εσωστρέφεια. Δεν έχουν λυθεί σημαντικά εσωτερικά ζητήματα σε αρκετά από τα κόμματα που αυτή τη στιγμή καλούνται να ορθοποδήσουν και να χαράξουν μια πορεία στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες, έτσι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη κοπάσει αυτή η αναταραχή η εσωκομματική, σε συνέχεια βέβαια της απόφασης που είπαμε της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό όπως ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξ αρχής είχε ταχθεί με την πλευρά Πολάκη και Ρένας Δούρου, λέγοντας ότι πρέπει να δεν ήταν υπέρ της σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να δούμε, να συμφωνήσουμε, να μιλήσουμε, να δούμε κατά πόσον μπορούμε να συμπλέψουμε. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πλευρά, η απέναντι πλευρά από τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Και όλοι που φύγει, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο φαινόμενο στην Ευρώπη. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα αντίστοιχο φαινόμενο με την παρουσία ενός κόμματος, δύο κόμματα, τα οποία ήταν εντός Βουλής, να εξαφανίζονται. Δηλαδή, λες και φύσηξε αέρας, πήρε τη σκόνη τους και εξαφανίστηκαν με τη μία. Είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, η ευκολία, εννοώ, με την οποία το μέλος ενός κόμματος το εγκαταλείπει τρέχοντας για να πάει σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από το δικό του, έχει καλύτερες προοπτικές, μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα ο Νίκος Παπάς ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία παρόλα αυτά δεν υπάρχει. Και όχι. Αυτό το οποίο λένε από την πλευρά του κόμματος.
0: Αφού προσωποπαγές το κόμμα του Τσίπρα, θα φέρει το Φάμελο.
1: Mm-hmm. Αυτό που λέει ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία, ούτε θα κρατήσουμε θέσεις. Κρατημένες θέσεις και συμφωνίες δεν υπάρχουν εδώ σε μας, αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί στο κόμμα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Έτσι. Και τώρα, για να κλείσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι και ο κύριος Γαβρίλος αυτό που είπε είναι ότι δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι χρειάζεται μια σαφής απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του για το αν αποδέχονται την υπέρβαση προσωπικών στρατηγικών προς όφελος του κοινού σκοπού. Από την πλευρά της πάντως,
0: η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της ΕΛΑΣ, είπε ότι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας και το να εμπλακούμε στη συζήτηση περί προσώπων δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ναι, okay, κυρία Αντωνοπούλου, αλλά κάπως πρέπει να στελεχωθεί ένα κόμμα, να έχει σκιώδεις υπουργούς, να έχει διάφορα στελέχη, έτσι, που να έχουν ένα σημαντικό ρόλο εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχω την αίσθηση, και αυτή είναι η απολύτως προσωπική μου άποψη, έτσι, δεν προσπαθώ να την περάσω, απλώς λέω την εκτίμησή μου, ότι είναι τόσο προσωποπαγές το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου αυτοί οι οποίοι θα ταχθούν στο πλευρό του εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι άτομα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα ή εν πάση περιπτώσει μια προσωπικότητα η οποία θα μπορεί κάπως έστω σε ένα μικρό βαθμό να συγκριθεί με τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν είναι όμως προσωποπαγές το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού?
0: Είναι 100%.
1: Δεν είναι του Κυριάκου Βελόπουλου?
0: Δεν ξέρω για το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Της Ζωής Κωνσταντοπούλου?
0: Καλά, αυτό κι αν είναι προσωποπαγές.
1: Της κυρίας Λατινοπούλου?
0: Και αυτό προσωποπαγές. Απλώς δεν εννοώ ότι αυτά τα κόμματα τα οποία ανέφερες πολύ σωστά ότι είναι προσωποπαγή δεν έχουν μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε για τίτλους, Δημήτρη μου,
0: δελτίο
1: και επιστρέφουμε
0: αμέσως.
1: Δελτίο.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με αναρτησή, το Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό Απάτσι, ο Αραχτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν λοιπόν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Τον δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή τον δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής αναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επισήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας έτσι ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο και πάλι στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά και η αλήθεια είναι λίγο νωρίτερα κατά την, όσο ακούγαμε και το δελτίο ειδήσεων. Συζητώντας για το μεταναστευτικό, αυτήν την περίοδο βλέπω πόσο αυξημένες είναι οι ροές λόγω και της καλοκαιρίας, έτσι, κυρίως στην Κρήτη. Πάνω από 350 άτομα έφτασαν στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις αρχές. Φαντάζεσαι τώρα 350 αφήξεις μέσα σε μια ημέρα.
1: Το πιο τραγικό από όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι, προσπαθώ να καταλάβω την ψυχολογία όλων αυτών των προσφύγων, μεταναστών και τα λοιπά που έρχονται. Το ξέρεις ότι οι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είναι σε ένα σκάφος. Ο Θεός να το κάνει σκάφος, ένα πλεούμενο να το πούμε.
0: Γιατί
1: καλύτερα.
0: Ξέρουμε όλοι αυτοί οι δουλέμποροι ουσιαστικά, γιατί έτσι λειτουργούν, σαν δουλέμποροι. Πόσο πραγματικά απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους σκάφη.
1: Μα έχουν βιάσει και γυναίκες πρόσφυγες, έχουν κάνει πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι οι δουλέμποροι. Και διάβαζα ότι εκτός από τα φουσκωτά τα οποία έρχονται, υπάρχουν κάτι μεταποιημένα μικρά φορτηγά, τα οποία όμως αντί να τα έχουν αφήσει να έχουν έρμα, να είναι δηλαδή να πλέει σωστά το πλοίο, έχουν ένα μικρό κινητήρα με λίγο καύσιμο και στην
0: το απαλύτως απαραίτητο μόνο, έτσι,
1: απαραίτητο
0: για να φτάσει στον προορισμό.
1: Ακριβώς, και στο πρώτο μελτέμι δυνατό που φυσάει, αυτό παίρνει κλίση και βυθίζεται και πνίγονται οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή οι δουλέμποροι αυτοί είναι το χειρότερο είδος ανθρώπων που μπορεί να υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Και ο άλλος σκέψει ότι για να μαζέψει 4.000 και 5.000 δολάρια, που είναι τα ρήφα από τον τρίτο κόσμο που ζει, πρέπει να δουλεύει 3-4 χρόνια κι αν τα καταφέρει να μαζέψει όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ένα μυθικό ποσό για έναν πρόσφυγα, για έναν μετανάστη.
0: Και ποντάρει τη ζωή του ακριβώς στον λαθροδιακινητή, ο οποίος την απαξιώνει παντελώς και τον τοποθετεί με κάτι ψεύτικα σωσίβια που δεν μπορούν να κρατήσουν στην επιφάνεια άνθρωπο, και μαζί τους υπάρχουν, ανάμεσά τους υπάρχουν γυναίκες και παιδιά.
1: Εγώ τα παιδάκια λυπάμαι πιο πολύ από όλα, δηλαδή είναι φοβερό να πούμε.
0: Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.
1: Στην Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Αγγλία.
0: Ναι. Δεν θέλουν να μείνουν. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας.
1: Ειδικά
0: να πατήσουν σε ελληνικό έδαφος, άρα ακριβώς, και ευρωπαϊκό, και να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να προχωρήσουν προς κάποια άλλη χώρα.
1: Ειδικά το ταξίδι από τα αφρικανικά παράλια, δηλαδή από ακτή Ελεφαντοστού και τα λοιπά, που ανεβαίνουν όλο αυτό για να φτάσουν προς το Γιβραλτάρ, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι, έχει πάρα πολύ δυνατές φουρτούνες εκεί, και ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών και προσφύγων που χάνουν τη ζωή τους είναι Αφρικανοί. Ναι. Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες.
0: Και αυτό που είπες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν μπάνιο και πολλές φορές τους προτρέπουν κάποιοι και κάποιες μικιό, κάποιοι έτσι έξυπνοι τους προτρέπουν, αφού μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να τρυπήσουν το φουσκωτό στο οποίο επιβαίνουν και να καλέσουν βοήθεια στο 112.
1: Ναι. Και τώρα είναι μερικές ΜΚΟ που είναι πολύ,
0: ελπίζοντας ότι θα έρθουν και θα τους σώσουν. Ναι. Πολλές φορές όμως δεν έχουν προλάβει να τους σώσουν. Γιατί το ελληνικό λιμενικό, οι ελληνικές αρχές έχουν σώσει πάρα πολύ κόσμο στις ελληνικές θάλασσες από αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν εξαιτίας των λαθροδιακινητών. Τώρα, 500 άτομα σε Κρήτη και Γάβδο σε 24 ώρες. Είπαμε 350 στην Κρήτη, άλλοι 150 στη Γάβδο. Μόνο την τελευταία ημέρα. Και σήμερα να πούμε ότι στην Ολομέλεια συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Ακριβώς, και είχαμε αρκετές αντιδράσεις. Ο
1: κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, είπε λοιπόν ότι από το 2015 ως το 2019 οι ροές, οι παράνομες, ήταν 1 εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Είναι αδιανόητο νούμερο, έτσι.
0: Είναι πραγματικά τρελό.
1: Είναι ο πληθυσμός Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
0: και ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ανέρχονται σε 197.000. Έτσι, δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει, ότι υφίσταται πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά έκανε μια σύγκριση, γιατί δέχθηκε αρκετή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καυτηρίασαν το σύμφωνο αλλά και την διάταξη αυτή την επίμαχη για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Έτσι.
1: Και να πούμε ότι η Μεγάλη Βρετανία πριν από νομίζω ή 3 ή 4 χρόνια είχε ακολουθήσει ένα νέο, και η Γερμανία νομίζω, ένα νέο είδος μεταναστευτικής πολιτικής. Δηλαδή τι, εάν ο μετανάστης που ερχόταν ήταν εξειδικευμένος εργάτης, λέμε ας πούμε μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος, αν είχε ή ήξερε κάποιο επάγγελμα, τότε μπορούσε κάλλιστα και να ενσωματωθεί και να ενταχθεί. Και να θυμίσω ότι στα πρώτα προσφυγικά κύματα, το 15-16, όπου ήταν καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η Γερμανία είχε προχωρήσει σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πολιτική ενσωμάτωσης. Γιατί, τι έκανε. Εάν ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ήθελε να μάθει γερμανικά, του δίνανε ένα διαμέρισμα για να μείνει και 600 ευρώ το μήνα. Ναι. Και αυτός μαθαίνοντας γερμανικά μετά μπορούσε να ενταχθεί στην κοινωνία και να βρει μια δουλειά. Mm-hmm. Και να μην είναι παρίας, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ έξυπνο αυτό και πολύ λογικό. Όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και έχουν μια εξειδίκευση, είναι κρίμα όταν υπάρχει και τόσο έλλειψη σε εργατικά χέρια. Ας πούμε τώρα στη χώρα μας, για παράδειγμα, το
0: υπάρχει
1: καλοκαίρι.
0: Φοβερή έλλειψη σε εργατικά χέρια στον τουρισμό.
1: Στον τουρισμό.
0: Στην εστίαση, στα ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και πολλοί λίγοι πάνε να δουλέψουν γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή πάνε κυρίως μετανάστες και πολύ λιγότερο Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, στο τέλος της ημέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά.
0: Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Λέγαμε λοιπόν για το ζήτημα, για το ενεργειακό, Δημήτρη. Θέλω λίγο να το βάλουμε κάτω, γιατί όσο διονύζεται αυτή η κατάσταση, είναι πολλές ημέρες. Έχουμε ξεπεράσει τις 100, σωστά.
1: 102.
0: Για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μιλούμε. Είμαστε στην 102η ημέρα. Και τι γίνεται, προσπαθούμε, είδαμε τη βενζίνη εδώ στη χώρα μας ευτυχώς να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ. Παρόλα αυτά απέχουμε ακόμη πολύ από την επιστροφή στις προπολέμου τιμές στην Αγγλία.
1: Και από αυτό που λες για την τιμή του πολέμου, την τιμή της βενζίνης, να σου πω ότι τα αποθέματα πετρελαίου, είναι μια είδηση που μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το Reuters, τα αποθέματα πετρελαίου στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου οδεύουν προς τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003, 23 χρόνια δηλαδή. Και αυτό γιατί οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αύξησαν τα αποθέματά τους με ρυθμό ρεκόρ για να καλύψουν την απώλεια των 11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αυτό δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ και κατόπιν αυτού τα συνολικά αποθέματα του πετρελαίου στα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού μας ΟΟΣΑ,

0: καταλαβαίνουμε ότι αν και Αμερικανός πρόεδρος και εκλεγμένος και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα για Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι δεν μπορεί κανείς, ίσως και ο ίδιος εκτιμώ να μην γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει.
1: Όπως ακριβώς ενδεχομένως δεν γνώριζε και ποια είναι η πραγματικότητα όταν αποφάσισε να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι, πολλοί λένε ότι τον πίεσε ιδιαίτερα έντονα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.
1: Και τα Ισραηλινά συμφέροντα συνολικά, έτσι, συνολικά, τα οποία είναι βέβαια ισχυρότατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχουν το πιο, το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν το πιο ισχυρό. Πραγματικά ως ένα βαθμό χωρίς υπερβολή λύνει και δένει. Είναι πολύ, πολύ ισχυρό το Ισραηλινό λόμπι. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε, και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που θα σου πω τώρα, Βαγγέλη, ζούμε σε μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο, όπως το επισήμανε και στο σημερινό meeting του Economist και της ΑΗ εφημερίδας σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 2025 λοιπόν, Βαγγέλη και κυρίες και κύριοι, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μιλάμε για 80 και πλέον χρόνια.
1: Κακή χρονιά λοιπόν αυτή που αφήσαμε πίσω.
0: Κάκιστη. Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, ενώ υπάρχει και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Μάλιστα, σε όλο τον κόσμο καταγράφηκαν 65 περιφερειακές συγκρούσεις στις οποίες εμπλεκόταν τουλάχιστον ένα κράτος, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1946, ενώ ο αριθμός των διακρατικών συγκρούσεων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο για να φτάσει τις 8, επίσης ρεκόρ 80 ετών. Ποιες είναι αυτές, σταχυολογώ πολύ γρήγορα: Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Πακιστάν, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, Ισραηλή στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία και αρκετές ακόμη συγκρούσεις που συνδέονται με περιφερειακές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι καλά είναι η βενζίνη τώρα κοντά στα 2. Εσύ βάζεις απλή,
1: απλή.
0: Εγώ όχι, βάζω την 98.
1: Εσένα τα θέλει.
0: Όχι, τα θέλει, ναι, αλλά κάτσε να σου πω τώρα. Γιατί η μηχανική μου, εμένα που ήταν η μηχανική του Ιαβέρη που έτρεχε στους αγώνες, εξαιρετική μηχανική, δεν θα πω το όνομά του, μην θεωρηθεί διαφήμιση για όνομα του Θεού, μου είπανε.
1: Εντάξει, ότι πρέπει να πληρώνει τη βενζίνη 25-30 λεπτά παραπάνω από τους υπολείπους.
0: Ακριβώς. Όχι. Μου είπαν ότι.
1: Αναλύτρω.
0: Στην Ελλάδα, εάν το πρατήριο δεν είναι εταιρικό, το πιθανότερο, χωρίς να κατηγορήσουν κανένα συγκεκριμένα, είναι ότι η 95 δεν θα είναι ακριβώς η 95. Οπότε βάζω την 98 για να ξέρω ότι σίγουρα έχω 95 οκτάνια. Τώρα αν έχω 98 αυτό δεν το γνωρίζω, πρέπει να πάω στο χημείο του κράτους. Το χημείο του κράτους πνίγεται η πολυτουργία, από ό,τι μου έλεγε και ένας φίλος ο οποίος εργάζεται εκεί. Οπότε προς το παρόν την πληρώνω 2,23-2,24.
1: Αυτό που μου έλεγε πάντως ο Γιώργος ο Ασμάτογλου, ναι, ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων, είναι, ναι, ότι είναι από τους ανθρώπους που τακτικά φιλοξενούνται σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνο ακριβώς για να ενημερώνει, είναι ότι το παν είναι να είναι καθαρή η βενζίνη η οποία θα σου βάλουν.
0: Ναι, μην βάλουν ξυλόλιο μέσα γιατί την βάψαμε.
1: Ακριβώς. Αν είναι μπαταχτσής ο πρατηριούχος, μπορεί να στην κάνει και στην κατοστάρα και στην ακόμη, ναι, παραπάνω. Αλλά το παν είναι να είναι σωστό το καύσιμο, να είναι ανώθευτο το καύσιμο. Και γι' αυτό και πάντοτε
0: είναι και τσιμπημένο με την έννοια το ότι έχουν πειράξει τα ρολόγια.
1: Βεβαίως, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επιλέγουμε βάσει τη τιμή σε ένα πρατήριο. Οπ, φθηνή βενζίνη, μπήκα. Σκεφτόμαστε όμως, γιατί να είναι τόσο φθηνή? Πολλές φορές λένε οι ίδιοι πρατηριούχοι, πώς είναι δυνατόν να πουλάει αυτός
0: κέρδος,
1: με αυτό το, σε αυτή την τιμή, όταν εγώ σε αυτή την τιμή αγοράζω χοντρική.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά. Να είναι ψηλιασμένοι και οι πολίτες. Και αυτό που πάντοτε οι πρατηριούχοι συμβούλευαν είναι η καλή σχέση με τον πρατηριούχο της γειτονιάς μας, κοντά στη δουλειά μας. Δηλαδή μην

0: πρόβλημα εξαιτίας κακού καυσίμου.
1: Ναι, ναι, όχι, μπορεί να σου τρυπήσει τα πιστόνια. Είναι, δηλαδή, μου το
0: δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να σου κάνει. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στη θέση που βάλαμε καύσιμο και φεύγοντας μετά νιώσαμε κάποιες αριθμίες, νιώσαμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ότι δεν τραβάει στα χαμηλά κλπ. Και αρχίσαμε και λέγαμε, όχ, μήπως έφταιγε η βενζίνη, ας μην ξαναβάλω σε αυτόν.
1: Το έπαθε ο καλός μας, δεν είναι σήμερα ηχολήπτης, ο Θάνος Τσιμέκας, πριν από 3 μήνες, 4, είχε βάλει σε ένα άσχετο πρατήριο, σε ένα απίστευτο μέρος, ένα σαράβαλο πρατήριο, έβαλε εκεί πέρα 95. Και μετά άρχισε να ρετάρει το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm. Κάπως έτσι
1: λέω,
0: ξεκινάει.
1: Ακριβώς. Και του λέω, πήγαινε βάλε το υπόλοιπο depósito κατοστάρα, να μπει βενζίνη με υψηλά οκτάνια καθαρή, για να μπορέσει να δουλέψει. Και όντως δούλεψε. Ήταν τυχερός βέβαια, γιατί μπορούσε να το είχε κάνει ζημιά αυτό το πράγμα. Mm. Δεν είναι αστεία υπόθεση. Και το αυτοκίνητο για εμάς τους φουκαράδες είναι εργαλείο δουλειάς.
0: Και φαντάζεσαι, τώρα έπεσε και κάτω από τα 2 ευρώ. Mm. Φτάσαμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη και πάνω από 2-10 και να μας βάλουν μέσα λιγότερη ή νοθευμένη βενζίνη. Είναι φοβερό.
1: Και βέβαια,
0: είδαμε και το πετρέλαιο να ξεπερνά την τιμή της βενζίνης. Κάτι που το έβλεπα στο εξωτερικό και μου έκανε εντύπωση. Το ζήσαμε πλέον και εδώ, έτσι, το προηγούμενο χρόνο.
1: Και πριν από 3-4 χρόνια αγοράζανε κυρίως δίζελ αυτοκίνητα λόγω του φθηνότερου καυσίμου.
0: Βεβαίως.
1: Και όσοι αγοράσαν δίζελ πέσανε στην παγίδα τώρα με αυτό το οποίο έχει γίνει.
0: Και αρχίζουν πλέον και τα ντίζελ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή έως τις 6 αύριο το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Μουντιάλ σημαίνει μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται πιθανή εξάπλωση του έμπολα μέσω της Ευρώπης και την πιέζει για πιο αυστηρά μέτρα κατά του έμπολα, σύμφωνα με το Άξιος. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Από τις 10 είμαστε εδώ και σας κρατούμε συντροφιά μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ και ο Δημήτρης ενημερώθηκες, Δημήτρη μου, ή
1: ναι,
0: τα βλέπουμε ακόμη, γιατί έχουμε, φαίνεται πως έχουμε μια εξέλιξη αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την διαφαινόμενη έστω μερικώς συμφωνία.
1: Προς το παρόν, αυτό το οποίο μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι ότι υπήρξε μια πτήση από το Κατάρ που μετέφερε στην Τεχεράνη 3 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντική η υποχώρηση των ΗΠΑ γι' αυτό, βέβαια. Το Ιράν ζητάει 24 δισεκατομμύρια.
0: Ζητούσε, ναι, εξ αρχής η Τεχεράνη,
1: βεβαίως,
0: έτσι. Αλλά πολύ μεγαλύτερο ποσό.
1: Πολύ μεγαλύτερο ποσό. Ωστόσο, αυτό συνιστά μια αρχή. Και επίσης αυτό έγινε για να πιστεί η Τεχεράνη να ανακοινώσει εκεχηρία με το Ισραήλ, και μάλιστα έστειλαν και εγγύηση για περιορισμό των επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, που είναι το άλλο αγκάθι της συμφωνίας. Θα μου πεις τώρα άλλο 3 δισεκατομμύρια, άλλο 24, όμως ως αρχική κίνηση αυτή είναι πολύ σημαντική, και σύμφωνα με το Τασνίμ αυτή ήταν ο ουσιαστικός λόγος που έσπρωξε το Ιράν να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ χθες το μεσημέρι.
0: Το κάνω εικόνα λίγο τώρα. Ένα αεροπλάνο να ξεκινά από το Κατάρ με 3 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, να κουβαλά και να φτάνει στην Τεχεράνη.
1: Και φτάνει το ποσό,
0: παρακάμπτοντας τους όποιους περιορισμούς στον ένα αεροχώρο, βέβαια, έτσι, υπάρχουν.
1: Επίσης είναι σημαντικό πως το αμερικανικό μήνυμα που εστάλει μαζί με το ποσό περιλάμβανε επίσης εγγύηση του ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό βέβαια είναι κάτι δύσκολο να γίνει. Έχει πιέσει πολύ σκληρά ο κύριος Τραμπ τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προς το παρόν υπάρχει μια σχετική εκεχηρία στην περιοχή, γιατί όλες οι

0: Λήξει ο πόλεμος, έχει να αντιμετωπίσει τρεις δίκες για διαφθορά. Συνεπώς δεν νομίζω ότι
1: εκλογές.
0: Θα ήθελε. Και εκλογές πλησιάζουν. Προς το παρόν είναι πολύ θολά τα πράγματα και εν καιρό πολέμου είναι μάλλον πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές στο Ισραήλ. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό, γιατί οι εξελίξεις, όπως βλέπεις Βαγγέλη, είναι συνεχείς.
1: Η δημοφιλία του άραγε μέσα στην αυτές τις ημέρες του πολέμου που διανύουμε, έχει ενισχυθεί ή έχει πέσει?
0: Δεν έχω υπόψη μου δημοσκοπήσεις καθόλου για το Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι αν είχαν υπάρξει κάτι θα είχα δει. Το θέμα είναι ότι
1: ενδεχομένως να έχει συσπυρώσει κιόλας, δηλαδή το...
0: να έχει συσπυρώσει
1: τους πολίτες του Ισραήλ.
0: Ναι. Το Ισραήλ είναι και αυτό μια διχασμένη χώρα, να σου πω, όπως είναι και η Αμερική, όπως είναι και οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διχασμένη χώρα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλιρινιστές, δεν επιθυμούν με κανένα, για κανένα λόγο τον πόλεμο. Απ' την άλλη υπάρχουν οι πιο έτσι, σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι επιζητούν την σύγκρουση, θέλουν να εξαλείψουν τον κίνδυνο τον οποίο κατά την εκτίμησή τους αντιπροσωπεύει το Ιράν και πολύ περισσότερο τον απτό κίνδυνο τον οποίο αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη, παρότι το Ιράν ζητάει 24 δις, αλλά το ότι φύγανε 3 δισεκατομμύρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, δείχνει δηλαδή, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν και εγγυήσεις για περιορισμό των επιθέσεων στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά αύριο, αλλά και κυρίως τι πρόκειται να πει ο κύριος Τραμπ από αυτόν. Έτσι.
1: Ναι, και είναι, σίγουρα είναι μια πρώτη κίνηση από την αμερικανική πλευρά και είναι και ένα δείγμα καλής θέλησης.
0: Μα αυτό ήταν το πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε εμπιστοσύνη.
1: Μπήκαμε πλέον, γιατί μας το πες και μας το ξανάπες, Δημήτρη, ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα και στις δύο πλευρές. Έτσι. Η μία δεν πιστεύει την άλλη. Οπότε με αυτήν την κίνηση ενδεχομένως εκλαμβάνεται ως καλής θέλησης και ένα πρώτο κομμάτι, ένα πρώτο βήμα σημαντικό ωστόσο για να εδραιωθεί η συμφωνία αυτή. Μάλιστα, μένει να δούμε λοιπόν αν και πώς θα το επιβεβαιώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον ποια δήλωση, γιατί η Αμερική τα αποδέσμευσε στα κεφάλαια. Είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονός επίσης ότι η πτήση ήταν από το Κατάρ, μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ και η Τουρκία, κυρίως το Κατάρ όμως, ήταν από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές. Μην κοιτάς τώρα που στο επίπεδο του
1: Πακιστάν.
0: Πολέμου. Ναι. Τώρα το έχει αναλάβει το Πακιστάν αυτό. Αλλά το Κατάρ είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό
1: από
0: ρόλο.
1: Από την πρώτη στιγμή. Και η Τουρκία
0: και έπαιξε,
1: ήθελε να παίξει πολύ σημαντικότερο, σίγουρα.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Αλλά εξ αρχής προσπάθησε έτσι, να κινήσει διαδικασίες.
0: Μην ξεχνάς ότι το Κατάρ ήταν από τους βασικούς, από τις βασικές χώρες οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την όποια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα. Όπου τελείωσε πάλι εντός πολλών εισαγωγικών ο πόλεμος.
1: Μάλιστα. Αυτό που δεν είδαμε σήμερα καθόλου είναι αυτή την υπόθεση του Παλαιστινίου, της Χαμάς.
0: Του ηλεκτρολόγου.
1: Αρχίζει, ναι, αρχίζει σιγά σιγά και ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης και οι έρευνες πλέον εξαπλώνονται γεωγραφικά αρκετά. Μιλάμε για τον 37χρονο, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ότι πήγε στην Μαλαισία και εκπαιδεύθηκε στην παραγωγή εκρηκτικών υλών, στην παραγωγή βομβών στην ουσία.
0: Στα πατήσια που έμενε βρήκανε τόσα υλικά για βόμβες.
1: Έμενε στα πατήσια, είχε παραγγείλει και κάποια υλικά τα οποία φαίνεται ότι δεν είχε παραλάβει ακόμη. Παρόλα αυτά βρέθηκαν και εξειδικευμένα μίξερ ανάδευσης τέτοιου είδους υλικών που θερμαίνεται και όλα σοπάτος για να διευκολύνεται η παραγωγή, μέχρι τι μαθαίνουμε. Και ερευνώνται εξονυχιστικά λοιπόν οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος ενός δικτύου το οποίο έχει αναλάβει αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τα οποία θα μπορούσαν να ήταν παντού, σε αεροπλάνα, σε κρουαζιερόπλια, σε πολύ συχνάστους χώρους. Πότε ήταν αυτή? Πριν από 1-2 χρόνια αποτράπει μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα εστιατόριο Ισραηλινών συμφερόντων στην Πλάκα, ήταν νομίζω, δεν θυμάμαι. Στην Αθήνα ήταν παντός σίγουρα. Καλό είναι να έχει κανείς ισχυρές μυστικές υπηρεσίες και να

0: συνεργάζεται και με υπηρεσίες μυστικές άλλων χωρών, προκειμένου να μπορεί να προλάβει τέτοια πλήγματα. Γιατί σκέψου για παράδειγμα, νομίζω εσύ το έλεγες αυτό χτες, να γινόταν ένα τρομοκρατικό πλήγμα, ας πούμε, σε ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει έρθει στη Σαντορίνη και έχει 4.000 άτομα. Εγώ σου λέω και κανένας να μην σκοτώταν όταν, να είχαμε λίγους τραυματίες μόνο. Καταλαβαίνεις το πλήγμα, στη βαριά βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός.
1: Θα ήταν μεγάλο συνολικά. Θα ήταν μεγάλο συνολικά το πλήγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα αυτό το οποίο ερευνάται σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο είναι κατά πόσον υπάρχει ένα δίκτυο και αν έχουν εξαπλωθεί τα πλοκάμια του δικτύου αυτού ενδεχομένως σε όλη την Ευρώπη και ετοίμαζαν ενδεχομένως μαζικά τρομοκρατικά χτυπήματα. Δηλαδή, αν ίσως υπάρχουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα άνθρωποι εντεταλμένοι για αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν οι στρατολογητές οι οποίοι τους

0: αιματηρά επεισόδια μεταξύ γαλλικής αστυνομίας και όλων αυτών των κατοίκων των περίφημων δύσκολων προαστίων, και είχα πάρει μια συνέντευξη από ένα Μαροκινό ο οποίος συμμετείχε στα επεισόδια και μου είχε πει κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το ξεχάσω, το λέω και να τριχιάζω. Μου λέει, εμένα με λένε Αχμέτ, αλλά όταν πάω να βρω μια δουλειά και τον άλλον το λένε Πιέρ ή Ζακ ή Ζόρζ, θα πάρουν αυτόν, δεν θα πάρουν εμένα, γιατί είμαι Άραβας. Υπάρχει μια πραγματικότητα αυτή ως ένα βαθμό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ενσωματωθεί στις δυτικές κοινωνίες, εκτός από λίγους οι οποίοι θέλουν όντως να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σε συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, τόσο οι ΙΕΗ όσο και οι αντιτρομοκρατικοί βρίσκονται σε εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να δουν αν υπάρχουν και συνεργοί, γιατί θεωρούν ότι σίγουρα υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα και τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά πιστήρια τα οποία συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές δείχνουν και κάποια άλλα πρόσωπα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, είπε για τον συγκεκριμένο ότι έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από εκεί πέταξε στην Ινδονησία και στη συνέχεια πήγε στην Μαλαισία όπου και εκπαιδεύτηκε. Είπε, αντιλαμβάνεις ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
0: Όχι. Και επίσης είχε και ένα πολύ μετριοπαθές προφίλ αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή που
1: ήταν και πολύ συμπαθής. Ήταν και πολύ συμπαθής σε όποιον τον γνώριζε και συναναστρέφονταν μαζί του εργασιακά ή εκτός ξενοδοχείου εκεί. Δούλευε σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Είναι η
0: Έτσι πρέπει να είναι ένας καλός τρομοκράτης, να μην δίνει, στόχο.
1: Άρα ήταν
0: γιατί αν ήταν
1: επιτυχημένος στο ρόλο του.
0: Επιτυχημένος στο ρόλο του, δυστυχώς τώρα όμως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το ρόλο.
1: Μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θέλει να μου πει τώρα για αυτό το υπέροχο τραγούδι του Eric Clapton. Τι σου θυμίζει? Δηλαδή, σήμερα Τσολάκης μας έχει κάνει κομμάτια, μας έχει βάλει τραγούδια τα οποία ήταν εμβληματικά στη ζωή μας, μπορώ να πω. Μπράβο, Γιώργο.
0: Εγώ είμαι μικρότερος, δεν τα έχω ζήσει αυτά τα τραγούδια.
1: Α, έτσι, ε.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Λείπει ο Σιαφάκας από εδώ πέρα για να σου...
1: για να μου την πει.
0: Και προσπαθώ να τον αντικαθιστώ στα πειράγματα.
1: Άξια, άξια τον αντικαθιστάς.
0: Τα περί ηλικίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να επαναλάβουμε την θετική είδηση, όπως μας την είπες και από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη, για την εξέλιξη αυτή αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και την πτήση από το Κατάρ με τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία, κάτι το οποίο ζητούσε η Τεχεράνη και φαίνεται ότι τουλάχιστον εν μέρη το κατάφερε ένα πρώτο βήμα. Άρα λογικά είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία. Ναι. Μένει να επιβεβαιωθεί και από επίσημα χείλη, σωστά.
1: Το θέμα είναι να επιβεβαιωθεί από τον κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Αν το πει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ή αν το πει, εν πάση περιπτώσει, η Καρολάιν Λέβιτ ή ο κύριος Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, εκεί θα έχουμε πλέον μια επιβεβαίωση αυτής της είδησης.
0: Και θα έχουμε και μια επιβεβαίωση των επομένων βημάτων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα μας πούνε ότι έγινε αυτό το πρώτο και πλέον εμείς τώρα τι περιμένουμε. Mm-hmm. Θα μας πει και τα επόμενα ποια είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα, πριν από περίπου μισή ώρα έγινε αυτό, ο κύριος Τραμπ, το βλέπω στο BBC, είπε ότι το Ιράν έριξε το Απάτσι, το ελικόπτερο.
0: Στα στενά του Ορμούς, να θυμίσουμε ότι Ορμούς έπεσε χωρίς θύματα. Έτσι.
1: Με τι?
0: Με τον ντρόουν που λέγαμε.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ποια είναι η αξία του ντρόουν αυτού και ποια είναι η αξία ενός Απάτσι αμερικανικού?
1: Μισό λεπτό.
0: Έτσι. Όχι, δεν σου ζητάω.
1: Άμα θες, το βρίσκω.
0: Όχι, απλά το αναλογίζομαι.
1: Ναι, καμία. Είναι έτσι. Τεράστια η διαφορά.
0: Είναι χαοτική η διαφορά και βέβαια δείχνει και ότι ακόμη κρατούν δυνάμεις οι Ιρανοί. Μην το έχουμε κατά νου δηλαδή ότι έχουν τελειώσει.
1: Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, δυτικών μυστικών υπηρεσιών, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε το 30% των πυράβλων τους. Αυτοί οι πύραυλοι που έχουν ρίξει είναι κατά κύριο λόγο μικρού και μεσαίου βεληνικούς κατασκευής από το 2010 έως το 2012-13. Έχουν επισκευάσει πάρα πολλές από αυτές τις, έχουν κάνει επισκευές αυτές τις περίφημες πόλεις πυράβλων, είναι καμιά 60-70 στο Ιράν, είναι σε 60 χιλιόμετρα βάθος, κάτω από βράχια, Τραχαγυρεύοπουλος που λέμε. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το βρήκα. Πόσο έχει το Απάτσι?
0: No,
1: 20 εκατομμύρια έως 30 εκατομμύρια.
0: 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και, ναι, δολάρια φυσικά. Mm-hmm. Και το ντρόουν πόσο κοστίζει?
0: Ανάλογα. Μπορεί να
1: μπορεί. Θες να κοστίζει και να σου να πω εγώ 100.000 ευρώ, 200.
0: Πολλά λες νομίζω. Πολλά, λες πάρα πολλά.
1: Έτσι, ακριβώς. Πες ότι ήταν μεγάλο το ντρόουν. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, βλέπεις λοιπόν με κάτι τόσο φθηνό.
0: Πόσο μεγάλο πλήγμα μπορείς να καταφέρεις, έτσι.
1: Να επιφέρεις.
0: Λοιπόν, πρέπει να τέτοιο. Θα σου ζητήσω να μας αλλάξεις λίγο τη διάθεση.
1: Λοιπόν,
0: να φύγουμε από τα πολεμικά, γιατί η ώρα πλησιάζει 12, είναι 12 παρά 4,5 λεπτά. Οπότε θα ήθελα να μας βγάλεις λίγο εκτός στον κόσμο, να περάσουμε λίγο τα σύνορα.
1: Θα γίνω ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας ραδιοφωνικό.
0: Ναι.
1: Και θα πω σε όλους τους νέους που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν επαγγελματικό δίπλωμα, δηλαδή φορτηγού ή νταλίκας, αλλά και τους πιο μεγάλους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες καινές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 426.000 θέσεις εργασίας για οδηγούς βαρέων οχημάτων, δηλαδή το 12% των οδηγών που είναι απαραίτητοι προκειμένου να λειτουργεί επαρκώς ο κλάδος και δεν βρίσκουν κόσμο. Εγώ αν ήμουν νέος τώρα...
0: Εδώ είπαμε ότι δεν βρίσκουμε στον τουρισμό, δεν βρίσκουμε στην εστίαση.
1: Ναι, αλλά στον τουρισμό είναι
0: και στα
1: γαλέρα,
0: ξενοδοχεία
1: δεν είναι εύκολο. Στα ξενοδοχεία σεζόν το καλοκαίρι δουλεύεις 12 ώρες.
0: Δεν είναι γαλέρα η οδήγηση τόσων πολλών ωρών. Και αυτό έχει τη δυσκολία του, φαντάζομαι.
1: Με τις συνθήκες όμως. Έχεις δει τα καινούργια φορτηγά? Εγώ λόγω της τρέλας μου με τα αυτοκίνητα Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή κάθομαι και κοιτάζω τα καινούργια φορτηγά, τα οποία έχουν μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ψυγείο, κουζίνα, κρεβάτι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, φυσικά κλιματισμό, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα αν μου έλεγες, αν ήμουν πιο νέος και μου έλεγες ότι θες να βγάζεις 5.000 το μήνα και να οδηγάς 8 ώρες την ημέρα.
0: Αυτή είναι η μισθή που λαμβάνουν το μήνα.
1: Ναι, 5.000 mm-hmm. ευρώ. Και παρατάστα δεν πηγαίνει κανένας. Είναι αδιανόητο αυτό.
0: Έχω την αίσθηση ότι γενικότερα είναι από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα. Βεβαίως. Οι μεταφορές, οι οδηγοί mm-hmm. βαραίων οχημάτων, νομίζω και στη χώρα μας. Ότι
1: ναι.
0: και εδώ είναι πολύ καλό το ποσοστό το οποίο.
1: Όχι, με ένα καλό φορτηγό.
0: Χρηματικά λαμβάνω.
1: Ακριβώς. Με μια καλή νταλίκα, καλής ποιότητας, ξέρεις, γερό καινούριο. Αν είναι ιδιόκτονη στην ιδιοκτησία σου, μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Εκεί αν λαμβάνεις, ας πούμε, για να πάω για παράδειγμα ένα τεράστιο φορτίο με, τι να σου πω τώρα, με γάλα, με ό,τι να είναι, στο Ρότερνταμ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για αυτό το ταξίδι.
0: Φέτα, πάρε φέτα μπράβο, και γραβιέρα. Ναι. Γραβιέρα
1: φέτα
0: ανάξου,
1: και
0: πάρε.
1: Γραβιέρα ανάξου. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, και μπορείς να πας σε μια στον προορισμό σου, στο δρόμο, θα απολαύσεις τη διαδρομή, όχι τρέχοντας.
0: Θα απολαύσεις τη γραβιέρα.
1: Θα απολαύσεις καλά τη γραβιέρα, θα το σταματήσω το φορτηγό να τσιμπήσω ένα κεφαλάκι και μετά θα συνεχίσω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα πολύ καλοπληρωμένο επάγγελμα, δηλαδή 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα.
0: Σκέψε όμως ότι αν έχεις οικογένεια, θα λείπεις από τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
1: Όμως στην ναυτική, ας πούμε, έχω φίλο που είναι μηχανικός στα καράβια.
0: Βέβαια.
1: Βγάζει 10.000 το μήνα, αλλά κάνει 2, 3, 5 μήνες να δει την οικογένεια.
0: Και γιατί δεν προτείνει στους φίλους μας να γίνουν ναυτικοί τότε?
1: Γιατί πρέπει να περάσει ναυτική σχολή. Πρέπει να περάσει ναυτική σχολή για να γίνει μηχανικός ή πλοίαρχος ή οτιδήποτε. Πρέπει να κάνει συγκεκριμένες σπουδές. Ενώ εδώ, τι θέλει, ένα δίπλωμα ανταλίκας.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας που πλησιάζει σε
1: 1,5 λεπτό. 1,5
0: λεπτό. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στην παραγωγή μας και η Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες σήμερα μουσικές επιλογές.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν πως κατέριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, απειλώντας με αντίπεινα. Αψηφώντας τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί υπογράμμισε ακολούθως σε ανάρτησή του στο X ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Όπως ανέφεραν οι New York Times, που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, το αμερικανικό ελικόπτερο Apache επλήγει από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Σαχέντ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει και νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό ντρόουν του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της δικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Μουντιάλ σημαίνει μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται πιθανή εξάπλωση του έμπολα. Πιέζει την Ευρώπη για πιο αυστηρά μέτρα, καθώς φοβάται εν όψη Μουντιάλ σύμφωνα με το Άξιος. Διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα δρόμους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα την επομένη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων αλλά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απευθύναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά? Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζητήματα. Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι θαυμάσια. Πείτε το κι εσείς λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι είστε μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, αλλά θέλω λίγο να το πείτε. Δυνατά, μην αρχίσουν να νομίζουν οι διπλανοί σας, οι παραδιπλανοί σας, ξέρω εγώ, ότι κάτι πάθατε και λέτε περίεργα. Αλλά αν το πεις, λέει, 2-3 φορές με ζέση και με πάθος, το ακούει, λέει, το σύμπαν και πράττει αναλόγως. Τι ακριβώς λέμε και το σύμπαν στέλνει και δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε, ποιος να ξέρει. Νίκος Μαυριδόπουλος στον ήχο, παρακαλώ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο Ιούνιος έχει 10. Εντάξει, ωραία. Έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλω να είστε ψύχρεμοι. Αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις, το έχουμε ξεχάσει χρόνια τώρα. Ατελείωτα χρόνια. Όμως, ευελπιστούμε ότι προϊόντος του χρόνου η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Θα πεις, πόθε νορμόμενο το λες αυτό? Έλαντε, δεν ξέρω. Έχω μία ελπίδα. Αυτό έχω. Πεποίθηση δεν έχω για το συγκεκριμένο. Τα χαρτιά και τα, πώς τα λένε τα άλλα, τη σφαίρα, τη γυάλινη δεν τα ξέρω, ούτε ξέρω πώς, ποια είναι τα χαρτιά και ποια δεν είναι. Μαθητικές ικανότητες δεν μου έδωσε ο ύψιστος, οπότε πορευόμεθα με την ελπίδα ότι όλα θα είναι εντάξει. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι εσείς είστε εκεί και μας ακούτε, εμείς είμαστε εδώ και μιλάμε, οπότε πορευόμεθα έτσι. Δεν είχε πει, βρε τι πάθαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ σε 2 εβδομάδες, λέει, απόλυτη νίκη επί του Ιράν? Το είπε ή δεν το είπε χθες? Θα μου πεις, το έχει ξαναπεί. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, σε 38 φορές έχει ισχυριστεί ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πρώτον πυλών. Θα μου πεις, ξέρει κάτι που δεν ήξερε πριν από 2 μήνες? Όχι. Αλλά συνεχίζει να το υποστηρίζει. Γιατί προσπαθεί να ηρεμήσει και τα χρηματιστήρια, αλλά μπορεί και να νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Ποιος να ξέρει. Τέλος πάντων, και αν που το λέει και που δεν το λέει, δεν. Ο κόσμος, λέει, δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Κακός. Κακός. Έχουν περάσει λοιπόν 2 μήνες και πλέον από τότε που ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός. Είχε πει τότε κοντά σε συμφωνία. 7 Απριλίου, 10 Ιουνίου έχουμε, θυμίζω. Προχωρήσανε πολύ. Χρειάζονται 2 εβδομάδες. Πάει παρακάτω. Μετά είπε ευθέως σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις, τηλεφωνικές, γιατί παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης. Μόλις ακούσει κάτι, παίρνει τηλέφωνο. Αυτά είναι. Μία συμφωνία είναι κοντά. Το Ιράν, λέει, θέλει όσο τίποτα άλλο να αυτή τη συμφωνία την επιτύχει. Δεν. Να ξεκινήσουμε τι τώρα, να σας λέω από τις 23 Μαρτίου, ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, 25 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, 29 Μαρτίου, 6 Απριλίου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το χθεσινό, η δήλωση αυτή, μπαράζ, σου λέει, προβλέψεων, παιδιά. Και σύντομα, 2 εβδομάδες. Και χθες τι είχαμε? Κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς από ιρανικό δρόνο. Για να μην λέμε drone, είναι ξένη λέξη, δεν. Για να μην λέμε μία υπαθρωμένο αεροσκάφος ολόκληρη, λέμε δρόνο. Δρόνοι είναι αυτά, τα drones. Τέλος πάντων, αυτό το λένε οι New York Times, που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, δεν θέλει να πει το όνομά του,
Αυτό βέβαια νωρίτερα, κατά την κατάρρευση του ελικόπτερου, το είχε μεταδώσει ο ιστότοπος Άξιος μετά από λίγες ώρες. Ένα πλωτό ντρόουν του πολεμικού ναυτικού, λέει, εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν. Είχε βγει νωρίτερα ο Τραμπ, γιατί υπάρχει το γεγονός, πώς το κρύψεις, παραδέχτηκε ότι το Ιράν κατέριψε το αμερικανικό απάτσι που περιπολούσε στα στενά του Ορμούζ. Και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Προτιμάμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπτες στα άλλες γλώσσες. Ναι. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτή που γνωρίζουμε καλύτερα, λέει ο Γκαλιμπάφ. Ποιος είναι ο Γκαλιμπάφ, το θυμόμαστε? Είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής. Μετά βγήκε, με συγχωρείτε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, σε ανάρτησή του στο X, παρακαλώ, και είπε ότι η καλύτερη λύση για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια είναι να αποχωρήσουν, λέει. Και είπε και το ίδιο αυτό και αυτό και ο Αραχτσί. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες. Τέλος πάντων, είναι το δεύτερο επανδρομένο αεροσκάφος το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις. Είχε καταρριφθεί ένα βομβαρδιστικό F-15 τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Είχαν διασωθεί τότε οι δύο πιλότοι και μάλιστα ο ένας από τους οποίους κρυβόταν λίστα βουνά και τα λοιπά, μετά από μια θεαματική στρατιωτική επιχείρηση. Και λένε τα πρακτορία ότι τα σχόλια ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε να απαντήσουμε του Τραμπ βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μίας εκεχηρίας. Και πρόκειται, λέει, μετά που είπε ότι αναγκαστικά θα απαντήσουμε, για μια αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου. Από εκεί που έλεγε βρίσκεται στα διαπραγματεύσεις, βρίσκονται στα τελικά στάδια μιας πολύ καλής συμφωνίας κτλ. Επίσης, χθες το Ισραήλ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις που είχε πάρει τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είχε πει σταμάτα γιατί θα μείνεις μόνος σου κτλ. Η Τεχεράνη λέει θα επαναλάβουμε τις εχθροπραξίες αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τι συνεχίζει τις επιθέσεις, έχω να σας πω. Έτσι. Διότι έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε ότι

πώς το λένε, ο Νετανιάχου, ο οποίος λέει εμείς θα χτυπάμε γιατί θέλουμε να εξολοθρεύσουμε την Χεζμπολάχ. Και μια που χτυπάνε και το Λίβανο, λέει δεν χτυπάμε και τη Γάζα. Χτυπάνε και τη Γάζα. Ένα παιδί νεκρό μετά από τραυματισμούς που υπέστη στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Βομβαρδίσαν τη Γάζα, σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Αυτό είναι. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να ξαναγυρίσουμε στο εκείνο το αμερικανικό το ελικόπτερο. Ο Αραχτσή είπε, ξέρουμε και άλλη γλώσσα εκτός από τη διπλωματία. Βγαίνει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και λέει δεν έβαλε η Τεχεράνη εναντίον του ελικόπτερου σκόπιμα. Δεν το είχε βάλει, λέει, στο στόχαστρο. Δεν ευθυνόμεθα, λέει, εμείς για την επίθεση. Τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Είπε... Α, ωραία, πάμε. Γιατί σας το ξέρετε ότι κάθε βράδυ έχουμε μπαράζ δηλώσεων. Σας είπα τι ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο λογαριασμό του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Βγαίνει όμως μετά από λίγο σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal και λέει δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ο πιλότος είναι καλά. Οι λεπτομέρειες, λέει, του συμβάντος είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι νομίζετε. Λεπτομέρειες δεν έδωσε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες. Άντε πες μου τώρα εσύ τι γίνεται. Και έχουμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα που είπε δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν ως αντίδραση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου. Γι' αυτό σας λέω, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Και επίσης δεν είναι όπως το έχουμε στο νου μας, ότι ξέρεις η κατάσταση είναι καλή, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέδωσε Ισραηλινό δίκτυο επικαλούμενο Ιρανικό δημοσίευμα ότι το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν, λέει, 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη. Θα θυμίσουμε ότι ισχύουν περιορισμοί στον εναέριο χώρο, έτσι. Και αυτό τώρα το λένε οι Ιρανοί, το μεταδίδουν οι Ισραηλινοί. Αν επιβεβαιωθεί, λέει, θα συνιστά σημαντική πρόοδο ως προς την προοπτική επίτευξη συμφωνίας. Το μεταξύ χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Έτσι γίνεται τα πράγματα, να το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είχανε τις απειλές του Τραμπ για αντίπεινα σε βάρος του Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή συμβαίνουν, ο Wall Street, έτσι, μαρτυστήριο, έκλεισε, λέει, χωρίς κατεύθυνση. Και θα μου πεις τι γίνεται. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν ασιατικές αγορές για να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε και αυτό. Όλα καλά, όλα ανθυρά θα ήταν αν υπήρχε ηρεμία. Θα δείξει. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Και 24 πήγε. Πω, από πέρασε η ώρα. Πάμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμεθα.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί γίνονται διάφορα ανά την Ευρώπη, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Κρίθηκαν προφυλακιστεί και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών. Ήταν μαραθώνιες οι απολογίες τους στον ανακριτή διαφθοράς. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ απολογούνταν. Και ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης και για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας και για τους άλλους 4. Διότι η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση. Η κατηγορία λέει ότι οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος 1.000 ευρώ από την παράνομη δράση της. Και οι αρχές έχουν κατασχέσει ποσά που υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ.

Τελευταία πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφοράς μια υπάλληλος σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και είχε προηγηθεί ο σύζυγός της, υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Είχε καθαρεθεί πρόσφατα από την πολυοδομία Κηφισιάς. Αρνητική στάση τήρησε το ζευγάρι, δεν αποδέχονται κατηγορητήριο και δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους, βεβαίως εξόχως επιβαρυντικές. Είναι οι συνομιλίες και οι συναντήσεις του αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού, αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά που βρεθήκαν στην κατοχή τους. Μόνο στη γυναίκα, λέει, βρέθηκαν στο γραφείο περισσότερα από 180.000 ευρώ. Και την ίδια υπερασπιστική γραμμή φέρεται να ακολούθησαν και οι υπόλοιποι τέσσερις. Εν τη άλλη περίπτωση, προφυλακιστέοι. Είναι το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολυοδομικές υπηρεσίες και φτάνει στις δικαστικές αρχές του τελευταίους μήνες. Εντάξει. Η υπόθεση βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στους 6 που έχουν συλληφθεί και έχουν να προφυλακιστούν. Περιλαμβάνονται άλλα 30 άτομα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ζητούσαν από τους πολίτες από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ για να μειώσουν πρόστιμα κυρίως σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Από τον Οκτώβριο του 25 δρούσαν, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25, σε Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και είπαμε η κατάσχεση των 230.000 ευρώ. Παιδιά, τι γίνεται? Ανάλογα με τη φύση, με τη δυσκολία της υπόθεσης τα παίρνουν τα λεφτά. Εύκολη υπόθεση 1.000 ευρώ, ξέρω, 1.500-2.000, δεν ξέρω. Δύσκολη υπόθεση σου λέει 30.000 ευρώ, βεβαίως. Και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δώρο ληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εμπορία επιρροής, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τι να πω. Λειτουργούν σαν να νομίζουν ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Έτσι λειτουργούν. Σου λέει τώρα, ας τα πάρουμε και... Εντάξει, ας τα πάρουμε. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να απολογηθούν και οι υπόλοιποι και να δούμε και τι γίνεται με τους άλλους 30, τι σχέση έχουν και ποια είναι η εμπλοκή τους. Εχθές, ξεκινώντας την εκπομπή, είπα κάτι που μετά το μετάνιωσα που το είπα. Λέω, γιατί το λες? Τόσο κακός είναι ο κόσμος και περίεργος. Με το έγκλημα που συνέβη, τέλος πάντων, δολοφονία ενός ανθρώπου από έναν συγκάτοικό του. Και χθες, στη συνέχεια δηλαδή της ημέρας, έρχεται αυτή η είδηση που λες, εντάξει, πόσο να ακούσουμε πια και να αντέξουμε. Το να λέμε είναι σε σοκ η Γιάλια, είναι σε σοκ. Μία μάνα και ένας γιος βρεθήκανε σκοτωμένοι, σφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους. Και το παιδί αυτό, το 26χρονο, φέρει και τραύματα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι. Σαν να δέχτηκε, λέει, χαριστική βολή. Τα ακούσατε. Αποκλείεται να μην τα έχετε ακούσει, αποκλείεται να μην τα έχετε εξετάσει ενδελεχώς, έτσι. Γιατί ό,τι λεπτομέρεια υπάρχει, την ακούμε. Εξετάζεται λοιπόν ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας. Ένας 65χρονος. Ιταλός. Κοιμόταν, λέει, δεν πήρε είδηση στα όσα συνέβησαν. Πες μου τώρα εσύ, ήρθε το παλικαράκι από τη χώρα που ήταν για να κάνει το μεταπτυχιακό του, να δει τη μάνα του, και είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Και επίσης, η λεπτομέρεια λέει, σας λέω τώρα τέτοια ώρα, αλλά καμιά φορά σοκάρισε με την αγριότητα.
πάλεψε, λέει, με το δράστη. Φέρεται η μάνα να πάλεψε, η 54χρονη. Πρώτα λέει σκότωσε το νεαρό, μετά τη μάνα του. Που έταξε να βοηθήσει η μάνα γιατί άκουσε τις φωνές. Τέλος πάντων, είπε ο... έχει συλληφθεί ο 65χρονος ως ύποπτος, έτσι. Ενημέρωσε, λέει, ένα γείτονά του για το φωνικό, το διπλό. Μετά λένε ότι αποκαλύφθηκε, ενημέρωσε το μεσημέρι, ενώ οι δολοφονίες είχαν γίνει το βράδυ, σημερώματα, πολλές ώρες πριν. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι λένε οι γείτονες, αγαπημένο ζευγάρι, δεν είχαν ποτέ διαφωνίες, ψάχνουν τώρα να βρουν πώς και τι και γιατί και τα λοιπά. Πείτε μου τώρα εσείς. Θα μου πεις εσύ τι είσαι, ανακριτής, όχι, εισαγγελέας, όχι, δικαστής, όχι. Αλλά πόσο βαριά μπορεί να κοιμάται κάποιος στο διπλανό δωμάτιο για να μην ακούσει το μακελιό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Για να δω. Ωραία. Να γυρίσουμε στον πόλεμο. Κάθε φορά θέλω να πω, θα να γυρίσουμε στη συμφωνία και στη κατάπαυση του πυρός. Αλλά είναι πόλεμος, παιδιά. Τέλος πάντων, που έχουν προχωρήσει σε αντίπεινα οι Αμερικανοί για το αντικατάληψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου, απέναντι στο Ιράν, έτσι. Α, και κάτι άλλο. Κάτοικοι, λέει, και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή, τώρα μιλάμε. Και αυτό το μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΜΕΡ. Μάλιστα. Και επίσης σας είπα ότι, μην το λέω εγώ, ότι συμφωνήσανε το Ιράν και το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός, αλλά στο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε αυτό. Τώρα, τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας πλημμάτων στη Τύρο. Καταλαβες, αυτό είναι. Είχαν βομβαρδίσει νωρίτερα 8 νεκροί, 35 τραυματίες, 3 παιδιά, 6 γυναίκες ανάμεσα στους τραυματίες. Και μετά ξαναβομβαρδίσανε πάλι στην Τύρο και άλλους 3 και άλλους 9 τραυματίες. Σύνολο 11 θύματα, 11 νεκροί και 44 τραυματίες. Ευτυχώς που είμαστε κοντά στην ειρήνη, στη συμφωνία, όχι συμφωνία όπως το έχουμε στο όνομά σου, όχι συμφωνία για να επεκταθεί η κατάπαυση του πυρός, σε τέτοια συμφωνία. Αλλά έχουμε και το Ισραήλ, σας το είπα, και αμαρτία δεν έχω, άλλοι παίρνουν πάνω τους αμαρτίες που σκοτώνουν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Earth News Radio 105,8.

Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την νέα κλιμάκωση. Είπαμε, τόση κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από τους Ιρανούς, διασώθησαν οι πιλότοι. Είπε ο Τραμπ και είπε δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε. Μετά είπε βέβαια δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά είχε προηγηθεί αυτό. Είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε. Και τώρα βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί θέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα. Τέλος πάντων, ο ΙΕ εκφράζει την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση και καλεί το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή μάλλον, ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι και λέμε φοβερό, τρομερό, κλιμάκωση. Δηλαδή, πότε αποκλιμακώθηκε η ένταση, ρε παιδιά? Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς εκατέρωθεν που στο Ιράν, ας πούμε, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είναι μια εξέλιξη καλή. Έτσι. Είναι, το λες και καλή εξέλιξη. Αλλά κατά τα άλλα, και μην ξεχνάμε ότι τι σημαίνοντα ρόλο τι παίζει, το οικονομικό. Ανοίξτε τα στενά του ορμούς, χαμός γίνεται με την αυσιπλοεία. Ο Τραμπ εχθές που έλεγε ότι σε δύο εβδομάδες μπορεί να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, πριν από κάνα 1,5 μήνα είχε πει ότι κάντε μια υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Δηλαδή μια κατάσταση, ένας αναβρασμός γενικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε, που ξαναζούμε. Έτσι, κάθε τρεις και λίγο μια εστία έντασης. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, δεν θα λέμε πόλεμος. Όχι, όχι, όχι. Θα λέμε εστία έντασης. Έτσι θα το λέμε. Έχουμε και τα τρία δις. Πώς πήγαν τα τρία δις τώρα από το Αμπού Ντάμπι στη Τεχεράνη? Για πείτε μου. Έλατε. Δεν ξέρω. Ένα τμήμα της συμφωνίας. Ζητάνε οι Ιρανοί να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια, έτσι. Ένα τμήμα είναι αυτό. Και αυτό λέει κάτι. Okay, είναι. Μπορεί και να είναι. Ή μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως φανταζόμαστε. Να είναι κάπως διαφορετικά. Να τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Γιατί γίνονται πράγματα που λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Έτσι. Τα έχουμε γι' αυτό, έχουμε γι' αυτό στο νου μας. Και όσο γίνονται παιδιά αυτά στη Μέση Ανατολή, που την κατάσταση τη λες και τεταμένη, γιατί είχαν βγει οι Πακιστανοί εχθές και είπαν ότι, μάλλον οι Ιρανοί, ότι είναι σε εξέλιξη, λέγει, οι διαπραγματεύσεις μέσω του Πακιστάν και είναι σε καλό δρόμο η κατάσταση. Το είδα. Βέβαια, μπορεί να είναι και αυτό που λένε οι Ιρανοί, ότι το ρίξανε κατά λάθος. Γι' αυτό τους είπε έτσι, εκεί γύρω-γύρω που είστε από το Ιράν, οι ξένες δυνάμεις, γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να κάνουμε και κανένα λάθος. Τώρα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα δείξει. Όσο γίνονται λοιπόν αυτά στη Μέση Ανατολή και περιμένουμε ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα τις εξελίξεις και τις δηλώσεις. Νύχτα είναι, δηλώσεις θα γίνουν. Έτσι, να έχετε το νου σας. Θα πεις εγώ θέλω να κοιμηθώ. Εντάξει, κοιμηθείτε και θα σας τα λέμε εμείς στα δελτία και θα τα ακούσετε και το πρωί. Όμως, έχουμε μία, πώς να το πω τώρα, μία κατάσταση η οποία επίσης είναι απερίγραπτη. Στο Belfast, παιδιά. Στο Belfast γίνεται χαμός. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Το Belfast είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Διότι ένας Σουδανός 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, διότι πώς να το πω, θα το πω όπως έγινε. Τον είχε, ήταν στο δρόμο, το βίντεο είναι τρομακτικό, λες δεν μπορεί και όμως συμβαίνει, κάτω και τον μαχαίρωνε στο πρόσωπο. Τον μαχαίρωνε στο πρόσωπο. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
με κουζινομάχαιρο. Και βρήκαν ευκαιρία οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία που πρόσκειται στην άκρα δεξιά να καλέσουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και καλά, το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δεν το συζητώ. Και βγήκαν λοιπόν στους δρόμους του Μπέλφαστ, έκαψαν λεωφορείο, προξένησαν καταστροφές, κρατούσαν πλακάτ. Ποιος θα προστατέψει τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους ανθρώπους? Ορίστε. Ναι. Μάλιστα, κυρία μου, το είπαμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρει και η Σόνια φίλη, η φίλη μου, το όνομά της. Το όνομά της είναι φίλη, έτσι, αλλά είναι φίλη όνομα και πράγμα. Το ξέρει ότι το καλοκαίρι θα είναι καυτό, το γνωρίζει. Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Earth News, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η αστυνομία λέει ότι οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε σποραδικές εστίες αναταραχής σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Και ακούστε τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι ο τρόπος που το λες και το πώς το σερβίρει στον κόσμο. Σποραδικές εστίες αναταραχής σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Και τι περιλαμβάνουν τα περιστατικά? Επιρπόληση οχημάτων, καταστροφές, επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Και λέει ότι η αστυνομία επαναλαμβάνει την έκκλησή της για ηρεμία και υπεύθυνη συμπεριφορά. Το ξέρω κι εγώ αυτό. Και είναι, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν εστίες πολλές σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και η κατάσταση μερικές φορές τίνει να ξεφύγει. Και τις περισσότερες φορές δεν τίνει απλώς να ξεφύγει, ξεφεύγει κιόλας. Αυτό ήτανε. Τι λέει η Τεχεράνη? Θα υπάρξει απάντηση στα χτυπήματα τα αντίπεινα τώρα τα αμερικανικά για το Απάτσι. Ωραία. Δηλαδή, αν ήταν σοβαρό που είπε ο Τραμπ ότι δεν είναι σοβαρό, δεν ήτανε. Αν ήταν σοβαρό, δηλαδή τι θα γινότανε ακριβώς? Ποιος να ξέρει. Δεν ξέρω, παιδιά. Η κατάσταση είναι κάπως. Και για να επανέλθουμε στο θέμα του Belfast και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο εδώ να αποκρύπτουμε ή να στρογγυλεύουμε και να λιένουμε τις αιχμές, έτσι, τις γωνίες καθόλου. Όπως και να έχει, υπάρχει το βίντεο, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι, δεν θέλω να πω ένας άνθρωπος, ένας 30χρονος. Υπάρχει το βίντεο. Αυτό αποδίδεται σε Σουδανό σε πρόσφυγα. Τι να κάνω? Και επίσης, να σας περιγράψω τώρα τι δείχνει το βίντεο, θέλετε? Είναι μοσταγές. Τέλος πάντων, προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει, γιατί να σας πω δηλαδή άλλο. Τρεις άντρες λοιπόν παρενέβησαν, ο ένας από τους οποίους εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας τον με ρόπαλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και βγήκανε στον δρόμο. Υπάρχουν ομάδες με συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και λειτουργούν εμπριστικά και δημιουργούν ζητήματα και φέρνουν αναταραχή. Θα μου πεις, δεν είναι σημαντικό και ανατριχιαστικό? Είναι όλα αυτά. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν ομάδες που εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Και όταν ο άλλος είναι, οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση σοκ και εξαγριωμένοι από την επίθεση και τα λοιπά, θα λειτουργήσουν έτσι. Γι' αυτό βγαίνουν οι αστυνομικοί και λένε ψυχραιμία και ηρεμία και όλα θα γίνουν και εξυλληφθεί και θα παραπεμφθεί και όλα τα σχετικά. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, επειδή πήγε παρά 5 σχεδόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων και είστε εδώ εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα βρω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Μείνετε ήσυχοι, θα ψάξω. Αν βρω, βρήκα, παιδιά. Αλλιώς επικαιρότητα δύσκολη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικού ελικοπτέρου Απάτσι προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας επιθέσεις απέναντι στο Ιράν, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρα αναφέρει ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή απόψε το βράδυ. Το ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε χθες στα στενά του Ορμούζ επλήγη από Ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος Σαχίτ, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Σε εφαρμογή φαίνεται ότι μπαίνει ένα τμήμα της συμφωνίας, την οποία εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δημόσιο δίκτυο CAN, που επικαλείται Ιρανικό δημοσίευμα, η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη, παρά τους ισχύοντες περιορισμούς στον εναέριο χώρο. Ένα παιδί έχασε χθες τη ζωή του στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο ΟΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για τη νέα κλιμάκωση και καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο θύλακα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας i Εφημερίδα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν χθες νεκροί 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου και γιου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις φλόγες βρίσκεται το Belfast μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Ουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρότατο τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, άνδρες δημένοι στα μαύρα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Earth News Radio 105.

Μία και δέκα, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα τη Τετάρτη που ο Ιούνι έχει 10. Είναι σε εξέλιξη αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι εχθές του ελικοπτέρου. Έχουν σωθεί οι πιλότοι. Νέα κλιμάκωση λέγεται αυτό. Έτσι λέγεται. Νέα κλιμάκωση. Αν ερωτηθούμε, να πούμε πώς λέγεται. Τι να πω πραγματικά. Επίσης έχουμε στον Belfast τις αναταραχές μετά την απόπειρα δολοφονίας από έναν ενός 40χρονου Ιρλανδού από έναν Σουδανό 30χρονο μετανάστη, και ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιχείρησε να τον αποκεφαλίσει μέσα στη μέση του δρόμου, ανέβηκε το βίντεο, έγινε αμέσως αυτό που λέμε τώρα με την απόπειρα δολοφονίας του ανθρώπου, αλλά θα πω όμως ότι ξεσήκωσε τους πάντες το βίντεο αυτό και η απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτή. Επίσης έχω να σας πω ότι συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο με 11, τουλάχιστον 11 νεκρούς, 44 τραυματίες. Επίσης έχω να σας πω, για να είμαστε να ξέρουμε λίγο τους αριθμούς, 3.666 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα, 11.321 οι τραυματίες. Δεν δίνουν πόσοι είναι μέλη της Χαμάς, λέω, της Χεζμπολάχ, έτσι. Έχουμε και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Γάζα, και εκεί η εκεχηρία έχει. Όλα αυτά που σας λέω έχουν εκεχηρία τα μέτωπα. Επίσης, για το αναφορικά με τη Γάζα, εκπρόσωποι, λέει, Παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες στη Γάζα να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc Παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμη συσταθεί. Είναι μια πρόταση που το Ισραήλ θα την απορρίψει, δεν το συζητάμε, διότι απαιτεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα, ξεκινώντας από τον αφοπλισμό της Χαμάς. Έτσι, ωραία. Οπότε όμως, γιατί τα κάνουν αυτά που δεν έχει συσταθεί καν το όργανο αυτό, σου λέει μήπως και, αλλά δεν, μήπως και εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά δεν προκύπτει από αυτό που πουθενά ότι θα εξομαλυνθεί, εννοώ, έτσι. Και μέσα σε όλα, τι γίνεται τώρα, μέσα σε όλα έχουμε και το Μουντιάλ. Αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ, για 11 του μηνός. Δεν το έχουμε. Μάλιστα. Δεν είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι. Α, έχει δήλωση. Μα είπα και εγώ. Συγχωρείτε, θα γίνει, γιατί βράδυ είναι, μέρα είναι στην Αμερική. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις ξανά. Τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά. Τις έκανε σε δημοσιογράφο το ABC News την ώρα που η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων. Πρόκειται, λέει, για απάντηση σε όσα έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ. Πιστεύω ότι η απάντηση έπρεπε να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι η επιχείρηση. Θα μου πει, και βγήκε, είχε πει πριν ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εντάξει. Επίσης έχουμε εκρήξεις σε ιρανικό νησί στα στενά του Ορμούζ, και επίσης έχουμε, που είναι, μισό λεπτό, και εκρήξεις στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν που είναι στα ανατολικά, και στο Κουχεστάκ και το Σιρίκ και το Μινάμπ. Μάλιστα. Ωραία. Καταλαβαίνετε, αυτό, παιδιά, είναι κλιμάκωση. Αυτό είναι κλιμάκωση, κυρίες και κύριοι. Τώρα τι θα γίνει, να σας πω. Λέγαμε λοιπόν για το Μουντιάλ που ξεκινάει, και λένε ότι γιατί του ποδοσφαίρου και όλα τα σχετικά. Πρόσεξε τώρα, αγαπημένο μου ακροατή. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, λέει, του Ιράν, της οποίας η βάση είναι στο Μεξικό, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες
την παραμονή του πρώτου αγώνα της απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι προγραμματισμένος για τις 15 του μηνός. Θα πάει με ένα βλωμένη πτήση, θα μετακινηθεί στην πόλη διεξαγωγής στο Λος Άντζελες, θα γίνει αγώνα, μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία. Θα βρισκόμαστε εκεί δύο μέρες πριν από τη Σέντρα. Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή των αγώνων, ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, έχουν και τέτοιον, βέβαια, απίθυνε προειδοποίηση προς τους διοργανωτές. Εάν, λέει, στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα και θα εναπόκειται στους διοργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση. Από την Κυριακή είναι στο Μεξικό, στην Τιχουάνα. Να θυμίσουμε, το ξέρετε, το έχετε ακούσει 100 φορές και βεβαίως να παρακαλώ, ΕΡΤ θα παρακολουθείτε, διότι θα μεταδίδει όλους τους αγώνες και πολύ λεπτομέρειο, όπως το λένε, πώς το πω, θέλω να το πω κάπως ωραία με αθλητικό όρο, αλλά για αυτά είναι η ΕΡΑ Σπορ, οπότε να το πω όπως το καταλαβαίνω. Θα μεταδώσει όλους τους αγώνες, θα ξέρετε όλα τα αποτελέσματα, είμαστε εδώ οργανωμένοι πλήρως για να παρακολουθήσουμε το Μουντιάλ. Ένα μήνα κατά το Μουντιάλ, ένα μήνα. Λοιπόν, Μεξικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιχνίδια του Ιράν είναι 15 Ιουνίου Νέα Ζηλανδία, με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, 21 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο πάλι στο Λος Άντζελες και 26 Ιουνίου απέναντι θα παίξει με την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Θα γίνουν όλα αυτά, θα γίνουν. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί τώρα τόσα δισεκατομμύρια να πάνε στον αέρα. Το θέμα είναι για το Ιράν τι θα γίνει. Ή με την ομάδα εννοώ. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Αυτό δεν το ξέρω, πώς το λες εσύ? Το ξέρεις εσύ? Το λες, βλέπω με τα βεβαιότητος. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω καθόλου να παρεξηγηθώ, γιατί είναι και με πονηρή καιρή. 1, 2, 5, 100 χίλιοι σε δημιουργούν πρόβλημα και σε ενδεχομένως προβλήματα σε χώρες στις οποίες έχουν μεταναστεύσει και τα λοιπά, και βρίζουμε ή κατηγορούμε ένα λαό ολόκληρο. Αυτός ο τύπος, ο 30χρονος, ο Σουδανός, ο οποίος πήγε να σφάξει τον άνθρωπο στο Μπέλφαστ, λες για το Σουδάν. Ξέρεις τι γίνεται στο Σουδάν? Εσείς που έχετε πρόσβαση, δεν δικαιολογώ καμία πράξη βίας. Καμία. Εγώ δεν δικαιολογώ ούτε και να υψώσει κάποιος τη φωνή του απέναντι σε έναν άλλον. Εγώ. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό. Αλλά εσείς που έχετε λοιπόν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ψάχνετε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γουγκλάρετε στο ψαχτήρι Σουδάν εμφύλιος, να δείτε τι θα σας βγάλει. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, για να έχετε μία εικόνα. Αν αντέξετε στο μάξι σας να τα διαβάσετε όλα με τη λεπτομέρειά τους, θα είστε πάρα πολύ γενναίοι. Οι περισσότεροι διαβάζουμε έτσι διαγώνια, εμείς που δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε λεπτομέρειες αντριχιαστικές, διαγώνια το κείμενο για να έχουμε, ξέρουμε τι γίνεται, και δεν το κάνουμε καν εικόνα. Εσείς λοιπόν που αρέσκεστε σε όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου, για διάβασέ το, όχι διαγώνια, κανονικά, μοταμό, και πες μου μετά τι καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις? Επίσης, εδώ στη δημόσια, να το αφήσουμε λίγο το Σουδάν, γιατί είναι πονεμένη η ιστορία και πικρή. Εδώ στη δημοσιότητα το λιμενικό οπτικοακουστικό υλικό από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στα νότια του Ηρακλείου. Εντοπίστηκε σκάφος χθες με περίπου 192 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Είχε αναγνωριστεί το σκάφος από αεροσκάφος που ήταν οι μετανάστες, από αεροσκάφος της δύναμης της Frontex.
και στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού καθώς και 3 παραπλέοντα πλοία που συνέδραμαν στο έργο της διάσωσης. Επίσης υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στην Κρήτη διότι δεν υπάρχουν δομές και υπάρχουν και κύματα μεταναστών έρχονται και καταλαβαίνετε τι γίνεται, διότι όταν δεν υπάρχει ησυχία και όταν δεν υπάρχει ειρήνη, μεγάλη κουβέντα, θα έλεγα μια κατάσταση που θα μπορούσε να μοιάζει με ειρηνική, θα μπορούσε, δεν θα φεύγει όλος από την πατρίδα του για να πάει να πνιγεί στη Μεσόγειο. Και επίσης δεν θα υπήρχε αυτή η ιστορία που λέγεται δουλέμποροι. Και επίσης δεν θα υπήρχε αυτή η ιστορία που λέγεται

καλύβες ή από τρόγλες, αθλητές και τους έχουν θεούς, αθλητές οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια και τέλος πάντων είναι, απέχουν πολύ από αυτό που έχουμε στο νου μας ως καθημερινοί άνθρωποι. Βέβαια, χωρίς να θέλω να πω και να στυλιτεύσω το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους θα δούμε στο Μουντιάλ και βλέπουμε και στους Ολυμπιακούς και βλέπουμε και Ολυμπιακούς αγώνες εννοώ, είναι άνθρωποι με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, αλλά δεν πάβει να είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, καλοπληρωμένοι να το πω, ας το πω έτσι. Μέση Γιαμάλ, μας έχει καταστρέψει αυτός ο Γιαμάλ με τις κυρίως με το δημοτολογικές του προτιμήσεις. Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος στην προηγούμενο Μουντιάλ έχασε, ήθελε να χτύπησε όλα τα πέναλτι, μας κατέστρεψε. Ο Εμπαπέ, όλοι αυτοί είναι στάρ διεθνείς, έτσι. Ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, δεν υπάρχει, ο Χάλαντ που είναι, μου είναι συμπαθή σε μένα, και ο Βαλβέρδε. Εγώ νόμιζα, Νίκο, νόμιζα ότι ο Βαλβέρδε είναι, πώς το λένε, είναι διαιτητής. Έτσι νόμιζα, δηλαδή συγγνώμη. Όμως είναι, λέει, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Γιατί ακούτε ένα σπόρο, κάποια στιγμή να ακούτε. Δεν υπάρχει, λέει, πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό παίρνει και τόσα λεφτά. Ο Κουρτουά, ποιος άλλο, το Ρονάλντο. Α, εντάξει. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, το έκτο Μουντιάλ είναι αυτό. Άκου τώρα να δεις. Είναι, λέει, ο άνθρωπος αυτός. Καλά, ήταν συμπαθή. Οι άλλοι δεν τον συμπαθούν, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν καθόλου. Εμείς θα έλεγα ότι εντάξει. Ότι έψαξα να βρω τώρα την ιστορία του και πώς εξελίχθηκε και πώς έγινε ο παίκτης που έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά μου το χάλασε γιατί πήγε εκεί με τον Τραμπ, ξέρω εγώ. Θα πεις τι μας νοιάζει. Κοιτάζουμε το τι κάνει μέσα στο χώρο της εργασίας του, που ο χώρος της εργασίας του είναι το γήπεδο. Εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο όμως, δεν παίζουν όλα. Οπότε Κωνσταντίνε μου, μπες και δες αναλυτικότατα τι γίνεται και γιατί έχεις θέματα και με τους ξενούς. Δηλαδή πώς να τους βάζουν ποδοσφαιριστές, πώς να τους διαλέγουν, τι χρώμα είναι. Αν είναι πιο σκούρη, αν είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Όχι, με τώρα ξέρουν να παίζουν μπάλα. Δεν θα σχολιάσω. Γιατί αν σχολιάσω, θα σχολιάσω άσχημα. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αυτό τι είναι. Α, ναι, το έχω δει. Το σπίτι του είναι αυτό. Καλά να είναι οι άνθρωποι να τα χαίρονται τα σπίτια τους. Τα δουλεύουν. Ούτε κλεμμένα είναι, ούτε παράνομα είναι. Έτσι. Δουλεμένα λεφτά είναι. Αν πεις γιατί. Γιατί οι άλλοι δουλεύουν 30 χρόνια, 40 και δεν έχουν στον ηλιομήρα. Και, εντάξει, παιδιά, ο αθλητισμός ενίοτε πληρώνεται πολύ καλά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πούμε εδώ με στεφορία στον καθένα να μας καταθέσει το ε9, τι έχει και τι δεν έχει. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Είναι 1:30. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 10 του μήνα, 10 του Ιούνιου. Και επειδή έχουμε, πώς να το πω τώρα, φέρω να το πω έτσι κομψά, ακούστε, για να είμαστε ξεκάθαροι και για να είμαστε, πώς να το πω, έτσι όπως πρέπει. Κομιλφό λέγεται αυτό στα γαλλικά. Εμείς εδώ δεν υποστηρίζουμε κανέναν επιτιθέμενο. Υποστηρίζουμε πάντα αυτόν που δέχεται την επίθεση. Έτσι. Το τι κάνει κάθε χώρα είναι μια άλλη μεγάλη, στο εσωτερικό της, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία που πρέπει για να την κουβεντιάσουμε να ασχοληθούμε ατελείωτες ώρες. Δεν μπορούμε σε άλλους πολέμους να είμαστε υπέρ του επιτιθέμενου και σε άλλες κατά. Ή θα είσαι κατά του πολέμου ή όχι. Αυτό είναι, παιδιά, το ζήτημα. Ξέρεις, επειδή εγώ συμπαθώ τον Νίκο, γεια σου Νίκο, μην με παρεξηγείς, εδώ τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο, και επειδή ο Νίκος κάνει ασχημίες, αλλά εμένα μου είναι συμπαθής. Δεν θα μπορώ να πω, δεν πειράζει που τις κάνεις ασχημίες αυτές. Πολλό δε μάλλον το πρόκειται για ανθρώπους, για εκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων η τύχη τους παίζεται στα ζάρια, παιδιά. Αυτό παίζεται. Κάθε δήλωση, δίνεια δήλωση, ποιος θα κερδίσει, ποιος δεν θα κερδίσει, ποιος θα υποφεληθεί, ποιος δεν θα υποφεληθεί. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να είμαστε, όχι θέλω, εμείς εδώ έτσι είμαστε. Τώρα εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι λέει η συνείδησή σας. Okay, πάμε. Γεια Σοφία, κάνεις, καλά είμαστε εμείς. Το είδα, ναι. Δηλαδή το είδα λίγο, μια ματιά. Γιατί δεν είναι για να το δεις. Γι' αυτό ξεσηκωθήκαν οι πάντες. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, σε κατάσταση, πώς το λένε, ετοιμότητα στη Μέση Ανατολή, πάντα είμαστε. Ξέρετε εσείς καμία περίοδο της ιστορίας που στη Μέση Ανατολή, της σύγχρονης ιστορίας έτσι, που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να ήταν, πώς να το πω, ειδηλιακή? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Αν θυμάστε εσείς, παρακαλώ να μου στείλετε το σύνδεσμο να μπορώ να το διαβάσω όλο το άρθρο και το ζήτημα όλο. Λοιπόν, μέσα σε όλα λοιπόν αυτά που βομβαρδίσανε, γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο, μην ξεχνιόμαστε, στην Ουκρανία, που βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, μετά στέλνουν drones οι Ουκρανοί. Συναντήθηκε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο με τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς και μίλησε και με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ. Και από πότε έγινε ο Κούσνερ, που είναι γαμπρός του Τραμπ, ειδικός απεσταλμένος, σε διάφορη περίπτωση, και είπε ότι υπάρχει βούληση να στηριχθεί περισσότερο η Ουκρανία, να σταματήσει ο πόλεμος και να εξελιχθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν παγώσει καιρό τώρα. Τώρα μην μπω στις λεπτομέρειες τι είπε ο Πούτιν, ότι θα το δω τον Ζελένσκι, ενδεχομένως τα είπε όχι και τα σχετικά, αλλά αυτά είναι τα αναμενόμενα. Και βγαίνουν τώρα βρετανικά μέσα και λένε ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, αναπαράγουν πληροφορίες από πηγές με γνώση των εσωτερικών διαδικασιών του Κρεμλίνου. Και λένε λοιπόν ότι ο Πούτιν φοβάται, λέει, για τη ζωή του και φέρεται να έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του, και μάλιστα έχουν κατασταθεί το τελευταίο διάστημα οι δύο μεγαλύτερες κόρες του στο ιδιαίτερα προστατευμένο συγκρότημα κατοικιών στο Βαλτάι, στη βορειοδυτική Ρωσία. Θα μου πεις από πού το ξέρουν αυτά, που τα ξέρουν αυτά οι Βρετανοί. Από το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι στο Telegram, που δημοσιεύει συχνά ρεπορτάζ σχετικά με το Κρεμλίνο και τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία. Και λέει λοιπόν το συγκεκριμένο αυτό μέσο ότι στο συγκρότημα έχουν μεταφερθεί επίσης μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν, διότι έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, διότι υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Και το συγκρότημα Βαλντά είναι περίπου λέει 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Θεωρείται μία από τις πλέον προστατευμένες εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Τώρα, να μπω στα προσωπικά του Πούτιν, καθόλου δεν το θέλω. Τέλος πάντων, τα παιδιά, όσα παιδιά έχει, είναι εκεί. Έτσι. Όσα παιδιά έχει, λέει, έχουν μεταφερθεί εκεί. Και λένε τα δημοσιεύματα ότι τα τελευταία χρόνια η αεράμινα της περιοχής γύρω από το συγκρότημα του Ραντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά και υπάρχουν πληροφορίες για υπόγειες εγκαταστάσεις και καταφύγια που προορίζονται για, για χρήση σε περιόδους κρίσης. Η τοποθεσία περιβάλλεται λέει από δάση και λίμνες και αυτό δεν είναι ειδηλιακό, είναι μια επιπλέον προστασία και έλεγχος της πρόσβασης. Αυτό είναι. Έρχονται σε μια περίοδο αυτές οι αναφορές για αυστηρότερα μέτρα προστασίας, στην οποία οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς μεγάλης εμβέλειας έχουν επεκταθεί βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος. Και τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον ενεργειακών, βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις λέει πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη εμβέλεια των ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, των δρόνων, έχει οδηγήσει τις ρωσικές αρχές σε αναθεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας γύρω τον Πούτιν και άλλα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, καθώς και κρίσιμες υποδομές. Θα μπει, το έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε. Θα επιβεβαιώσει τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Γιατί αυτή η περίπτωση δεν έχει πει τι έχει. Γιατί για την προσωπική ζωή του Πούτιν τι ξέρουμε? Ό,τι μαθαίνουμε περιστασιακά και από εδώ και από εκεί και από τα κουτσομπολίστικα. Από εκεί τα μαθαίνουμε. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, τι έχει κάνει, τι έχει ενισχύσει, τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Και βεβαίως, μέχρι να επιβεβαιωθούν, που δεν θα επιβεβαιωθούν, παραμένουμε σε, πώς να σας το πω, βασιζόμαστε μάλλον σε δημοσιεύματα ανεξάρτητων ρωσικών μέσων ενημέρωσης και σε πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα. Αν το επαληθεύσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά για να το λένε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Και επίσης, γιατί αυτά που βγαίνουν κατά καιρούς και μιλούν ας πούμε τώρα για τα μέτρα προστασίας, τα αυξημένα και την οικογένεια και τα λοιπά, δεν είναι ξαφνικά κάποιος θυμήθηκε ή ξαφνικά κάποιος έμαθε και μας το λέει. Δεν είναι αυτό. Είναι κρίκος μιας αλυσίδας πραγμάτων και ειδήσεων και εκτιμήσεων και αναλύσεων. Και λένε οι αναλυτές ότι καταραίει η 25ετή στρατηγική του Πούτιν και η τακτική λέει να ξεκινά πολέμου στο εξωτερικό για να καλύπτει εσωτερικά προβλήματα από την χάνη πλέον. Ο πόλεμος μεταφέρθηκε μέσα στη Ρωσία και το Κρεμλίνο χάνει τον έλεγχο. Όσο νούμερο ένα λέει εξωτερικός εχθρός, είπε ο στον Independent ένας πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση της ρωσικής πραγματικότητας ότι όσο νούμερο ένα λέει εξωτερικός εχθρός του, μελετώ τον Πούτιν για 26 χρόνια και διαπίστωσα λέει τα εξής: κάθε φορά που αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα ξεκινά πόλεμο στο εξωτερικό. Τι μου θυμίζει. Η τακτική του απέδιδε πάντα, όμως πλέον αποτυγχάνει. Και ένας φοβισμένος Πούτιν αποτελεί πολύ πιο επικίνδυνο πλάσμα από ένα γεμάτο από αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση ηγέτη. Και οι δημοσκοπήσεις λέει αποτυπώνουν την κατάσταση. Το Το ποσοστό αποδοχής του υποχώρησε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη Δεκεμβρίου στα τέλη Απριλίου. Είναι το αγγίζοντας το 65,6%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Και να θυμίσουμε, μην κοιτάτε, θυμάστε στην αρχή του πολέμου που έβγαινε ο Γκαντήροφ, ο Τσετσένος αρχηγός κτλ. Η Τσετσενία ήταν μία από αυτές τις αιστείες πολέμου. Το 99, όταν ο Πούτιν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, παρέμενε το 99, ξαναλέω, 2026 έχουμε. Ωραία. Παρέμενε άγνωστος και τα ποσοστά του βρίσκονταν κοντά στο 0. Και τότε ξεκινάει ο πόλεμος στη Τσετσενία. Μετά από βομβιστικές επιθέσεις σε συγκροτήματα κατοικιών, τις οποίες απέδωσε στους Τσετσένους. Τότε η δημοτικότητά του έφτασε 50%, εξελέγει πρόεδρος. Έκτοτε η ίδια στρατηγική επαναλαμβάνεται, όταν η δημοτικότητα του Πούτιν υποχώρησε λόγω της οικονομικής κρίσης το 8, ακολούθησε η εισβολή στην Γεωργία και η άνοδος των ποσοστών του. Όταν καταγράφηκε νέα πτώση το 14, έγινε η προσάρτηση της Κρυμαίας και η προέλαση στην Ανατολική Ουκρανία. Όταν η πολιτική φθορά του εντάθηκε που είχαμε την πανδημία, εξαπολύθηκε ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία. Εργαλειοποιεί τον πόλεμο, λέει, προκειμένου να αποτρέψει την εστίαση των πολιτών του στις εσωτερικές αποτυχίες του, λένε οι αναλυτές που γνωρίζουν. Και η επιτυχία του τεχνάσματος αυτού να κάνει πολέμους όταν αποτύχει στο εσωτερικό προϋπόθεται αδέκαθεν ένα βασικό κανόνα. Οι συγκρούσεις να διεξάγονται μακριά και να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ρώσων. Οι τρεις πρώτες πολεμικές αναμετρήσεις εκπληρούσαν τα κριτήρια. Η τέταρτη αποτελούσε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο. Ανάγκασε τον Πούτιν να καταβάλει τεράστια προσπάθεια ώστε να κρατήσει τις εχθροπραξίες σε απόσταση. Και έχετε παρατηρήσει ότι τόσα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, την εισβολή και την έναρξη του πολέμου, αποφεύγει τη λέξη πόλεμο, λέει, μιλάει για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και την επέβαλε, λέει, αυτή την ορολογία τόσο αυστηρά, ώστε κάθε Ρώσος που χρησιμοποιούσε τη λέξη πόλεμος να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και 8 χρόνια. Ειδική στρατιωτική επιχείρηση, σου λέει. Επίσης, στράφηκε στην στρατολόγηση αναλώσιμων μαχητών. Αμνηστία σε κρατούμενους προσέφερε. Αναθέσε τις δυσκολότερες μάχες στη Βάγνερ, την παραστρατιωτική οργάνωση κτλ. Πλήρωσε άπορους από τις φτωχότερες περιοχές. Σου λέει να μην αισθανθεί ο μέσος Ρώσος το βάρος της θυσίας. Και 4,5 χρόνια μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, κάθε ανάχωμα που ύψωσε ο Πούτιν για να κρατήσει τη σύγκρουση μακριά από τη ρωσική κοινωνία, λέει, καταραίει. Και λεφτά, το κόστος, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και δεξαμενές σκέψεις, μ' αρέσουν εμένα οι δεξαμενές σκέψεις, βγάζουν εξαιρετικά συμπεράσματα, υπολογίζουν πλέον το συνολικό αριθμό των ρωσικών απολειών, νεκρών και τραυματιών 1.200.000 με 1,5 εκατομμύριο. Η Ουκρανία εξουδετερώνει Ρώσους στρατιώτες με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον της αναπλήρωσής τους. Το Κρεμλίνο ξεμένει από πόρους για την αμοιβή των μισθοφόρων και των συμβασιούχων στους οποίους βασίζεται. Αλλά τον διατάφτα. Η Ουκρανία έχει μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Δηληστήρια πετρελαίου, τερματικοί σταθμοί εξαγωγών, στρατιωτικές βάσεις, στόχοι στην ίδια τη Μόσχα και η προστασία που ο Πούτιν οικοδομούσε επί 4 χρόνια, λέει, καταστρέφεται σταδιακά με κάθε πλήγμα σε δηληστήριο. Θυμάστε την ημέρα της νίκης που έγινε η παρέλαση και τα λοιπά, που φοβότανε ουκρανικά πλήγματα πάνω από την Κόκκινη πλατεία. Είχε ζητήσει τότε και χειρία 2 μέρες, 9-10 Μαΐου, το θυμάστε, για να διεξαχθεί η εκδήλωσή του. Τώρα λέει και άλλα πράγματα που είναι πιο έτσι, όχι σοβαρά, όλα είναι αυτά, είναι σοβαρά και μάλιστα πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, λέει ότι οι ενδείξεις ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου είναι διάχυτες Στο καταφύγιο είναι το περισσότερο καιρό, μήπως σκοτωθεί από ουκρανικό ντρόν. Στοχευμένες και επαναλαμβανόμενες διακοπές στη λειτουργία του ίντερνετ σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη για λόγους ασφαλείας. Και στράφηκε ακόμη και κατά του Telegram. Το Telegram είναι η εφαρμογή που αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας των Ρώσων. Και το ελέγχει, σου λέει μήπως γίνει καμία εξέγερση και τρέχουν μέσα στον πόλεμο. Όχι, στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και είναι πρόωρο, λέει, να προβλεφθεί η ανατροπή του Πούτιν, όμως είναι βέβαιοι οι αναλυτές ότι ο ίδιος φοβάται πραγματικά. Μετά από 25 χρόνια. Και επειδή έχει βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πει ότι μπορεί και να κουβεντιάσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε και τα λοιπά, λένε οι αναλυτές ότι η πίεση πρέπει να στραφεί κατά της Ρωσίας και όχι του Κιέβου, και καθήκον της Δύσης είναι η βοήθεια προς την Ουκρανία ώστε να τον καταστήσει πιο φοβισμένο, πιο απομονωμένο και πιο πόλιο κειμένο, αντί να του προσφέρει σανίδα σωτηρίας. Λένε οι αναλυτές. Έτσι, εμείς ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Θα μου πει στη Ρωσία, μας θα μας βάλουν φυλακή. Όχι, ο πόλεμος αυτός, εντάξει, γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία, δόξα τω Θεώ. Ο πόλεμος δηλαδή, θα το βλέμε όπως πρέπει, είναι σε εξέλιξη. Τώρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει, τι να σας πω. Και είμαι σίγουρη ότι τώρα που τα λέμε αυτά και τα κουβεντιάζουμε εδώ μεταξύ μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βρίζουν διότι θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε υπέρ του Πούτιν ή και κατά του Ζελένσκι. Εγώ λοιπόν θα πω ότι εμείς είμαστε υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται και υποφέρουν. Και θέλουμε να σταματήσουν οι ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι πόλεμοι και να επανέλθουμε όχι σε μια κανονικότητα, μεγάλη κουβέντα και πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, να μην φοβάται κάποιος ανά πάσα στιγμή για τη ζωή του. Έτσι, αυτό. Και να ζουν οι άνθρωποι όχι καλά. Άστο καλά, είναι μεγάλη με αξιοπρέπεια. Και να μην βλέπουμε τις εικόνες που, δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε ίντερνετ και διαδίκτυο και τις πλατφόρμες μας ελεύθερες, γιατί ξαναλέω, είμαστε δημοκρατική χώρα και μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έτσι. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να κινδυνεύουμε με 8 χρόνια φυλακή. Είναι παρά 10. Έχω και. Α, το πετύχαμε. Beautiful days, παιδιά, λέει και τραγούδι. Πάμε, παρακαλώ.

Τα καιρικά δεν τα πάμε. Μα αυτά είναι, ρε παιδιά, τα ξεχνάμε. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα, εννοώ εμείς έτσι, θα έχουμε μια αστάθεια τη γνωστή μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά και στα υπηρετικά. Και επίσης θα έχουμε και ζεστούλα, το λες και 35 βαθμούς, ναι. Το λες πολύ ζέστη, αλλά τέλος πάντων εδώ άλλοι κάνουν πολέμους και λένε ειδική επιχείρηση. Λοιπόν, το λες, είναι μια κατάσταση καλοκαιρινή, το καταλαβαίνουμε έτσι όλο αυτό, αλλά από Παρασκευή λέει και Σαββατοκύριακο θα είναι η κατάσταση λίγο καλύτερη, θα πέσει θερμοκρασία, δηλαδή από τους 35 θα πάει 32. Αυτό είναι, μην φανταστείτε ότι θα έχει κρύο. Και εμείς εδώ ζούμε ένα καλοκαίρι όπως ζούμε πάντα. Αυτό είναι το καλοκαίρι μας. Και στην Ιταλία κάνει ζέστη. Βέβαια. Γενικά στον Ευρωπαϊκό Νότο η κατάσταση είναι, σου λέει, ζεστή. Και από σήμερα, νέο κύμα λέει υψηλών θερμοκρασιών θα πλήξει την Νότια Ιταλία. Και θα έχει, λένε, οι μετεωρολόγοι το λένε αυτό, ότι θα έχει απότομη άνοδο ο υδράργυρος. Θα ξεπεράσει, λέει, τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Άκου τώρα τι τους λένε. Τι να τους πούνε. Ακόμα λέει περίπου, μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία, λέει, περίπου στους 36 βαθμούς. Μακάρι να είναι το κορύφωμα αυτό το 36, παιδιά. Και επίσης θα ξεπεράσει, λέει, γιατί μπορεί να θέλετε να πάτε στην Ιταλία διακοπές, τώρα που έχετε τις άδειες. Θα ξεπεράσει, λέει, τους 32 βαθμούς στην Κατάνη, στη Σικελία, στη Φλωρεντία, ωραία, και στην Πολώνια. Αλλά αν διαλέξετε παραθαλάσσιο θέρετρο, φοβερό, θα επικρατήσει, λέει, μια κάποια δροσιά. Καλά, φανταστείτε, θα έχει 20, αλλά θα είναι, τέλος πάντων, δεν θα είναι 36. Και αύριο στη Βόρεια Ιταλία μπορεί να έχει και βροχές. Εμείς έχουμε κάθε μεσημερό απόγευμα, σιγά τώρα. Παρασκευή, λέει, που εμείς θα έχουμε λίγο αστάθεια περισσότερη, θα επικρατήσουν ξεκάθαρα θερινές καιρικές συνθήκες. Ζέστη θα έχει, δηλαδή. Μ' αρέσουν αυτά που τα λέμε όλα περιφραστικά. Είναι ωραία. Επίσης, παιδιά, έχω να σας πω, μετά την Ιταλία σας πάω σε μια Πορτογαλία, διότι η Πορτογαλία, λέει, μεταφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους άμμου για να σώσει παραλίες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πανεβάσεις παράκτειας προστασίας των τελευταίων ετών. Βεβαίως. Διότι η γιγαντία αυτή επιχείρηση γίνεται για να ενισχυθεί και να αποκατασταθεί τμήμα των ακτών του Αλγκάρβε. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Πορτογαλίας. Τώρα μην σας πω τώρα τις λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρουμε κιόλας εδώ. Όπως και να έχει, στόχος είναι, λέει, η επιβράδυνση της διάβρωσης, η ενίσχυση της φυσικής άμυνας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και η καλύτερη προστασία των υποδομών και των επισκεπτών. Θα τοποθετηθούν, λέει, περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ιζήματος κατά μήκος μιας ακτογραμμής περίπου 6,7 χιλιόμετρων. Ναι, για να αποκατασταθεί το φυσικό προφίλ των παραλίων, διότι είναι τα κύματα, είναι και οι άνεμοι, σιγά σιγά μειώνονται τα διαθέσιμα ιζήματα και θα πάει εκεί η άμμος, βεβαίως. Τώρα εμάς μας νοιάζει το συνολικό κόστος, ναι, 17,2 εκατομμύρια δολάρια, διεγονό ποσό, λέει, που αποτυπώνει το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η προσπάθεια διατήρησης των παράκτιων ζωνών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό το λέει, παιδιά, διότι σου λέει, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε στο νου μας και έλα δεν πειράζει, έχει και χρήμα. Όταν θα αρχίσει να μας τσουζεί η τσεπούλα μας, τότε θα προβληματιστούμε και για την κλιματική αλλαγή περισσότερο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το Αλγκάρβε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Πορτογαλίας. Βραχώδη σχηματισμή, σου λέει, αμμώδεις παραλίες και ήπιο κλίμα. Αυτά τα έχουμε και εμείς. Γιατί πρέπει να πάμε στην Πορτογαλία? Διότι τα ταξίδια ανοίγουν το νου των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να ταξιδεύουμε. Λοιπόν, σας φιλώ. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, ελπίζω να έχουμε όλοι. Και εσείς που μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ χθες από ιρανικό ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές την ώρα που η κεντρική διοίκηση ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Σιρίκ και Μινάπ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ένα παιδί σκοτώθηκε χθες στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο ΟΗΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση και καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο Παλαιστινιακό θύλακα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί χθες το μεσημέρι, 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις φλόγες βρίσκεται το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Ουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Βασκοφόροι άνδρες δημένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται και σε άλλες πόλεις της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήθρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη, η οποία μας ακούει στον εξωτικό Γέρακα. Καλημέρα, λέει, στη ραδιοπαρέα μας. Καλημέρα, κυρία Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή, φίλοι μας οι μάχοι από το νησί. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μια ρίτα δεν μας χαλάει καθόλου. Μες στις πεντέλης τα βουνά.

0: Καλή κυρία λοιπόν, μέσα από το Λυκαβητό, σε συναυλία πριν από αρκετά χρόνια, αφιερωμένο το τραγούδι στην πειράτα Θεοδωρακάκης, η οποία μας ακούει στο γαλάτσι. Λοιπόν, και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, Ελλάνικο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Αφιερώστε, λέει, και στο μάγκα της Πανόρμου, ο οποίος μας ακούει αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. Οκ, πάμε. Εδώ κι αν η μπουζούκα τραβάει προσοχή. Μιχάλης Γενίτσαρης, στίχη, μουσική και παίζει και μπουζούκι. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Κέρασέ μας, βρε Μανώλη.
1: Στρώσε το χαλί και κάτσε και το μπάγλαμά σου πιάσε. Οπό, οπό.

κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουμε όλοι, έγραφε ο παππούς. Πρώτη εκτέλεση βεβαίως είναι δικιά του, και η στίχη και η μουσική, Μιχάλης Γενίτσαρης. Εδώ το έδωσε δε στο Μιχαλόπουλο, το απογείωσε. Άντε να περάσει η μέρα. Στελιανός, όπως έλεγε ο ίδιος.

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Άντε να περάσει η μέρα, μας είπε ο Στέλιος. Πάμε και στο Στράτο τώρα να μας πει το μπουζούκι του Νικόλα. Εδώ τραγούδι που όταν σήκωσε τον κουμπάρο μου στην πίστα στο Στράτος, ζήτησε να μπει ο μικρός. Θα τον δω το Σάββατο στην Παιανία και τα τρία τα αδέλφια έχουν συναυλία στο Δήμο. Καντήσαμε να βρισκόμαστε. Άστα. Κάποτε πήγαμε στο Καμαρίνι, στο Διογέννη.

Ανέβηκε λοιπόν στην πίστα ο νεαρός 16χρονος Στέλιος τότε, που μέχρι εκείνη την μέρα τραγουδούσε στο μπάνιο με την σφουγγαρίστρα, και λέει του μαέστρου τον Μπουζού και τον Νικόλα, διάλεξε και δύσκολο τραγούδι. Τον έχω ακούσει να λέει ότι τσάκωσε το Στράτο να είναι βουρκωμένος όταν τον είδε και τραγούδαγε στην πίστα. Αμ, έτσι είναι οι πατεράδες. Εσύ έχεις και 4 παιδιά, 2 μεγάλα και 2 κοριτσάκια τώρα. Να είναι καλά. Πρώτο φθινόπωρο. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα στον Κώσταντο Φύλακα που μας ακούει στη Βίπε της Πάτρας. Έχω βάλει, λέει, τα ηχεία τέρμα και χορεύω απόψε. Χαίρομαι, φίλε μου, να περνάς καλά. Καλημέρα στον Περικλή. Μας ακούει στη Θεσσαλία. Θερίζει, λέει, το 104 και 2 από τα Λιχαδονήσια. Μήκος κιλά είναι. Άμα από εκεί πάνω δεν θερίζει, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το θερίζει εννοούμε ότι περνάει παντού, ότι ακούγεται ο μπομπός παντού στη γλώσσα των ηλεκτρονικών, να μπορώ να το πω έτσι. Με ρωτάει η Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως, τι είναι το πειράτα Θεοδωρακάκης, τι είναι, ένας παλιός φίλος και αυτός της δουλειάς. Λοιπόν, Μοναστηράκι μεριά. Προφανώς θα είσαι μικρή για να σου πω το τι γινόταν τότε με τον Παπαδόπουλο, τον Μπουγατσά και όλους τους υπόλοιπους στο Μοναστηράκι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, στο Στράτο, από την πλατεία Αμερικής. Τι σου έκανα και πίνεις, λέει, πολύ πάνω.

Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Όταν ήρθα στην ΕΡΤ το 20 και ξεκίνησα, έκανα εκπομπές από το ιντερνετικό, από το σπίτι μου. Λοιπόν, Παρασκευή σταμάτησα και Δευτέρα ξημερώματα, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα ξημερώματα, ξεκίνησα εδώ. Πήρε λοιπόν ένας φίλος τηλέφωνο και λέει, ρε καλός τον πειρατή της ΕΡΤ. Του λέω, γιατί ρε αδελφέ? Μου λέει, αυτό που κάνεις πολύ ελάχιστοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Λοιπόν, η απάντηση είναι μία. Καθείς εφώ ετάχθη. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει ειδήσεις, την ώρα, το σήμα και τα λοιπά, και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας και επιστρέφουμε τάχιστα. Κλείνουμε την ώρα με Πασχάλη Τερζή και Φθινοπόριασε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποψινά αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιοματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Ιρίκ και Μινάμπ, στο νησί Κέσμ και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρι. Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Ένα παιδί σκοτώθηκε σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας χθες, ενώ σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμένονταν πολιοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του Εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση.